0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα ο Θεός ημών δόξαση, βασιλεύ ουράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελευθέα και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς ο πασκυλίδος, σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς, δόξα Πατρί, Θεό και Αγίω Πνεύματι, και νίκαι αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, δίδε ηλάστη της αμαρτίας ημών, δέσποσι φως της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε κυρίες και τις ασθενείες ημών, ενέκει το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύ και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Εθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και πλησκείς. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον, και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και μη σταφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά λύση μας από το πονήρ. Αμήν. Σώσου, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Νίκασε τη βασιλεύση κατά βαρβάδο εμπορούμενο για το σώμα φυλάτων, για του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίω στη γονίμω σου κοινή πολιτεία. Του υπτιμού σου δόρεσε Χριστέ ο Θεό. Έφρονε τη δύναμη σου του πιστού βασιλεί ημών. Νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει τη συν όπλων ερήγησε ή των τρόπιων. Και νύν και αίκη στου αιώνα των αιώνων να μην. Προστασία φοβερά και αγατέσχεται. Μη παρήδη αγαθείτε σε και σε σημό πανίμ πληθωτό και. Στηρίξουν ορθοδόξων πολιτεία. Σώζω σου και έλευση βασιλεύει. Και χωρί για αυτή σου ουρανόθεν την νίκη. Διότι έτυχε στον Θεό μόνο ευλογημένη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Διόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομούσιο και ζωπιό και διαιρέτε Τριάδη, πάντοτε νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξον ύψησε Θεό και πηγή ειρήνη να ανθρώπισε ευδοκία.

Δημιουργή σου παιδεύσιμε, ότι αβέλησον υπάγησάμε και υπάρχει με τη χείρα σου. Ου και στην αρχή μου προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εν ομοίου μου πήρε την κεφαλή μου, όσοι φορτίο βαρύ ευαρύθησαν επ' εμέ, προσώσε και σάψαν οι μόρφες μου από προσώπου της αφροσύνης μου, ενταλυπώσε και κατεκάφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα και τροπάζουν εκπορευόμοι, ότι η ψωή μου πλήσαν επαιδμάτων και ο πέστην η έσαι της αρχή μου, εκακώθη και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμενο από στεναγμό της καρδίας μου, Κύριε εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπικρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που έστειμε θεμού. Οι φίλοι μου και οι πίσοι μου εξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και έγκυσαν που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στην προκάμε ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σου κοφός σου γλυκό και όσοι άλλο σου κανίγω το στόμα αυτού. Και γινόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και ούτε έχουν το στόμα τη αυτό οι λεγμού. Ότι πει κύριε, ήλπισα, εσύ ακούσει κύριε Θεό μου, ότι είπαν μη ποτέ πει μου, και εν το σελευθύν επόδο μου επί με μεγαλολιμώνησαν. Ότι εγώ εισπάστηκα σε έτοιμο και αργιδόμενο πιόμι στην διαφαντό. Ότι τον ομοίω μου εγώ να γελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δέκτη μου ζώ και κρατέονται επί τη ανημισούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδόντες που κακάντι αγαθών εδιέβαλό με επί τη δίκον αγαθοσύνη. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μία που σε επέ μου, μπρώσεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μία που σε επέ μου, μπρώσεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Θεό θρίζω, εδίψε η ψυχή μου, πως απρόσεις άξουμε, εν γη ερήμο και αβάτη και ανίδρο. Ούτως είναι το Αγιό, αφήσω την τη δύναμή σου και τη δόξη σου. Ότι κρίσουν το ελαιό σου παίζω άστα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω σε τη ζωή μου και το όνομα τη σου έρωτα χειρά μου. Ω εξτέλτο και ποιότητα σου εκκλειστή η ψυχή μου. Και χείλη αγκαλιά σου σε νέση το στόμα μου. Ή εμνημόν εγώ σου τη τρονή μου και τη όρθη σε μελέτων είσαι. Ότι εγενήθη βοηθό μου και εν τη σκέπτε λίγο σου αγκαλιά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου ημού δεν ανταλάβω τα δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησε την ψυχή μου, εισελέψονται στα κατώτου τη γη, παραθύσονται τη χείρα σου ορφαία, μερίδε ελοπέ κονέσονται. Ο δε βασιλεύσε, φραθίστε επί το Θεό, επενεφίσετε πάω σου ομοίων αυτό, τεν εφράγει στο μαλανού τον άδικα. Εν τη όρθισε μελέτη νησί, ότι γεννήθη βοηθό μου, και εν τη σκέπτε λίγο σου αγαλιά σου με. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάφει δεξιά σου. Δόξα πατρί και όκαι, αγιο πνεύμα του και νίκαι, ύψο αιώνα στον αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Δόξα πατρί και ό, και αγιο πνεύμα του και νίκαι, ύψο αιώνα στον όνο να μη. Κύριε Θεό, σου κυρία μου, μέρεσε και έκλεισε και νυχτή εναντίον σου, σε θέτω ενώπιό σου προ ευχή μου, ποιον το όσο στη δέησή μου. Ότι επίστη κακόν η ψυχή μου και ζωή μου το άδει, ήθισε, προσολογήστε με το καταβενόμενο σλάκο. Και γεννήθηκε ως άνθρωπος αγωήθηκε ως ο νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθέφτασε εν τάφο, ενώ και αμνή σε σέτη. Και αυτοί εκ της χειρός οπόσησαν. Έθεν τόμιν λάκο του τάτου, εν σκοτεινής και εις και αθανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντως με τουρισμού σου επίρεγες επεμέ. Εμάγνας του μισθούς μου επεμού, έθεν τόμιν θέλει με αυτής. Πανεδόθηκε ούξ επορευόμην, οφθαλμή μου στενής αναπτυχίας. Εκέκλεξε προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διέκλεξε προς σε τα σχήρα σου. Μη τις νεκρής πίσεις στα ομάσια, ή η ακρία να στήσου εξομολογήσουν δέση. Μη ειδίγησε τέτηση το τάφο του ελαιό σου, την αλήθειά σου η διαβολία. Μη γνωστήσετε εν τους πότε θα ομάσια σου, και δικαιοσύνη σου η υγεία κλεισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκλεξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Η να δει Κύριε απευθεί την ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου και μου. Το πώς είμαι εγώ και εγώ ψυχνότητός μου, υψωθήστε τα ποινόδια και ξεχωρήθη, επεμέτει ήρθαν οργές σου και βελισμού σου ξεπάρξαμε, εγκύκλα σου άμος ή δωρών την ημέρα περιέσκω με άμα, εμάγνας επ' εμού φίλων και εκκλησίων και τους μισού που δελεπορίας. Κύριο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκλαξε και νυχτή εναντίον σου, εσύ εθέτων ο ποιός σου που σε ευχή μου, που είναι το όσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνω πάσης της αποδόσης αυτού.
τον εγκλατεύοντα πάσα μαμία σου, τον ιόμενο πάσα στις γνώσεις σου, τον λυτρούμενο φιωρά στη ζωή σου, προς το φανούντα σε ενελέη και τιμής, τον επιπλώντα να δει την επιθυμία σου, να ανακαινίστησε το σαΐ του νεότου σου. Ποιώνει η λιμοσύνη σου, Κύριος, και κλίμα πάσα επιτυμένης, εγνώρισε τους όντως αυτού το Μωυσή, της Ίσης λέει τα κλίματα αυτού. Η κλίμα και λίμων, ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος, που χριστέλος οργιστής υποδέης των αιώνα μηνύ, που κατά της ονομίας ημών εγκλήσει νημήν, δε κατά της αμαρτής ημών αναπέδω και νημήν, ότι κατά το ύψος του ουρανού που θα σγίσει κρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού εφησευμένος αυτών. Καθώς τον απέξω να το λέω, θα δεσμόν εμάχνα φημώντα σε μία σημών. Καθώς η κτήρη πατρί ελού, η κτήρη σε κύριο στου μημένου αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών εμεί ο τυπούση με. Άνθρωπο ω η χόρδο σε ημέρα αφού, ω η άνθρωπο του αγρού του εξαρτήσει, ότι πνεύμα διήθεν αυτό και ούτε υπάρξει, και ούτε πυγνώσει και έτσι τον τόπο αυτού. Το δέλο του κυρίου Απιδιών, ποιο θεώνει σε του μημένου αυτών. Η δικαιοσύνη αυτού η ποιήσεων τη φυλάω στη διαθήκη αυτού και η μεμνέση των εντολών αυτού που ποιήσει αυτά. Κύριο Σου το ουρανό, η τίμηση των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα τη πόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντα οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύει πλούντο των λόγων αυτού και ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάση δυνάμει αυτού. Λειτουργεί αυτού η πλούντο στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόξη σκοτία αυτού ευλόγηψε θύμη των Κύριων. Εν παντή τόξη σκοτία αυτού ευλόγηψε θύμη των Κύριων. Κύριε Σάξο, που σε φλήσουμε ενώ τη διδέσαι με την τελευταία σου, ει άξο νόμι τη δικαιοσύνη σου. Και εμεί έθεσε κρίση με το δούλου σου, του δούλου και ότι είσαι ο ποιό σου παζόν. Ότι κατεδίωξε ο νεκρό στο ψυχή μου, και πίνω σε δυσκή τη ζωή μου. Εκάθεσε ένα που την ίσω νεκρού αιώνο. Η κυρία συγκλονιζόταν το πνεύμα μου, είναι μια θεράπη καρδία μου. Εμεί στην ημερών αρχαιών εμελέτησε πάστα τη έγκυση, ο οποίο του χειρός ο μελέτο. Διαπέδασε πω ήταν σκύρια μου, η ψυχή μου ω και ανιδρώσει. Βαχή άξου μου, κύριε, ξέρει το πνεύμα μου. Μία αποστρέψει στο φυσικό σου είπα μου και ομοιωθήσουμε τι καταπέμπει τη λάθο. Ακουστώ πίσω μου το πρωί το ελαιό σου που φυσίχνησα. Γνωρίσου με κύριε, τον υπορέψου με την πλουσία την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, που είσαι κατέφυγο. Διδάξω μου το πλήρη και θελημά σου, θυσία ο Θεό μου. Το πνεύμα σου των αγαθών οδηγήσει με υγεία ευθεία, αν και το όνομα του σου κυρίσει στι μέρε. Η δικαιοσύνη σου εξάξει την ύψο στην ψυχή μου και το ελέσει ο ξεφρέα του φίλου μου. Και απολύ πάντω σου λίγοντα την ψυχή μου, το εγώ που σου είναι. Εισάξω μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έθεσε κρίση με τον δούλου σου. Εισάξω μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έθεσε κρίση με τον δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να μιλήσει με ιδιαίτερη ευθεία. Δόξα Πατρίκιο και Αγίο Πνεύμα και νίκη έχει στους όνους των όνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις Υιόν τον εαυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπλεόντων αδιπορούντων οσούντων, καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρισθήνη μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας μετά πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή της τους αιώνας των αιώνων.

αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο απαιώνος απόκριφων και αγγέλης άγνωστο μυστήριο, δια σου θεατό και της επιγής πεφανέρεται. Θεός ένας ηχητό ενός εξαρτημένος και σταυρών εκουσίως.

0: Ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβού σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρη της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, μετά πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, υπήρεγα Θεός το πρέπει της Ελλήνων ως ή και των εχθρών ο Ιδάς Μυριάδας εις τέλος κατενίκησας διαγώνων ασκήσεως ο θενήλυφας παραθέμου των βραδίων όλοι και

0: Seja dia astrazio, palmato chrysamenos, somos i polifilite, iexe plixa sorostasias agero, politias mutis ipenulo thamasis, dio ekonomese.
1: Ενήγεια η Χριστούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Μαρία του Θεού, ο κυρίωμορφος θρόνος, Παρθένε του Χριστού, η Πανάμονος νύμφη, μεγίστη μας έπρισα, παρησία νικέτευε, τους τιμώντας έρης την επάρξης ανάγκης και δωρή.

0: της δυνάμεως αυτού ένεσα το πνοή.
1: Πάξα το Κύριο.
2: Και υπέρ του καταξιωθήνη μας ο πράσος του Αγίου Ευαγγελίου Κύριο των Θεών ημών οικετεύσομαι. Σοφία ορθή ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Επ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομε. Το καιρό εκείνο έστω Ιησούς επί τόπου παιδινού και όχλος μαθητών αυτού και πλήθους πολύ του λαού από πάστης Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ήλθον ακούσε αυτού και Αθήνε από τον νόσον αυτών και οχλούμενοι από πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντο και πάσο όχλος ζήτη άπτεστε αυτού ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ιά το πάντας και αφού σε πας στους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς αυτού έλεγε μακάρι πτωχή ότι μετέρα στην βασιλεία του Θεού μακάρι πεινώντες νυν ότι χωταστήσεστε μακάρι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε μακάρι είστε όταν μισήσουσιν ημάς οι άνθρωποι και όταν αφρονήσουσιν ημάς και ονειδήσωση και εκβάλλεστε όνομα ημών ως πονηρών ένεκα του Υιού του ανθρώπου χαίρε.

σε Κύριε, δόξα σε. Ελέξον ο Θεός από το μεγαλειό σου, από το πλήθος του θυμός μου, ξάλλησον το όνομά μου. Επί ποιο χλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόμαι. Ό,τι είναι ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιό με στην διαπαντώσω. Σύμωνο ήμαρτο επί το ποντερόν ενώπιό σου υπήσα. Όπως άνθρωπο έπαιζε τις λόγες σου και νικήσει το κλίνεστε σε. Η δούγα ανομία συνελήφθη και να αμαρτήσει και σε σένα η μήκρη μου. Η δούγα αλήθεια είναι η γάψα, στα άδεια και καθήκη της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντείς με σώπη και καθαριστήσου με, φιλείς με και παιδιών αλευκαθήσου με. Ακουτείς με αγαλίαση και φουσίδι, να αγαλιάσουν και ως τέτα πνωμένα. Από όσους το πρόσωπό σου που γνωματιώ μου και πάση νομίας μου εξάρξον, καρδία καθαράκτησον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφέσει γέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει από το προσώπη σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη δεν έχεις υπέρ μου. Από όσου την αγαλίαση του ψυχτήριου σου και πνεύμα του λιμονικού στηριξών με, διδάξω ανώμουσα σου οδού σου και σε βίση επιστρέψου σου. Πείσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου και τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τε χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γεννήσει την ενεσή σου. Ό,τι θέλει σε αισθησία να το κάνω, ολοκαυτώματο και προκύσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα σταθμένο, καρδία συγκεκριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου ξουδενώσει. Αγάπη μου, Κύριε, την ευλογή σου της αιών και παραμύθου και την Ιερουσαλήμ. Τότε ευλογήσεις τη σειρά δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν οι υπηρεσιαστήριό σου μόσχου.

Σώσε με Θεό στο λαό σου και ευλόγη στην κληρονομία σου. Επίση τον κόσμο είναι και κτηρινήσει, ψοκύρεσαι τον ομορδό και κατάψουν εφημά τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβή Παναχράντου, δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου, θεία Υπαρθένου Μαρία, δυνάμει του τιμιού και ζωοποιού Σταυρού. Πρωτοσύ του τιμήνου πολύ δυνάμει, σου μαδική σου του τιμήνου δόξου πρόφητο πρόδρομο τη του Ιωάννου. Τη δόξη και πανεφήμων από στον δεξιό καλλικών μαρτύρων των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Ιού και δόξου μάρτυρο Φανουρίου. Και του Ναϊού και Δικαίου Θεπατώρων Ιακήμ και Άννης και του Οσίου Πατρός ημών Μωυσέως του Αιθίωπος που την είναι επιτελούμε και πάνω σου των Αγίων η κατεβομένη σε μόνη πολύ έλα Κύριε επάξουν μου των αμαρτωλών δεωμένων σου

0: Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός εις το Παναγείο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την οίκια και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πολύ συνεχόμενο.

0: και προνοίας της παρασού. Αξίως ομόνη Θεομήτων, ως αγαθή αγαθού τελοχέθεια.
1: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ.

0: Σαν Αθήνε αμνήμη τρομάζανε.
1: Άγια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Αγίων πάντων της τίμης εν ουρανής, ως συναυλιζόμενος πατερός ηρεμός, φωτισμόν εξετοιμίωσαν, εφημίσω εν

0: Σώση ρεμώση, τα σφιχά στον ευλαβό συνολογούντον σε.
1: Και είναι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Κατά φυγή μου παρθένε συγχωρές, σκέπη και βοήθεια εν εφρούτες προσβολές. Θα χύνει πρεσβεία σου γενού, όσα μέλπω ευλαβώ στα μεγαλεία σου.
0: Ουρανία αψίδω, όρο φουργέ κύριε, και τη εκκλησία δομή το συνεστερέωσον. Εν τη αγάπη τη ή των εφετών η ακρότηση.

0: και της Αθηνίας την ζάλη διασκεδάσε μου. Σύγραφε όνειφε των αρχικών της Γαλήνης, των Χριστών εκεί σας μόνοι παράκρατε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, άλεπες αρρωστίες και νοσερείς πάθεση, εξετάζομενο παρθένε με βοήθησον, τον Ιαμάτο γάραν ελίπης εγινώσκον, θησαυρό Πανάμω με τον Αραπάνητο.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πνεύματι κινούμενος, πνεύματι και σοφέ πράξη εσύ, εγκατερώντα της πονηρίας καθηπέτα.

Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη, της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, μετά πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή Χριστούς αιώνας των αιώνων.

0: και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Και ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη η χάρητη.
1: Και ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό, παραχθόμεθα. Σύγκαλοι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως μετανοίας ακριβούς λαμπρών υπόδειγμα και εις αγγέλου βιωτής επτών παράδειγμα ευθυμούμε σε ενάς μας εν γειδοσύνος. Αλλώς έχουν μωσεί όσοι το δύναστε του εχθρού της δολιότητος διάσουσον τους φοώντασι. Χέρις Πάτερ μακάριε.
2: Χέρις Πάτερ μακάριε.
1: Εγκρατείας φωσφόρος αστήρ Πάτερ εδείχθη ίσως άσαρκος εν γη βιωτεύσας και υπερλόγων μοσίτας ψυχάς καταφωτίζει σαΐλης ακτήσεις σου τον ευλαβώς τιμώντος και εκβοώντος ηθι αυτά. Χαίρε το άθος της εγκρατείας, χαίρε το σέλας της ησυχίας, χαίρε ταπεινώσεως σκεύος πολύτιμων, χαίρε κατανήξεως δέντρων πολύκαρπων, χαίρε κόσμου τα επίκυρα, νουνεχώς καταλοιπών, χαίρε βίων των εισάγγελων εν σοφία μετελθών, χαίρε ότι καθήλες παλαμνέου το θράσος, χαίρε ότι μετήλθες ασωμάτων των βίων, χαίρε λαμπρών οσίων αγλάισμα, χαίρε πιστών ακλόνητων στήριγμα, χαίρε Χριστού θεράπων θεόληπτος, χαίρε πηγή χαρίτων ακένωτος, χαίρις Πάτερ μακάριε.
2: Χαίρις Πάτερ μακάριε.
1: Τη 28η του αυτομηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Μωυσέως του Αιθίωπος. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου του Νέου. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και των Αγίων Μαρτύρων Διομήδους και Λαβρεντίου και των Αγίων Τεσσαράκοντα. Θελείται δε η αυτόν σύναξη σε το νέο παλατείο. Τη αυτή μέρα ο δίκαιος Εζεκίας ο βασιλεύς εν ειρήνη ετελειώθη. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Άνης της θυγατρός Φανουήλ. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι 33 μάρτυρες, η εξηρακλίας πύρη τελειούται. Θες αυτόν Αγίες πεσβείς ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων.

και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράνθου

0: Πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ευλόγη η ψυχή μου το

0: αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε
0: ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπεροπηγημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή και εις τους

0: μας. Μακάρι κείμενα του Αποστόλου.
1: Πρόσχομαι.
0: Μακάρι ανηροφοβούμενος τον Κύριο.
1: Σοφία.
0: Η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, πείθεστε της ηγουμένης ημών και υπήκητε. Αυτή γαραγνή προύσιν υπέρ των ψυχών ημών, ως λόγων αποδώσοντες. Ή να μεταχαράς τούτο ποιώσει και μη στενάζοντες. Άλυση τελές γαρμή τούτο. Προσεύχεστε περί ημών, πεποίθαμεν γαρ ότι καλή συνείδηση έχομεν. Εν πάση καλώς θέλοντες αναστρέφεστε. Περισσότερος δε παρακαλώ τούτο ποιήσε. Είναι ατάχιον από κατασταθώ ημί. Ο δε Θεός της ειρήνης, ο αναγαγός

συνοδών και ήρθε τα πιτινά του ουρανού και κατέφαγε αυτό. Άλλο δε έπεσε επί τους πετρώδες, όπου είχε γίν πολλήν και φταίος εξανέτειλε.

Αναστασίου Μοναχού και των μελών της αδελφότητος Λυδίας, το ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των κατοικούν και παρεπιδημούν την πολυτάφτων ορητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτή, πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θείαν και ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην, των μακαρίων και ειδημοκτητόρων, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπερπίους και πατρούς αγωνισαμένων και δόξους πεσόντων, και ότον όνοματι μνημονεύσει με τυρά και εφήμων προθέσει, ζώντε και τεθνεώτων, νηστη Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νίκαια οικείς τους αιώνας των αιώνων της ιεροσύνης.

Υπερευλογημένη σε φόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, μετά πάνω των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό. Παραθόμεθα και το το πνεύμα της χαρατός του καθένα θυμάς και τα προκείμενα δράπα ταύτα και επί πάντων των λαών σου.

Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και Ανθρωπίσαντα, σταυρωθένετε υπέρ ημών υποκοντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά θεραφάς, και ανεθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πανερχόμενο με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Σοφιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, στην Πατρί και Υιός υπροσκυνόμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αναγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν.

άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστή, σε προσκύνην επαντόπο τη δεσποτεία σου, σιγαρή Θεό, ανέκφραστο, απερινόητο, αόρατο, ακατάληπτο, αίωνο, άφτο, όν, σύ και ο μονογενή σου, ιό και το πνεύμα σου, το άγιον. Σύ εκ του μειώντο ει το ίνι μα, πρέπει το ψωτο ενέσαι σε πάτιο καπέσει πάντα ποιον, έω η μάση των ειρνών ανήκει και τη βασιλεία σου και χαρίστου τη μέση του να φροντίσει και το μονογενή σου και το πνεύμα τη στο Αγίο, υπερπάντων νομίζω ποιον και με το φανερό και φρόν ευεργεσιών, τον Ισημά, την Χριστούμε και υπέρ τη λειτουργία τάφτη, που έχει μόνο δέξει και τη και έτσι παραστήκα σε χιλιάδε, αλλιώ και μοιριάδε, αγγί το χειρούν τα σεραχνή ξατέρυγα, πολιώματα, μετάρση, απτερωτά. Τον εκεί που είναι πίνη.

σε λέγον. Πείτε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου το της καινής διαθήκης, το υπερημών και πολλών ευχηνόμενων, εις

0: Είναι νηστόματι και μία καρδιά δοξάζει και νημί το πάντο μου και μεγάλο πρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και στε τελέ του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών.

των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιο και περουγάνιον και νοερών αυτοθυσιαστήρων ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει με την Θείαν χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της ποιους κοινωνία του Αγίου Πνεύματος της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Του άφησα μαρτυρίε χωρί περιμενημάτων, τη πλέον τη κοινωνία βασιλεία όσων κληρονομίε προ την προσέ, μη ει κρίμα ή ει κατάκρημα. Τε καταξίωσαν οι μάζε, δε σου το μετά παρήξε σε κατακρίτω στο λωμάνι, επικαλείστε σε τον επράνιον Θεών, πατέρα και λέγει.

Κυρίω, κλείνω με ευχαριστώ σου. Σε κάποιο σταθερό Θεό, σε δεύτερο κύμα, να πάσχει σε καθένα εξωμάσκο την εκάστη, η ίδια χρειά τη πλέον σύντοση του Θεοπορού Συνόδου του Νοσού Ντασία, ο γιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη και ευκρημή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητό, Ιησού το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιό σου πνεύμα την οικία ή και στου αιώνα των αιώνων. Το γεια σα και εμά, το τσίξι καθήμενο του Αδημή, παρά του κατεξίου στην κρατεά σου χειρή, δεν δούμε τη χώρα του σώματο και του τιμήματο και δημών παντή το λαό, ο Θεό συλλάσσει με τον Μαρτωλό και λέει σώμα.

υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την υγιήν τη δόξα σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την υγιήν τη δόξα σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την υγιήν τη δόξα σου.

0: Ορθή με τελαβώδες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Ουράνιων και Ζωπιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Στους φόβους τους πάντας φρούσαμε την ζωή ασφάλιση που διεύνεται και σκήσεις εν δόξα και παθαίνω Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου. Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξα να παίρνω Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκια και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθαμε,
1: εν ονόματι Κύριε
0: δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Και

0: Θεός κατά το μέγα ελεώσε δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέωσης ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας των δούλων των ορειτών, επιτρόπων, συνδρομητών και φυρωτών του Ιερούνατου και των δούλων αυτών των επιτελούντων των συμμετεχών στη Θεία Λειτουργία ταύτη, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι λέει ήμουν και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχει και στη δόξα να πέμπει του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ο θαυμαστός εν της Αγίης σου, που εισακούοντας δεείς και εκπληρών τα προσυφέρων αιτήματα, επιμών, ευλόγησον τους άρτους τούτους, τους υποτονδούλων σου, των μνημονευθέντων προπαρασκευασθέντα και μη προσφερόμενων εις ευχαριστίαν και δοξολογίαν ανθών παρασού, τη μεσητεία του Αγίου και ενδόξου μαρτυρός Φανουρίου του Νοφανούς και Θαυματουργού, απείλαυσαν και μνημόσυνον των ευσεβώς τελειοθέντων. Κτήτους μεν ανάπαυσον τη βασιλεία σου. Ημάς δε πάντα στην υγεία διατήρησον, ποιούντας στην ειρήνη το θέλημά σου και την ευχαριστίαν επί πάση της δωρήμασή σου συναφέροντες, ειρήνευσον την ζωή ημών, ευλόγησον εισόδους και εξόδους ημών, παράσκου ημίν τα προσωτηρήν αιτήματα, δωρούμενος ημίν τα υπήγεια και ουράνια αγαθά σου, πρεσβείες της πυραγίας της πίσης ημών θετό και του Αγίου και ενδόξου μάρτυρος Φανουρίου και πάντων των Αγίων σου.

0: Και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ηλυπήσιμον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πυρής Παναχράου και Παλμού μου Αγίας αυτού Μητρός, στη δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, της ετου μήνου που είναι δυνάμει μας μόνο και σου του Τιμίου δόξου που προαφή του προδόρμου του Ιωάννου, δόξα και πανεφήμουνα από το Σύνδεο του Ρίξου Καλίκων Μαρτύρου, την Οσία και Θεοφόρα Πατέρων ημών, του Αναγής Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Στόμου Θεέμις, την Επιτελέσαμεν, το ίδιο και δικαιώθε πατέρων Ιωακήμ και Άννης, του και δόξου μάρτυρος Φανουρίου και του Οσύ Πατρός Σιμών Μωσίος του Αιθίωπος, που του μάλλον του Ιησούς Ρωσιμάς, ο Αθώος Φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις αδερφές από τη Λιδία, οι οποίες σήμερα μας ανέβασαν στον ουρανό. Τις ευχαριστούμε, όλα τα μέλη της αδελφότητος, που πάντα με πολύ αγάπη στο πρόσωπό μας και στην ενορία μας είναι δίπλα μας. Ευχαριστούμε πολύ και σε όλους εσάς που πάντα βοηθάτε στο έργο της ενορίας, ο Άγιος Φανούριος να σας βοηθάει και να σας φανερώνει το σωστό δρόμο για να έχουμε, για να σώσουμε την ψυχή μας και να είμαστε πάντα στο δρόμο του Χριστού και της Εκκλησίας. Ευχαριστώ πολύ όλους, υγεία, δύναμη σε όλους και πάντα με αγάπη μεταξύ μας. Να είστε καλά. Το απόγευμα στις 7, ο Εσπερινός και η παράκληση στον Άγιο Φανούριο. Να είστε καλά.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αγία Τρέφη.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: η θέση της αγαπητή μου της υπεραγίας Θεοτόκου μέσα στην ιστορία της σωτηρίας μας είναι σημαντικοτάτη, και τούτο διότι εστάθη το όργανον της σωτηρίας μας. Είναι εκείνη η οποία έδωσε τον εαυτόν της να γίνει κλίμακα για να κατέλθει ο Θεός στη γη, και ταυτοχρόνως γίνεται κλίμακα για να ανέλθει ολόκληρη η ανθρωπότητα εις τον ουρανό. Έτσι ο Θεός δια της Θεοτόκου γίνεται άνθρωπος, και οι άνθρωποι δια της Θεοτόκου γίνονται θεοί. Να λοιπόν ότι η θέση της υπεραγίας Θεοτόκου είναι σημαντικοτάτη εις την ιστορία της σωτηρίας μας. Εις εκείνο το θαυμαστόν όραμα του Ιακώβ με την κλίμακα που εστηρίζεται ο Θεός εις την κορυφή, η κλίμακα αυτή δεν προϋποθέτει μόνον την κάθοδο του Θεού, αλλά και την άνοδο του Ιακώβ, δηλαδή την άνοδο των ανθρώπων. Έτσι, αγαπητοί μου, η Θεοτόκος κατέχει κεντρικοτάτη θέση μέσα στη σωτηρία μας και συνεπώς και στη λατρεία μας. Ολόκληρος ο Αύγουστος είναι αφιερωμένος εις την υπεραγίαν Θεοτόκο. Σημειώσατε ότι δεν έχουμε λίγες θεομητορικές εορτές μέσα εις το λειτουργικό χρόνο, αλλά την κορυφή των θεομητορικών εορτών την κατέχει η κίνηση της Θεοτόκου, αυτή που γιορτάζομαι στις 15 Αυγούστου. Είναι μια γιορτή κατά την οποία γιορτάζουμε την κίνηση, την ταφή, την Ανάσταση και την Μετάσταση της υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά στοιχεία. Όταν ρίξουμε μια ματιά στην ορθόδοξο εικονογραφία μας, θα δούμε κατά έναν θαυμαστόν τρόπο να ιστορείται αυτά, να ιστορούνται αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά. Βεβαίως, αφότου άρχισαν οι αιρέσεις, πότε να στρέφονται εναντίον του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού, πότε εναντίον της Θεοτόκου, η Εκκλησία μας επαγίωσε πλέον μέσα στις εικόνες που μας προσφέρει, τόσο για να διδαχθούμε το δόγμα, όσο και για να τιμήσουμε τα πρόσωπα αυτά των Κύριων Ιησούν και την υπεραγίαν Θεοτόκον. Οι εικόνες εφ' εξής έχουν πλέον όχι μόνον ιστορικών χαρακτήρα, ιστορική διάσταση, αλλά και δογματική διάσταση. Έτσι, βλέποντας την εικόνα της κινήσεως, βλέπουμε τα εξής: την υπεραγίαν Θεοτόκον νεκρά επάνω σε ένα κρεβάτι. Γύρω της είναι οι Απόστολοι. Σε μια θεία δόξα που δεν ανήκει στον παρόντα κόσμο, γι' αυτό και οι αγιογράφοι ζωγραφίζουν, αγιογραφούν αυτό το σημείο κατά έναν τρόπο που να δίδεται η εντύπωση ότι πρόκειται για κάτι το εξωκοσμικό, βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός. Κρατάει στα χέρια του την ψυχή της μητέρας του, της υπεραγίας Θεοτόκου, την οποία οι αγιογράφοι παρουσιάζουν σαν ένα νήπιο. Με αυτό το νήπιο θέλουν να δείξουν την ψυχή της Παναγίας. Άγγελοι επάνω, συνήθως στην εικόνα, δορυφορούν τον Χριστόν μέσα στη θεία του δόξα, που κρατά στα χέρια του την ψυχή της μητέρας. Αυτό αποτελεί τον ουρανόν. Κάτω εις την γη οι Απόστολοι κλαίουν, αλλά το κλάμα τους είναι συγκρατημένο. Είναι ένα κράμα λύπης, γιατί έχασαν τη μητέρα του Κυρίου των, αλλά και χαράς, διότι είναι ο πρώτος άνθρωπος, αληθινά άνθρωπος, όχι θεάνθρωπος, αλλά ο πρώτος αληθινά άνθρωπος, ο οποίος ανέρχεται δεδοξασμένος εις τον ουρανόν. Αυτά βλέπουμε, αγαπητοί μου, εις την εικονογραφία της κοιμήσεως. Αλλά πώς έχουν τα πράγματα έτσι, και πώς ευρέθηκαν οι Απόστολοι όλοι εις τα Ιεροσόλυμα, όπου κατά την παράδοση η Θεοτόκος εκοιμήθη εις τα Ιεροσόλυμα. Έλαβεν ειδοποίηση από τον Υιόν της ότι θα απέλθει μέσα σε 3 ημέρες. Σημειώσατε ότι αυτά που σας λέγω δεν τα αναφέρει η Αγία Γραφή, αλλά τα αναφέρουν πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης, ο Άγιος Μόδεστος Ιεροσολύμων, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Γερμανός Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, και άλλοι οι οποίοι όχι μόνο απλώς τα σημειώνουν, αλλά και πλέκουν το εγκόμιον εις την υπεραγίαν Θεοτόκων. Εγκόμια, αγαπητοί μου, τα οποία είναι με βάθος μεγάλο θεολογικών. Εκοιμήθη Θεοτόκος την 3η ημέρα, και τότε το Πνεύμα του Θεού ήρπασε τους Αποστόλους που ευρίσκοντο στα διάφορα σημεία της οικουμένης κηρύσσοντες των Λόγων του Θεού, και ευρέθησαν όλοι εις τα Ιεροσόλυμα. Μέσα εις την παράκληση, τι λέμε, ιδίως εκείνο το εξαποστηλάριον, το οποίο λέμε ειδικά το 15 Αύγουστο, που λέμε εκεί «Απόστολοι εκπεράτων, συναθρηστέντες εν θάδε». Είδατε, Απόστολοι εκπεράτων, δηλαδή ο Απόστολοι εσείς που ήρθατε από τα πέρατα της Οικουμένης και ήρθατε εδώ εις τα Ιεροσόλυμα, κυδεύσατε μου το σώμα εν χωρίο Γεθσημανή, δηλαδή εις τον τόπον της Γεθσημανής, εκεί κυδεύσατε μου το σώμα. Πλην του Θωμά, ο Θεός οικονόμησε ο Θωμάς να μην είναι παρόν, ο οποίος έφτασε 3 ημέρες μετά από την κίνηση της Θεοτόκου. Αλλά όταν ο Θωμάς έφτασε, ελυπήθη πάρα πολύ, διότι δεν είναι το παρόν, δεν είδε για τελευταία φορά την μητέρα του Κυρίου του και του διδασκάλου του. Γι' αυτό επήγανε στον τάφο να τον ανοίξουν και να την προσκυνήσει. Αλλά τότε παρατηρήθη το εξής. Ο μεν τάφος δεν είχε το σώμα, δεν υπήρχε, αλλά είχε μόνον τα άμφια, μόνο τα άμφια των ηματισμών της Θεοτόκου, ήταν δε γεμάτος από ευωδία καταπληκτική. Τότε κατενόησαν οι Απόστολοι ότι η υπεραγία Θεοτόκος ανεστήθη και ανελήφθη εις τον ουρανό. Πράγματι έχουμε την κίνηση, την ταφή, την ανάσταση και την μετάσταση, δηλαδή την ανάληψη εις τους ουρανούς. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία και θεολογική αξία, διότι η υπεραγία Θεοτόκος είναι ο πρώτος άνθρωπος, όπως λέγει σε ένα εγκόμιό του ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είναι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος μετά του σώματος θεούται και ανέρχεται εις την βασιλεία του Θεού πρώτης τελικής κρίσεως. Διότι ουδής έχει εισέλθει ακόμη εις την βασιλεία του Θεού παρά μόνον ο ενανθρωπής Υιός του Θεού. Κανένας άνθρωπος δεν υπάρχει εις την βασιλεία του Θεού, ούτε ο ληστής. Ο ληστής είναι εις τον παράδεισον, και ο παράδεισος είναι ο τόπος των ψυχών που αναμένουν την ανάσταση των νεκρών. Δεν είναι λοιπόν ούτε ο ληστής, δεν είναι ούτε ο Απόστολος Πέτρος, ούτε ο Απόστολος Παύλος, ούτε ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος δεν δοκίμασε θάνατον και θα επανέλθει στην γη, ούτε εκείνος είναι στην βασιλεία του Θεού. Κανείς δεν έχει εισέλθει στην βασιλεία του Θεού πλην της υπεραγίας Θεοτόκου. Και εισήλθε με το σώμα της, όπως ακριβώς εισήλθε και ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός της. Ήταν δυνατόν ποτέ η μητέρα της ζωής να είδει φθοράν, να είδει διαφθοράν, όπως ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός, ο Υιός της, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, απέθανε, ετάφη, αλλά δεν είδε διαφθοράν. Δηλαδή δεν έλειωσε μέσα εις τον τάφον, αλλά ο Χριστός ανεστήθη. Έτσι έδωσε και την Ανάσταση εις την μητέρα του, από την οποία εδανίστη την ανθρωπίνη φύση, ολόκληρη την ανθρωπίνη φύση, και το σώμα και την ψυχή. Και αυτά τα εθέωσε και τα ανέβασε εις αυτήν την βασιλεία του Θεού. Αυτό για μας λέει πολλά πράγματα. Εάν ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί μου, ανεστήθη και ανελήφθη και είναι εις την βασιλεία του, δεν είναι όμως ένας άνθρωπος καθόλου βεβαίως όμοιος με εμάς, αλλά είναι και Θεός. Αλλά μόνο ανθρωπίνη φύσης, θα λέγαμε εμείς, πώς θα μπορούσε να ανέλθει. Λοιπόν, η Θεοτόκος είναι η πρώτη που ανέρχεται και συνεπώς αποτελεί το πιο χαρούμενο γεγονός μετά από το Πάσχα, και θεωρείται δεύτερον Πάσχα που γιορτάζουμε, όχι πλέον απλώς την κίνηση όπως θα γιορτάζαμε την επέτειο του θανάτου ενός προσώπου, ασφαλώς όχι με χαρά, αλλά εδώ γιορτάζουμε όχι απλώς την κίνηση, αλλά το προβάδισμα ενός ανθρώπου στη βασιλεία του Θεού, και για μας είναι ένα Πάσχα. Ένα Πάσχα όχι κενών περιεχομένου, αλλά ένα Πάσχα που έρχεται να μας δώσει την εγγύηση ότι πέρασε ένας άνθρωπος εκείνων των χώρων που δεν θα μπορούσε ποτέ ανθρωπίνη φύσης να τον περάσει. Γιατί Πάσχα θα πει διάβασης. Και όταν οι Εβραίοι επέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα, γιόρταζαν τυπικώς το αληθές Πάσχα, το οποίο είναι εκ του θανάτου εις την ζωή, και εκ του φθαρτού κόσμου εις την αυθαρσία, και εκ του κτιστού κόσμου εις την βασιλεία του Θεού. Ποιος θα μπορούσε να περάσει? Βεβαίως ο Χριστός, αλλά από πίσω του έρχεται ο πρώτος άνθρωπος. Έτσι δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι θα λέγαμε δια των Ιησούν Χριστών, το ίδιο πράγμα θα λέγαμε και δια την υπεραγίαν Θεοτόκων. Αγαπητοί μου, για μας είναι μεγάλη ελπίδα η υπεραγία Θεοτόκος. Είναι πολύ μεγάλη ελπίδα. Γι' αυτό ο λαός μας την αγαπά πολύ. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει την εικόνα της Παναγίας. Δεν υπάρχει τόπος χωριό, πόλης που να μην έχει ένα έστω και εκκλησάκι της υπεραγίας Θεοτόκου, ένα παρικλήσι. Αν θα έπρεπε να καταγράψουμε πόσες εκκλησίες της Παναγίας υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, για να πάρω μόνο των ελληνικών χώρων και να μην πάρω όλων των ορθόδοξων χώρων, θα βλέπαμε ότι οι εκκλησίες που τιμώνται προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου είναι πάρα πολλές. Σε μια ανάγκη μας την Παναγία φωνάζουμε. Είναι δε τόσο ζυμωμένο αυτό με την ύπαρξή μας, με το κύτταρό μας, ώστε όπως λέμε μάνα μου σε ένα κίνδυνο, έτσι φωνάζομαι αυθορμήτως, χωρίς να δουλέψει το μυαλό. Θα έλεγα από μέσα από τα έγκατά μας φωνάζομαι Παναγία μου. Αυτό τι σημαίνει? Παρότι δυστυχώς, δυστυχέστατα, υπάρχουν ορθόδοξοι χριστιανοί μας, οι οποίοι, τι να υπό, πως μιλούν δια την Θεοτόκον, ας μην πω τίποτα. Όμως μέσα στα βιώματά μας υπάρχει το πρόσωπό της, και αυτό δείχνει ότι ο ορθόδοξος κόσμος αγαπά και τιμά την υπεραγία Θεοτόκου. Τη θεωρούμε ότι είναι το εργαστήριο της σωτηρίας μας. Τη θεωρούμε ότι είναι η πόλη του μεγάλου βασιλέως. Δεν είναι απλώς η επίγειος Ιερουσαλήμ, αλλά είναι η ουρανία Ιερουσαλήμ. Είναι η δωδεκάτυχος πόλης που έχει αυτά τα δώδεκα τείχη που είναι οι Απόστολοι. Και αυτή είναι η πόλη που έχει κατοικών της τον Υιόν της, τον Ιησού Χριστόν, ο πρώτος πολίτης. Αλλά και εμείς αγαπητοί καλούμεθα να γίνομαι πολίτε αυτής της πόλεως, αλλά κατοικώ την πόλη, κατοικώ την Θεοτόκον, μπαίνω μέσα εις τη ζωή της Θεοτόκου. Γι' αυτό σαν να του εγκόμιον ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει τα εξής: δεύτε πάντες νοερός εκδημούσι συνεκδημήσομεν. Ελάτε όλοι νοερά να συνεκδημήσουμε με εκείνη η οποία έχει εκδημήσει. Ελάτε όλοι να φύγουμε μαζί με εκείνη που έφυγε από τον κόσμο αυτόν. Όπως λέμε εις τους χαιρετισμούς, ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, αφού είδαμε έναν παράξενον τόκον, τον Ιησού Χριστόν που τον εγέννησε Θεοτόκος, ότι δηλαδή είναι ο Εμμανουήλ, ο μαζί μας ο Θεός. Ξένων τόκων λοιπόν ειδώντες, αφού έχουμε ήδη ξενοθόμεν του κόσμου, ας αποξενωθούμε από τον κόσμο, ας αποξενωθούμε από τον αμαρτωλό κόσμο, από την αμαρτία, για να μπορέσουμε να βρεθούμε με τον τόκον της υπεραγίας Θεοτόκου. Το ίδιο είναι και εδώ. Ελάτε, ελάτε να συνεκδημήσουμε με εκείνη η οποία έφυγε, εξεδίμησε από την παρούσα ζωή. Ήλθε, υπηρέτησε το σχέδιο του Θεού, το μέγα σχέδιο του Θεού, υπηρέτησε το σεσηγημένον μυστήριον χρόνης αιωνίης, το υπηρέτησε κατά έναν θαυμαστόν τρόπον και έγινε η Κυρία των ουρανών. Μαζί της λοιπόν ας ανέβουμε νοερά. Ακόμα η ώρα μας δεν έχει έρθει να φύγουμε. Θα φύγουμε όμως. Πριν φύγουμε κακήν κακός, και ζητούν οι δαίμονες στην ψυχή μας. Γι' αυτό ας φύγουμε από τώρα. Νοερός θα φύγουμε. Και εκείνος ο οποίος θα φύγει νοερός μαζί της, τότε όταν έρθει και η ώρα της οριστικής αναχωρήσεως, τότε η υπεραγία Θεοτόκος θα τον αναμένει στον ουρανό και θα είδει το πρόσωπό της. Εκείνο το πρόσωπο το οποίο ευλαβούνται τα χερουβίμ και τα σεραφίμ και υποκλίνονται μπροστά της. είναι εκείνη που φοράει τον ήλιο, όπως μας αποκαλύπτει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Φορά τον ήλιο και έχει κάτω από τα πόδια της τη σελήνη, που σημαίνει ότι φοράει την μονιμότητα, γιατί ο δίσκος του ηλίου είναι πάντοτε στρόγγυλος, και έχει κάτω από τα πόδια της την διαρκώς αλλοιουμένη με τις φάσεις της σελήνη, σύμβολον του κόσμου που περνά, που ρέει, του κόσμου του μεταβαλλομένου, που τον έχει βάλει κάτω από τα πόδια της και μένει μέσα στην μονιμότητα της αιωνίου δόξης. Έτσι και εμείς, αγαπητοί, ας βάλουμε κάτω από τα πόδια μας την σελήνη του κόσμου τούτου, των μεταβαλλόμενων κόσμων, και ας μέναμε μέσα στην μονιμότητα του Θείου Φωτός, της Θείας Δόξης, μέσα στην οποία εισήλθε η υπεραγία Θεοτόκος και μας αναμένει.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Ιερών Ψαλτήριων. Κάθισμα πρώτον, ψαλμός πρώτος. Μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη και επί καθέδρα λιμών ουκε κάθισε. Άλλοι εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον, παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού ουκ απορριήσεται και πάντα όσα άμπιοι κατευοδοθήσετε. Ουχούτος η ασεβής ουχούτος, αλλιώς συχνούς ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης, δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλή εμβουλή δικαίων, ότι γινώσκει Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύται. Ψαλμός δεύτερος. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και οι λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμικτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς είπα αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε. Έτησε πάρε μου και δώσω σε έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος σιδηρά, ως σκεύη και ραμαίο συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύθητε πάντες συγκρίνονται στην υγιήν. Δουλεύσατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκ έστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτου ερμου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνυπετιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι σοι επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Ψαλμός τέταρτος. Εν το επικαλείστε με εσύ κουσάς μου ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς μου. Εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. και γνώτε ότι θαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγένε με προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Άλλα έγεται εν τες καρδίες ημών, επιτεσκείτε ημών κατανοίγητε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι, της δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφ' ημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην εις την καρδία μου, από καρπούσι του ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί του αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω, ότι σύ Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς μου. Ψαλμός πέμπτος. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε είναι στις κραυγής μου. Πρόσχε στην φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξομαι Κύριε, το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλουν ανομίαν σύη, ου παρικήσεις εσύ πονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομοι κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων βδελίσετε Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσομαι στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναόν άγιον σου εν φόβο σου. Κύριε οδηγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδό μου. Ότι ουκ έστεινε το στόμα τη αυτόν αλήθεια η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάρυνξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από τον διαβουλιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσον αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες, οι ελπίζοντες επί σε, οι σε αιώνα γαλιάσονται. Και κατασκηνώσεις εν αυτής, και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Ψαλμός έκτος. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με Κύριε ότι ασθενήσει μη, ίασέ με Κύριε ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα και σύ Κύριε ως πότε. Επίστρεψον Κύριε ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένεκεν του ελαίου σου. Ότι ουκ έστεινεν το θανάτο μνημονεύον σου, εν δε το άδει τι εξομολογήσετε. Εκοπίασα εν το στεναγμό μου, λούσω καθεκάστη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού οφθαλμό μου, επαλαιώθην εν πάση τη εχθρή μου, απόστητα απ' εμού πάντε οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι σήκουσε Κύριος τη φωνή του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος τη δεήσεώ μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός έβδομος. Κύριε Θεός μου επί σύ ήλπισα, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με. Μη ποτέ αρπάσει ως λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσι μη κακά, αποπέσει μη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσε εις γην τη ζωή μου και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν της πέρας των εχθρών σου και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερτάφτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινεί λαούς, κρίνομαι Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή. Συντελεστεί το δί πονηρή αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ορομφέαν αυτού στυλβώσει, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκαιωμένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού, εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού, η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του Υψίστου. Ψαλμός 8. Κύριε, ο Κύριος ημών, ο σταυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εξτόματος νηπίων και θυλαζών των κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, άσυ εθεμελίωσας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, η λάτος σας αυτόν βραχή τι παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνου σας αυτόν και κατέστη σας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βούασα πάσας έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριο, Κύριο Σιμών, ο σταυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίς ημών, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα δεύτερον, ψαλμός ένατος. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ, ψαλώ το όνομα τη σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου στα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισα σε επιθρόνου κρίνων δικαιοσύνη. Επετίμησα σε έθνεση και απόλετο ασεβής. Το όνομα αυτού εξήλυψα εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφαίης τέλος και πόλης καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού μετά ήχου και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ετοίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο Κύριος καταφυγεί το πένιτη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση, και ελπισάτωσαν επί σύ οι γινώσκοντες στο όνομά σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντα σε Κύριε. Ψάλατε το Κύριο, το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού, ότι ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ούκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Ελέησον με Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου, εκ των εχθρών μου ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσας τα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών, αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου. Εν επάγησαν έθνη, εν διαφθορά ή επίησαν, εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πους αυτών. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργη των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτουσαν οι αμαρτωλοί στον Άδη, πάντα τα έθνη, τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ούκ εις τέλος επιληστήσετε ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ούκ απολύτε εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε, μη κρατεούς το άνθρωπος, κριθήτω σαν έθνη ενώπιόν σου. Κατάστησον Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, ονότος αν έθνη ότι άνθρωποι εισήν. Ενατί Κύριε αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εθλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός, συλλαμβάνονται εν διαβουλείς εις διαλογίζονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει. Ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού, βεβηλούνται οδεία αυτού εν παντή καιρό. Αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού, πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν καρδία αυτού, ου μη σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού, ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητε εν ενέδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει εν αποκρύφω, ως λέων εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει του αρπάς επτωχών εν το ελκύσε αυτών. Εν την παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείτε εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. υπεγάρ εν καρδία αυτού. Επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπο αυτού, του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη, Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη τον πενήτο σου εις τέλος. Ένεκεν τίνος παρόργησεν ο ασεβής των Θεών, υπεγάρ εν καρδία αυτού, ουκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτόν ισχύρα σου. Σύ εγκαταλέλειπτε ο πτωχός, ορφανός ή ίστα βοηθός, σύντριψον το βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ου μη ευρεθεί. Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Απολύστε έθνη εκ της γης αυτού την επιθυμία των πενήτων εισήκου σας, Κύριε. Τη ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προστεί έτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Ψαλμός δέκατος. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείτε τη ψυχή μου, μεταναστεύω επί τα όρη ως στρουθίων, ότι δού οι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξο, ητίμασαν βέλη εις φαρέτρα, του κατατοξεύσε εν σκοτωμίνη τους ευθύς την καρδία, ότι άσυ κατηρτήσω αυτή καθήλων, ο δε δίκαιος τι επί είσαι. Κύριος εν ναό Αγίου αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού, η οφθαλμία αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν, μισή την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος ημερής του ποτηρίου αυτών. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα σιγάπησε, ευθύτητα σίδε το πρόσωπον αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιών αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός ενδέκατος. Σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγόθησαν εαληθείε από τον ιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χιλιδόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε, Κύριος, πάντα τα χείλη τα δόλια και γλώσσαν μεγαλορίμωνα. Τους υπώντας την γλώσσαν ημών μεγαλινούμεν, τα χείλη ημών παρημίνεστη. Τι ημών, Κύριος, εστίν, από της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, νυν αναστήσομαι, λέγει Κύριος, θύσομαι εν σωτηρίο, παρησιάσομαι εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου λόγια αγνά, αργύριον πεπειρωμένων, δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επταπλασίους. Συ, Κύριε, φυλάξες ημάς και διατηρήσες ημάς από της γενναίας ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούση, κατά το ύψος σου επολιόρισας τους ιούς των ανθρώπων. Ψαλμός δωδέκατος. Έως πότε, Κύριε, επιλύσει μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, έως τίνος θύσομαι βουλάς εν ψυχή μου, οδύνας εν καρδία μου ημέρας και νυχτός, έως πότε υψωθήσε το εχθρός μου επ' εμέ, επίβλεψον εις άκουσόν μου, Κύριε ο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον. Μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσχυσα προς αυτόν. Οι θλίβοντες με αγαλιάσονται, εάν σ' αλευθώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγαλιάσετε η καρδία μου επί το σωτηρίο σου. Άσω το Κυρίο, του ευεργετής αντίμε, και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του υψίστου. Ψαλμός δέκατος τρίτος. Είπεν άφρονεν καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν επί τη δεύμαση, ουκ έστη ποιον Χριστότητα, ουκ έστην έως ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστη συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, άμα ή χρειώθησαν, ουκ έστη ποιον Χριστότητα, ουκ έστην έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι αισθείοντες των λαών μου εν βρώση άρτου, τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο. Εκεί εδηλίασαν φόβου, ούκην φόβος, ότι Κύριος εν γενεά δικαίων. Βουλήν τοχού κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού εστί. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψει Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθήσετε Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 14. Κύριε, τις παρικήσει εν το σκηνώματί σου, ή τις κατασκηνώσει εν όρη Αγίω σου, πορευόμενος άμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλών αλήθειαν εν καρδία αυτού, όσου και δόλωσεν εν γλώσσα αυτού, και ου και ποίησε το πλησίον αυτού κακών και ονειδισμών ου κέλαβεν επί της έγκιστα αυτού. Εξουδένοτε ενώπιον αυτού πονηρευόμενος, τους δε φοβουμένους τον Κύριον δοξάζει, ο ομνίων των πλησίων αυτού και ου καθετών, το αργύριον αυτού και έδωκεν επί τόκο και δώρα επί αθώης ου κέλαβεν, οποιόν ταύτα ους αλευθίσεται εις τον αιώνα. Ψαλμός 15. Φύλαξον με Κύριε ότι επί σοι ήλπισα, είπα το Κυρίο, Κύριος μου εσύ, ότι των αγαθών μου ου χρειαν έχεις, της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν ο Κύριος, πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθύνθησαν εασθένεια αυτών, με τα ταύτα ετάχυναν, που μη συναγάγοντα συναγωγά αυτών εξαιμάτων, ουδού μη μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου. Κύριος μερής της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σύο αποκαθιστών την κληρονομία μου εμή, σχοινία επέπεσέ μη εν της κρατής της και γάρ η κληρονομία μου κρατήστη μη εστίν. Ευλογήσω τον Κύριον τον συνατήσαντά μου, έτι δε και έως νυκτός επέδευσαν με οι νεφροί μου. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλιάσατο η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ουκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εισάδην, που δε δώσεις τον όσιόν σου ειδήν διαφθορά. Εγνώρισάς με οδούς ζωής, πληρώσεις με εφροσύνης μετά του προσώπου σου, τερπνότητες εν τη δεξιά σου εις τέλος. Ψαλμός 16. Εισάκουσον Κύριε της δικαιοσύνης μου, πρόσχες τη δεήση μου, ενώτησε την προσευχή μου, ουκ εν χείλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέτος ανευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδία μου, επεσκέψω νυκτός, επίρωσάς με και ούχε βρέθη εν εμή αδικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, δια τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν τες τρίβης σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα ότι επίκουσάς μου ο Θεός, κλείνον το ου σου εμή και εισάκουσον των αρημάτων μου. Θαυμάστοσον τα ελέη σου, ως όζον τους ελπίζοντας επί σέ, εκ των ανθεστικότων τη δεξιά σου φύλαξον με Κύριε ως κόρην οφθαλμού. Εν σκέπη των μτερήγων σου σκεπάσεις με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με. Οι εχθροί μου την ψυχή μου περιέσχουν, το στέαρα αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανία. Εκβαλώντες με νινή περιεκύκλωσάν με, τους οφθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνε εν τη γη. Υπέλαβών με ως ηλαίων έτοιμος εις θύραν και ως εις κύμνος εικόν εν αποκρύφης. Ανάστηθη Κύριε, πρόφθασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς. Ρίσε την ψυχή μου από ασεβούς, ρομφέα σου από εχθρόν της χειρός σου. Κύριε, από ολίγων από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και τον και κρυμμένο σου επλήστη η γαστήρα αυτών. Εχορτάστησαν οι ίον και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσω με το προσώπο σου. Χορταστήσω με εν το οφθήνε με την δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.

Οδύνε άδου περιεκύκλωσάν με, προέφτασαν με παγίδε θανάτου. Και εν το θλίβεσθε με επεκαλεσάμι των Κύριων και προ τον Θεόν μου εκέκραξα. Ήκουσε εκ ναού Αγίου αυτού φωνή μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσετε ει τα ότα αυτού και εσαλεύθη. Και έντρομο εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτή ο Θεό. Ανέβη καπνό εν οργή αυτού και πήρα από προσώπου αυτού κατεφλόγησε, άνθρακε ανήφθησαν από αυτού και έκλεινε ουρανού. Και κατέβηκε γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χερουβίμ και επετάστη. Επετάστη επί πτερήγων ανέμων και έθετος σκότος από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού η σκηνή αυτού, σκοτεινών είδωρα εν εφέλες αέρων. Από της τυλαυγήσεως ενώπιον αυτού εν εφέλε διήλθον, χάλαζα και άνθρακες πυρός. Και ευρώντισεν εξ ουρανού ο Κύριος και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού, εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξαν αυτούς και όφθησαν επί γέ των υδάτων και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς, Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου. Εξαπέστειλεν εξ ύψους και έλαβε με, προσελάβετό με εξ υδάτων πολλών, ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφθασαν με εν ημέρα κακώσεώς μου και γένετο Κύριος αντιστήριγμά μου και ξήγαγέ με εις πλατισμόν. Ρίσετε με ότι θέλησέ με και ανταποδώσει με Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσει με. Ότι εφύλαξα τα σοδούς Κυρίου και ούκ εισέβησα από του Θεού μου, ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού ούκ απέστησαν απ' εμού και έσομαι άμωμος με ταυτού και φυλάξομαι από της ανομίας μου και ανταποδώσει με Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού, με τα οσίου όσιος έσυ και με τα ανδρός αθώου αθώος έσυ και με τα εκλεκτού εκλεκτός έσυ και με τα στρεβλού διαστρέψεις. Ότι σύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Ότι σύ φωτιείς λίχνων μου, Κύριο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Ότι εν σύ ρισθήσομαι από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Ο Θεός μου, άμωμος η οδό αυτού, τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστής εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών, ότι τις Θεός πάρεξ του Κυρίου, ή τις Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμην και έθετον άμωμο την οδό μου, καταρτιζόμενος στους πόδας μου ως ιελάφου και επί τα υψηλά ιστών με, διδάσκων χείρας μου εις πόλεμο και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου, και έδωκάς μου υπερασπισμόν σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβετό μου και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Επλάτινα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφίσω με έως αν εκλείπωσιν. Εκθλίψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε. Πεσούνται υπό τους πόδας μου και περιέζω σας με δύναμιν εις πόλεμον. Συνεπόδησας πάντα στους επανισταμένους επ' εμέ υποκάτω μου και τους εχθρούς μου έδωκάς μηνότων και τους μισούντας με εξολόθρευσας. Εκέκραξαν και ούκ είναι ο σώζον προς Κύριον και ούκ εισήκουσεν αυτόν και λεπτινώ αυτούς ως συχνούν κατά πρόσωπον ανέμου ως πυλών πλατιών λεανώ αυτούς. Ρίση με εξ αντιλογίας λαού καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών. Λαός ον ούκ έγνων εδούλευσέ μη, εις ακουήν οτίου υπήκουσέ μου. Οι αλότροι εψεύσαν τόμοι, οι αλότροι επαλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίβον αυτών. Ζή Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθεί το Θεός της σωτηρίας μου. Ο Θεός, ο διδούς εκδικήσεις εμή και υποτάξας λαούς υπ' εμέ, ορίστης μου εξ εχθρών μου οργύλων. Απ' των επανισταμένων επ' εμέ υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίση με. Δια τούτο εξομολογήσω μέση εν έθνεση, Κύριε, και το όνοματί σου ψαλώ. Μεγαλύνουν τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιόν έλεος το Χριστό αυτού, το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήση δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ούκ εσύ λαλιαίου δε λόγοι, ο νουχοί ακούονται εφωνέ αυτών. Εις πάσα τη γίνε εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκπαστού αυτού. Αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού, απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού και ούκ έστεινος αποκριβήσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμωμος, επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσαν ήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, φρένοντα καρδίαν η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις αιώνα αιώνος, τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπερ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπερ μέλη και κυρίων, και γάρο δούλο σου φυλάσσει αυτά, εν το φυλάσσειν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήση, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσομαι και καθαριστήσομαι από αμαρτίας μεγάλης και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Ψαλμός 19. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλες η βοήθεια εξ Αγίου και εξιών αντιλάβει τόσο. Νηστεί η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου. Νυν έγνω ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού εν δυναστή σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης. Ημείς δεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσον. Ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν, Κύριε, σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών, εν ίαν ημέρα επικαλείς όμεθάσε. Ψαλμός 20. Κύριε, εν τη δυνάμη σου εφρανθήσετε ο βασιλεύς και επί το σωτηρίου σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού ουκ εστέρισας αυτόν. Ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκ λίθου τιμίου. Ζωήν ητής ατώσε και έδωκας αυτό μακρότα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού και εν το σωτηρίο σου, δόξα και μεγαλοπρέπει εν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου ουμή σαλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρη πάντας τους μισούντασε. Ότι στήσεις αυτούς εις κλίβανον πυρός, εις καιρών του προσώπου σου, Κύριος, εν οργή αυτού συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτών από τη γης απολύς και το σπέρμα αυτών από νιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις έκακά, διαλογίσαν το βουλάς, εσ ουμή δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλούμεν τη δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 21. Ο Θεός μου πρόσχεσμη, είναι ατί εγκατέλειπες με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου και κράξω με ημέρας και ούκης ακούσει, και νυχτός και ούκης άνιαν εμή. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς ο έπαινος του Ισραήλ. Επί σοι ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέα και έκραξαν και εσώθησαν, επί σοι ήλπισαν και ούκα τεσχύνθησαν. Εγώ δε ημί σκόληξ και ούκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με ελάλησαν εν χείλεσιν εκκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον, ρισάς το αυτόν, σωσά το αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ο εξ πάσας με γαστρός, η ελπής μου από μαστόν της μητρός μου. Επί σε επερήφην εκ μήτρας, από γαστρός μητρός μου, Θεός μου εσύ, μη αποστείς απ' εμού. Ότι θλίψεις εγγύς, ότι ουκ έστεινο βοηθών μη. Πήρε κύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχον με. Ήνυξαν επ' εμέ το στόμα αυτόν, ως λέων αρπάζων και οριόμενος. Ως είδωρ εξεχήθην και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη καρδία μου, ως ή κυρός τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη ως όστρακον ισχύς μου, και η γλώσσα μου, και κόλλητε το λάριγγί μου, και ισχούν θανάτου κατήγαγές μου. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολλοί, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχομαι. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου, εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατενόησαν και επίδων με. Διεμερίσαν το ταϊμάτιά μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειά σου απ' εμού, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε από ρομφαία στην ψυχή μου και εκχυρός κοινός την μονογενή μου. Σώσον με εξτόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερότων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Η φοβούμενη των Κύριων ενέσατε αυτόν άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δί από αυτού άπαντο σπέρμα Ισραήλ. Ότι ουκ εξοδένωσε, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απ' εμού. Και εν το και κραγένε με προς αυτόν εισήκουσέ με. Παρασού επενός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον το φοβουμένο σε. Φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται, και εν έσωση κύρων οι εξητούντες αυτών, ζήσονται εκαρδί αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσουν ενώπιον αυτού πάσε πατριέ των εθνών, ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη και αναγγελούσει την δικαιοσύνη αυτού λαό το τεχθισωμένο όν επίησεν ο Κύριος. Ψαλμός 22. Κύριος ποιμένει με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν, εξεναντίας των λιβόντων με. Ελείπανας εν ελέω την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκω με ως ικράτιστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσας τα σημέρα της ζωής μου και το κατοικήν με νοικοκυρίου εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 23. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τι σαν αβίστης το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμωσεν επί δώρο του πλησίον αυτού, ούτως λείψεται ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντε ημών, και πάρθετε πύ λεώνη και εισελεύσετε το βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός Κύριος, δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθετε πύ λεώνη και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στην ο βασιλεύς της δόξης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερετίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

μια από τις πολύ κακές συνήθειες που υπάρχουν δυστυχώς σε εμάς τους χριστιανούς είναι η λεγόμενη συνήθεια. Ο άνθρωπος σε πολλά πράγματα μπορεί και πρέπει να συνηθίζει, σε ένα όμως δεν πρέπει να συνηθίζει. Δεν πρέπει να συνηθίζει και να εξοικειούνται με το θείο, διότι τότε ο άνθρωπος δεν ωφελείται οποιαδήποτε προσπάθεια και αν κάνει. Το θείο είναι πάντοτε θείο και πρέπει να στέκεται πάντοτε σε περιοπή μέσα στη συνείδησή μας και μεραίως πάντοτε να στεκόμαστε μπροστά, αν θέλουμε να ωφελούμεθα να μην ζημιώνουμε. Η συνήθεια λοιπόν εμάς μας έχει ξεγελάσει και δεν προσέχουμε ορισμένα βασικά θέματα και βασικά διδάγματα. Δεν είναι ανάγκη να ξέρει πολλά πράγματα ο άνθρωπος εάν θέλει να σωθεί, εάν θέλει πράγματι να επιτύχει και να επιστρέψει στην ποθινή πατρίδα που είναι ο παράδεισος. Λίγα πράγματα εάν προσέξει και τα εφαρμόσει, θα κάνει βιωμάτι στη ζωή του, δεν έχει παρά να επιτύχει του προορισμού του εδώ. Ο χρόνος του ανθρώπου στη γη είναι λίγος και αβέβαιος. Γι' αυτό πάντοτε πρέπει να τον εκμεταλλεύεται. Να μην ξεγελαστεί ποτέ ότι αύριο είναι δική του. Ούτε η σήμερα δεν είναι δική του. Πρέπει λοιπόν, εφόσον έχει η μέρα μπροστά του, να την εκμεταλλεύεται. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίζει ο άνθρωπος όλα τα βιβλία της Εκκλησίας, που αν τα μπορεί να τα γνωρίζει είναι αγαθόν. Αλλά εάν δεν τα μπορεί να τα γνωρίζει, θα μπορεί να περιοριστεί σε ορισμένα βασικά θέματα και να φροντίσει να τα εφαρμόσει. Διότι δεν είναι αρκετό με τον τρόπο του άνθρωπος να λατρεύει τον Θεό του, αλλά όπως ο Θεός θέλει και πάντοτε να τον απασχολεί και να λέγει, άραγε κάνω αυτό που αυτό θέλει ή κάνω αυτό που εγώ νομίζω. Διότι πάντοτε εμείς βαδίζουμε με το νομίζω το δικό μας, όχι με το θέλω του Θεού. Μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν ορισμένες λεπτομέρειες που αν ο άνθρωπος θέλει να εγγύψει και να εφαρμόσει, θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι θα φτάσει μια μέρα εκεί που πρόδρομος υπερημών έχει πάει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός που μας περιμένει. Σήμερα μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, διότι μαζί σας και εγώ άκουσα ορισμένα πράγματα λόγω της ημέρας και των Αγίων που υπενθύμησε η Εκκλησία σε εμάς που ήρθαμε εδώ να προσκυνήσουμε και να πάρουμε. Και ελέγχθη, λέω, Θεέ μου, αυτά τα πέντε λόγια που μου είπε σήμερα, εγώ τα εφαρμόζω? Έχω τίποτα φτιάξει εγώ από αυτά? Ή έχουμε απλώς να φέρω να κερί την εκκλησία σου, να φέρω λίγο λάδι, ένα πρόσφορο και τα διάφορα? Αυτά τα οποία εσύ μακαρίζεις σήμερα από τον Ευαγγελικό σου νόμο, εγώ έχω τίποτα σχέση μαζί του? Έχω εφαρμόσει τίποτα εξ αυτών? Διότι οι Άγιοι οι οποίοι προσκυνούνται σήμερα έχουν εφαρμόσει ολόκληρον αυτήν την σειρά των μακαρισμών του. Έλεγχος συνειδήσεως, εάν προσέχουμε, δεν προσέχουμε. Στάλλονται τα τροπάρια τα δογματικά. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα από αυτά. Ομιλεί ο Απόστολος σε Κρήτη, τον Απόστολο λένε. Λέγεται το Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο λέγεται. Μα τι λένε, για ποιον το λένε, και αν έχουμε εμείς καμιά υποχρέωση έναντι αυτών των οποίων λέγονται λόγω της ηλικίας?
ο δοστροτήρα αυτός της κοινωνίας μας έχει ξεγελάσει και δεν εμβαθύνουμε ποτέ τα θέματα και θα βρεθούμε αντιμέτωποι απέναντι του Θεού μια ημέρα. Εξαιτίας της εορτής ενός άλλου Αγίου Λιψάνου του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου που σήμερα εορτάζει στο Προκόπιο της Ευβοίας, έχει τοποθετηθεί αυτό το ωραίο Ευαγγέλιο από την ερτυπουόρους ομιλία του Κυρίου μας, διότι ο άνθρωπος αυτός εφήρμοσε κατά πάντα αυτήν την αρμάθα των μακαρισμών. Σας απασχόλησε ποτέ? Μην διαβάζετε το Ευαγγέλιο. Μην διαβάζετε, ξέρω εγώ, τις πράξεις της Αποστόλου στην Αποκάλυψη. Μην διαβάζετε τις προφήτες. Ελύσετε να διαβάσετε το πέμπτο κεφάλαιο, το έκτο και το έβδομο του Ματθαίου. Να διαβάσετε την επί του όρους ομιλία του Χριστού μας και καθίσετε να εφαρμόσετε όσο σας επιτρέψει ο Χριστός στη ζωή. Και τότε να είσαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχετε της Ευαγγελίας. Εάν αυτά τα λίγα λόγια των τριών αυτών Ευαγγελίων είναι όλη η ψηλή δουλειά επάνω στην ψυχή του ανθρώπου, δεν εφαρμοστούν, όχι εκκλησίες, όχι πολυελαίους, όχι φανά να θρέψουμε, όχι κύριες να σκεπάσουμε, όχι πονεμένους στρατιάτες, οτιδήποτε και αν κάνουμε, εάν αυτά δεν τα εφαρμόσουμε, δεν έχει σχέση η Βασιλεία των Ουρανών. Μακάρι η φτωχή το πνεύμα του. Ποιος είναι φτωχό το πνεύμα του από εμάς? Ακούω στο χέρι επάνω. Τι είναι η φτωχή το πνεύμα του? Αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια ζημιά ή που πενθούν για τις αμαρτίες του, γιατί ελείπησαν το Θεό. Και όσο σταυρώ για τις αμαρτίες μου και εγώ ξακολουθώ να αμαρτάνω. Αυτός είναι ο πενθών. Όχι ο μαυροφορεμένος. Τα μαύρα είναι μόδα σήμερα. Δεν έχω καμία θέση αυτά. Αυτός που πενθεί, διότι ο Θεός του προσέφερε χρόνο, τον έφερε κουμιώντος εις το ίνο, τον εβόησε να γίνει Θεός και αυτό δεν έγινε. Και μάλιστα ευλασμίδε το αίμα του που έτυχε προκειμένου να τον επαναφέρει και να τον σώσει. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού κλειστήσονται. Πού αλλού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Ότι ο ειρηνοποιός θα γίνει ως του Θεού. Και γιατί τη δίδει αυτόν τον τίτλο? Δεν είπε πουθενά αλλού οι όσοι κλειστήσονται, διότι ο μέγας ειρηνοποιός είναι αυτός. Και όποιος το μοιάσει αυτού θα είναι και αυτός κατά χάριν παιδί του Θεού. Εμείς έχουμε ειρηνεύσει. Είμαστε ειρηνευμένοι με τον Θεό και είμαστε ειρηνευμένοι με τους συνανθρώπους, διότι υπάρχουν δύο ειρήνες. Υπέρ της άνωθε ειρήνης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Λέγει, υπέρ ειρήνης στην αρχή αρχίζει, εν ειρήνη κύριε του Κυρίου Δεϊθόμεν και υπέρ της άνωθε ειρήνης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Ο άνθρωπος είναι σε μία αγωνία που πρέπει πάντοτε να ειρηνεύει με τον Θεό και με τον πλησίον. Είναι δύο οι εντολές. Αγαπήσεις των Θεών σου και των πλησίων σου σε αυτόν. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Είναι θα ειρηνευμένοι με τον Θεό. Μα τι έχω με τον Θεό, δεν ξέρω. Μήπως έχεις βάλει κανένα παραβάν ξανά στη μέση? Αυτό το τέμπλεο ήταν στην Παλιά Διαθήκη. Ήταν η αμαρτία που είχε βάλει ο άνθρωπος, είχε χωρίσει από τον Θεό. Ήρθε ο Χριστός, το άνοιξε το μεσότυπο. Εσταυρώθηκε αυτός, άνοιξε. Και άνοιξε τόσο, ώστε να χωράει και ο μεγαλύτερος αμαρτωλός. Και ερωτής όμως, εμείς ξανά την αμαρτία αυτή τη βάζουμε στη μέση. Όταν μπει η αμαρτία στη μέση, είτε εν λόγο, είτε εν έργο, είτε εν διανία, εχωρίσεις από τον Θεό. Δεν υπάρχει ειρήνη με τον Θεό. Και για να ειρηνεύσεις, πρέπει να το παραδεχτείς, πρέπει να μετανοήσεις, πρέπει να εξομολογηθείς. Δυνάμει αυτόν που άφησε το πνεύμα το Άγιον κατά την Ανάσταση, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την όναστη και αματίες αφίεται αυτή, σαν την όκραση και κράτηκε, να καθαριστείς και να ειρηνεύσεις πάλι με τον Θεό. Να ειρηνεύσετε με τον πλησίον. Την καλημέρα, χάρη στο δικαστήριο, το μύθος και όλα αυτά. Και όταν υπάρχουν αυτές οι δύο ειρήνες, τότε ομοιάζει του Χριστού. Ποιος το ενδιαφέρει αυτό? Ποιος το
επαγγέλλεται. Ποιος άλλος πηγαίνει και μπαίνει η γέφυρα να ειρηνοποιήσει δύο, ένα ανδρόγενο, δύο φίλους, δύο γείτονα, δύο ανθρώπους. Ποιος δεν είναι. Ποιος πληρώνει ορισμένα χρήματα πολλές φορές για ειρηνεύσουν δύο άνθρωποι για μια μικρό διαφορά. Ποιος το κάνει αυτό το πράγμα. Χεριά εύκολα να δεις με 10-20 δραχμές και με ένα τάγιο. Ανέξοδα πράγματα αυτά. Ανώδια πράγματα αυτά. Αλλά πάει να ζητήσει συγγνώμη και να πεις την καλημέρα του άλλου που σε έβρισε. Είσαι αδίκησε, αυτό δεν το κάνει. Για έναν άνθρωπο που τον θεωρείς αμαρτωλόν και κολλασμένο δεν πηγαίνει. Από πού και πού μοιάζεις του Θεού, από πού και πού μπορεί να λέει φάρτερ ημών εν της ουρανής, εφόσον δεν έχει καμιά ομοιότητα με τον Υιόν. Αν λοιπόν ήθελε ο άνθρωπος να προσέξει όταν μπαίνει στην εκκλησία και να μην έρχεται από συνήθεια στην εκκλησία, να μην έρχεται από σπορ στην εκκλησία, να μην έρχεται από νομισμό στην εκκλησία ή να επιδείξει τις γνώσεις του ή τα ρούχα του κλπ. Τότε θα είχε πολύ να ωφεληθεί. Αγαπητοί μου, δεν βγήκα να θεολογήσω. Απλώς να υπενθυμίσω αυτό που ελέγχει και τη δικιά μου συνείδηση όταν βρίσκουμε μέσα στην εκκλησία του Χριστού και μάλιστα σε τέτοιες στιγμές, σε τέτοιες βομούς. Είναι ανάγκη, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, ψήφισέ με από τον λίθαργο της συνησίας αυτή. Χανόμαστε, διότι τα πάντα σύονται και εντούτοις ο Χριστός μας επιμένει δια της εκκλησίας του να υπενθυμίζει την αλήθεια στον κόσμο. Ναι. Ο άνθρωπος πάντοτε αυτοδικαιώνεται. Δικαιολογεί τον εαυτόν του πάντοτε και τους δικούς του και με αυτούς που αμαρτάνει μαζί και αυτούς που κατώει μαζί και αυτούς που γλεντάει μαζί του δίνει του καθενός από αυτό και του εαυτού του και των άλλων από ένα πιστοποιητικό ότι είναι εντάξει. Αλλά το πιστοποιητικό αυτό δεν περνάει πουθενά. Θα πρέπει πάντοτε ο άνθρωπος να βάζει όπως βάζει το ρολόι του με το αστεροσκοπείο, έτσι θα πρέπει να βάζει και το ρολόι του Χριστού και του Χριστέως του με το αστεροσκοπείο του Χριστού. Η εκκλησία του Χριστού έχει οστήρας μεγάλη, μεγάλα αστέρια, έχει πολικούς αστέρας. Να προσανατολίζονται οι άνθρωποι ως αναφορικός με τη ζωή τους εδώ στον κόσμο και την πορεία τους, αλλά με την επιστροφή τους στον ουρανό. Κάθε άνθρωπος πιστεύει. Και οι πιο άπιστοι είναι οι μάλλον εύπιστοι. Άθεοι δεν υπάρχουν στον κόσμο. Αδιαφόρος αν δεν πιστεύουν στον πραγματικό Θεό. Μπορεί να έχουν φτιάξει ένα φίλι και να πιστεύουν ένα φίλι. Άλλοι πιστεύουν τις αγελάδες για Θεό. Άλλοι πιστεύουν τον ίδιο. Άθεοι δεν υπάρχουν. Αλλά τον πραγματικό Θεό. Ποιος τον πιστεύει. Ποιος τον υπακούει. Ποιος τον ζει. Ώστε να είναι υπήκος του πολιτογραμμένος από σήμερα για την άλλη ζωή. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό θα απασχολεί τον άνθρωπο. Όχι είμαι χρήστος, επιθυάζομαι, κάνω ένα σταυρό και ταυτόχρονα συζητώ για τη μόδα, περνώντας από την εκκλησία. Αυτό είναι μια συνήθεια, κακή συνήθεια. Και γελά τον άνθρωπο. Και θα ξυπνήσει τον άνθρωπο μια στιγμή. Θα γίνει κάποιο σεισμός στα πόδια του. Αλλά θα είναι η τελευταία ημέρα, όπως ο ασφάλαξος, ο οποίος βλέπει την τελευταία ημέρα, αλλά δεν έχει να ωφεληθεί τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν με τον τρόπο τους. Άλλοι πιστεύουν σε ένα ανώτερο, άλλοι πιστεύουν σε μια ανωτέρα δύναμη. Άλλοι πιστεύουν στο Θεό. Άλλοι πιστεύουν και στο Χριστό ακόμη. Κανένας από αυτούς δεν σώζεται. Όποιος πιστεύει στον Ιησού, τον εσταυρωμένο των Ναζαριών, αυτό θα σώζει. Και πράξει αυτά που λέει ο Ιησούς, αυτό θα σώζει. Οποιοςδήποτε Ιησούς δεν σώζει. Ο εσταυρωμένος ο Ναζαρινός, αυτός που εχρωματίσει από τον άγγελο, τι ζητάτε όδε, Ιησούς, τον εσταυρωμένο, τον Ναζαρινό, είστε Θεός. Εγγύλιαρχο, αυτό. Τον τον Ιησού, αυτού του θρησία, αυτού του δίκτυ, που έχει έναν αρχηγό, που έχει άδειο δάχτυ. Εμείς, κατεξοχήν οι Ορθόδοξοι, είμαστε ελεημένοι. Διότι μας έχει δώσει πιστίδες, μας έχει δώσει πολιτικούς αστέρας, μας έχει αφήσει αυτό το κενό του μνημείου για να πιστεύουμε σε αυτό. Όλοι οι αρχηγοί,
οι λεγόμενοι των θρησκευμάτων, όχι των χριστιών, είναι καθυλωμένοι στο σάβανό του. Μα Βούδας λέγεται, μα Μωάμεθ λέγεται, μα Ζωροάστρης λέγεται, μα Πάπας λέγεται, μα Λούσιρος λέγεται, μα οποιοςδήποτε λέγεται, Ρώσε λέγεται, είναι καθυλωμένος στο σάβανό του. Μόνο ο Ιησούς, ο Υιός της Μαρίας, ο Σταυρωμένος ο Ναζαρινός, ο αρχηγός της Ορθοδόξου Εκκλησίας, έχει νόμιμη, ούτε πιο όλο. Δεν κατόρθωσε να τον κρατήσει ο τάφος αυτό. Τον ήξε τον θάνατον. Κατήρθε ως άβου ταμείων και ήξε τον θάνατον. Και μας ελευθέρωσε. Και έδωσε μηνύ την αιώνιο ζωή και μέγα έλεγε. Μας φρούρισε δε κατά διαφόρους τρόπους ώστε να βοηθούμε. Δεν καλούμε πλέον να επισκέψουμε σήμερα. Αλλά και διαγνώσεως ακόμη. Βρισκόμεθα για παραδείγματι αυτή την ώρα ενώπιον του Αγίου Σπυρίδωνος. Δεν σας ελέγχει, δεν με ελέγχει, δεν ελέγχονται οι άνθρωποι για την πίστη τους. Δεν είναι μια απόδειξη ότι ο Χριστός μας δεν δέχεται οποιαδήποτε πίστη. Διότι οποιοδήποτε δρόμο δεν πηγαίνει στον ουρανό είναι ένας δρόμος. Δεν σας κάνει αίσθηση αυτό. Δεν σας κάνει αίσθηση που το κρατάει 1300 χρόνια εδώ. Να περνούν οι άνθρωποι και να βλέπουν και διαγνώσεις πλέον να αναθεωρούν την πίστη τους. Δεν είναι πλέον ότι δεν δέχεται ο Θεός οποιαδήποτε πίστη και οτιδήποτε φτιάχνει ο άνθρωπος και οποιαδήποτε γνώση και επιμένει εγώ έτσι το αίμα μου για μία αλήθεια, για μία θρησκεία, για μία πίστη. Δεν θα συγκινεί τίποτα αυτές τις ημέρες. Δεν νόσεται από κάτω από τα πόδια σας να φεύγει το υπέδαφος της θρησκείας σας. Δεν γυρνεύουμε σαν εκκλησία κατά φτάσεις πίστη. Εάν δεν ξυπνήσουμε να διαδεχθούμε και να ξυπνήσουμε τις προμάχους της Ορθοδοξίας να μας συμπαρασταθούν, να σωθούμε και να σώσουμε. Διότι δεν είναι μόνο το θέμα να σωθούμε εμείς, αλλά και να σώσουμε, να βοηθήσουμε και εκείνους οι οποίοι ξεγελάστηκαν. Δεν έχουμε στη βάρκα σου μέσα για να βυθείς και θα με κατηγορεί αύριο και θα μου λέει τι μπήκες μέσα εδώ που μπήκα εγώ που ευρωφερθά και καθώσω να απέξω. Μήπως εμείς μπορούσαμε να σωθούμε κάποια ημέρα. Μεγάλη υποχρέωση στην Ορθοδοξία. Μεγάλη υποχρέωση στο χριστιανισμό κατεπέστην αυτές τις ημέρες και μάλιστα όταν βρίσκεστε και τέτοια μνημεία μπροστά. Δεν σας κάνει αίσθηση ότι σε αυτή την οροσειρά των Ιωνίων νήσων αρχίζει ομένης από την κορυφή της πυραμίδας της Κεφύρας μέχρι κάτω της Ζακύνσης ότι αυτή η σειρά είναι μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ δύο κόσμων. Δεν θα κάνει αίσθηση ότι έχει βάλει πέντε φάρους επάνω εδώ να βλέπουν οι άνθρωποι την διαχωριστική αυτή γραμμή. Ξέρετε ότι υπάρχουν δύο λίτσανα εδώ. Ξέρετε ότι υπάρχουν δύο λίτσανα στη Ζάκυνθο. Ξέρετε ότι υπάρχει άλλο λίτσανο στην Κεφαλία. Είναι διότι το ήθελαν οι άνθρωποι. Το ήθελε αυτό. Για να βοηθήσει τους ανθρώπους, τους θέλοντας ανθρώπους. Ο άνθρωπος μια φορά περνάει από τη γη. Άλλη μόνο. Εάν δεν έχουμε καλευθεί τον χρόνο αυτόν, ο άνθρωπος πρέπει να το καταλάβει ότι κάποια μέρα θα του γίνει έκπτωση, γιατί δεν είναι ο κάτοικος της γης, είναι ο ένοικος της γης. Μιλούνε οι μεγάλοι μας για τους κατοίκους της γης, τι είναι κάτοικοι της γης. Ο άνθρωπος είναι ένοικος της γης. Δεν ήρθε να ζήσει στον κόσμο τούτο. Ήρθε να πεθάνει και πεθαίνει για να ζήσει. Ο τάφος δεν είναι τέρμα, είναι αρχή, είναι ασάριζον, το οποίο αφήκε σε τέλος. Γι' αυτό ο λίγο χρόνος αυτός της παρουσίας μας εδώ πρέπει να μας ενισχύσει όχι σε αυτή την κακή συνήθεια, αλλά στο να προσέχουμε να ερευνούμε και να εκμεταλλευόμεθα τον χρόνο. Τον χρόνο. Διότι αύριο δεν είναι η δικιά μας. Η σήμερα είναι η δικιά μας. Και αυτή μάλιστα δεν είναι. Παρόν αγαπητοί μου δεν υπάρχει. Παρελθόν άρχει και μέλλον υπάρχει. Το παρόν είσατε σε μια νοητή αιτία επάνω. Σε ακμή λεπτρίδο στο παρόν. Ό,τι λέγω είναι στο παρελθόν και ό,τι θα πω είναι στο μέλλον. Ποιος υπόσχεται ότι σε κλάσμα δεύτερον λεπτή θα υπάρχει ή θα υπάρχει. Γι' αυτό είναι φόβο. Η σήμερα δεν είναι η πίστη. Ούτε το λεπτό δεν είναι.
όπως ο Χριστός μας μεταξύ ουρανού και γης θεωρήσει, για να μας σώσει, και ακριβώς και εμείς βρισκόμεθα μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, αιωρούμεθα. Ο Παύλος είπε, έφρατε, τα όπιστε με επιλανθανόμενος, τα έβρεσε με πετεινόμενος. Δεν μίλησε για παρόν. Υπάρχει παρόν, δεν υπάρχει παρόν. Πόσο δεν υπάρχει παρόν και δεν κρατάς τίποτα στο χέρι. Το παρελθόν σου έφυγε. Το μέλλον δεν το αρμόζει, δεν το εκκλησιάζει. Δεν φοβάσαι. Δεν υπάρχει φόβος μέσα σου. Της ετοιμασίας αυτής και της προσοχής και της αναθεωρήσεως ορισμένων περιστατικών της ζωής είναι ειρηνέσεις μετά του Θεού για να μπορέσει να παρουσιαστεί σε την ημέρα εκείνη. Αυτός είναι ο φόβος. Αυτά πρέπει να έχουμε υπόψη μας και να ρωτάμε πάντοτε τον Θεό. Θεέ μου, στέκουμε κοντά σου. Εσύ έχεις σταυρώσει για μένα. Όχι γιατί είμαι εγώ, αλλά γιατί είμαι περιουσία σου. Είμαι αντίκρισμα αίματός σου. Έχει καταθέσει στην τράπεζα τη δικαιοσύνη του Θεού. Και για μένα, πώς έχουμε εγώ, πώς είμαι εγώ αυτή τη στιγμή, πώς είμαι. Και ταυτόχρονα όταν βρισκόμεθα, όπως είπα, σε αυτούς μπροστά τους μεγάλους χώρες, να του ρωτήσουμε, γιατί είσαι εσύ ένα εκεί, για να οδηγήσει εσύ, εάν θέλεις, να βλέπεις ότι αυτός είναι ο δρόμος που πηγαίνει για τη βασιλεία του ουρανών. Οποιαδήποτε πίστη δεν σώζει. Διότι οι πίστες των ανθρώπων και οι θρησκείες των ανθρώπων έχουν μόνο κόλαση, δεν έχουν παράδεισο. Παράδεισο είναι του Ιησού, του εσταυρωμένου, του Ναζαρινού, είναι του μεσταυρώτου και τη θυσία του. Κατέβεσε τη δύναμη και το πύρ τη φλεγωμένη και περιτρεφωμένη ρομφαία που είχε κλείσει την οδόν, την επάγουσαν στην ζωή και άνοιξε δια τη σταυρού του. Μόνον αυτός ο δρόμος, μόνον αυτή η πίστη, μόνον αυτό το πρόσωπο είναι εκείνο που οδηγεί τους ανθρώπους σωστά ή στον παράδεισο. Γι' αυτό θα ήθελα και στον εαυτό μου να υπενθυμίσω σήμερα, αλλά και σε εμάς να μιλήσω δύο λόγια και να πω ότι προσοχή, αδελφοί, σώμεν καλό, σώμεν με τα φόβη. Τα θέματα της πίστεώτερας. Κόρη, εφθαλούν είναι η πίστη, δεν επιδέχεται τίποτα. Χριστός είχε το ποτήριο κάτω-κάτω και έστε όλο του το αίμα του με τελευταία σταγματιά για να φραγίσει την αλήθεια αυτή και να τη δώσει τόσο εύκολο αρκεί ο άνθρωπος να θελήσει να παραμερίσει τους εγωισμούς του και τις δικές φιλοδοξίες και να υποταχθεί στο Χριστό, ο οποίος είναι ο μόνος οδηγός διά των βοηθών του αυτών για να μας μεταφέρει στη βασιλεία των ουρανών. Εύχομαι στον Άγιο Θεό, ο οποίος μας αξιώνει ενίοτε και έρχομεθα εδώ και αντλούμε σαν άδειες βαταρίες, σαν αδύναμη για το υπόλοιπο της ζωής μας να μας διατηρήσει. Εύχομαι ακόμη από την ταπεινή να ματωλήν ψυχή μου το καθίδρυμα αυτό να διατηρηθεί. Για σέρες αυτοί εδώ να διατηρηθούν και να ευλογηθούν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δίδουν ανθρώπους και διακονούν το μέρος αυτό. Και όπου αλλού υπάρχει φάρος ορθοδοξίας, διότι και αυτοί προσφέρουν με την αγάπη του, με τη θυσία του, με τον πόνο του, με τον κόπο του. Και βρίσκουμε αυτή την άνεση εμείς εδώ. Και ερχόμεθα και λαμβάνομαι και ενθαρρυνόμεθα για το υπόλοιπο της ζωής μας. Είτε το όνομα και των κερκινημένων των και των υπόλοιπων να αγαθεί σε δίπλο ζωή με τις πρεσβείες του Αγίου Σπυρίδωνος και του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, εξίσου Λυκάνου Αγίου του Κυρίου ημών του Χριστού της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Αμήν. Η ημέρα η σημερινή είναι κατά κάποιον τρόπο η συνέχεια της χθεσινής ημέρας. Είναι στενά συνδεσμένη με την ημέρα της Πεντηκοστής. Το πρόσωπο που έπαιξε το σοβαρό ρόλο χθες, το Πνεύμα το Άγιον το οποίο εκατέβει, αυτό είναι εκείνο που σήμερα εορτάζουμε και δίνει και την ευκαιρία σε εμάς να εορτάσουμε. Είναι χαρμόσυνο το γεγονός, όσο είναι χαρμόσυνο και το γεγονός του Πάσχα. Διότι το Πνεύμα το Άγιον και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός
είναι ισότιμα. Και θα μπορεί κανείς να φαντάζεται ότι έχει ένα άλλο Πάσχα. Η Αγία μας Εκκλησία αυτό το χαρμόσυνο γεγονός το έχει πλαισιώσει και με μια εβδομάδα χαρμόσυνων. Όπως το Πάσχα πλαισίωσε με την διακαινήσιμον εβδομάδα, διότι ήταν όλοι χαρμόσυνος, έτσι και από σήμερα μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων την έχει και αυτή ως χαρμόσυνον εβδομάδα, με καμία νεκράτεια εκτός της αμαρτίας. Και αυτές οι Τετάρτες και οι Παρασκευές είναι οι μέρες όχι πένθυνες αλλά χαρμόσυνες, καταλύονται. Για το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα έπρεπε να λέμε πολλά ευχαριστώ το Θεό, και σε αυτό δεν λέμε όσο θα έπρεπε να λέμε, γιατί δεν ξέρουμε περί αυτού. Χριστιανοί μας ξέρουν περί του Θεού, ξέρουν περί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, περί της Κυρίας Θεοτόκου, περί Αγίων, δεν ξέρουν όμως περί του Παρακλήτου, περί του Πνεύματος του Αγίου, δεν ξέρουν. Και έτσι, αυτό είναι που υπάρχει στην Εκκλησία, αυτό είναι που αναγεννά τους ανθρώπους εν το ύδατι την ημέρα του βαπτίσματός των, αυτό είναι που καθαρίζει τους ανθρώπους από τις ατελειμμένες αμαρτίες τους μετά το βάπτισμα, αυτό είναι που φτιάχνει τροφήν δια την ψυχή επί της Αγίας Τραπέζης, αυτό είναι που καθαρίζει μας από ασθενείας, αυτό που αγιάζει τα ύδατα, που αγιάζει τα πέραντα, που διατηρεί το παν. Και εντούτοις έχει κατορθωθεί να ζει στην αφάνεια. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι περί Πνεύματος Αγίου. Υπάρχει μια ωραία περιεκτική προσευχή η οποία ακούει το Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε, για σήμερα ήταν κατ' εξοχήν επισκηνής. Εκεί μέσα λέγει, που είναι μια προσευχή καθαρά για το Πνεύμα του Άγιον και όχι για το Θεό Πατέρα, ούτε για το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Ο πανταχού παρών, λέει, σε μια στροφή και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και κίνος ρε νημήν. Και καθάριστον ημάς από πάση κυλίδος. Και σώσον αγαθέτας και κάτιμον. Όλη η εργασία, όλη η περιποίηση της ψυχής για να γίνει κατάλληλος δια την βασιλεία των ουρανών είναι, όπως θα λέγαμε, τα χέρια του Πνεύματος του Αγίου, για το οποίο ο άνθρωπος δεν ξέρει τίποτα μα τίποτα. Εάν ο άνθρωπος γνώριζε την απανταχού παρουσία του Πνεύματος του Αγίου και ότι η δυναρότρουπα μέσα να κρυβότανε και στου βοδιού το κέρατο να πήγαινε, τον έβλεπε το Πνεύμα του Άγιου, δηλαδή ο Θεός, δεν θα αμάρτανε ο άνθρωπος ή θα αμάρτανε λίγο. Όπως λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, ο άνθρωπος αμαρτάνει κατ' εκτοχήν από αθεοφοβία. Δεν φοβείται, δεν λογαριάζει, δεν σέβεται τον Θεό. Δεν υπολογίζει τον Θεό. Εάν ο άνθρωπος υπελόγιζε τον Θεό, ότι τον βλέπει η ώρα που αμαρτάνει, δεν θα αμάρτανε ή θα αμάρτανε λίγο. Γνωρίζετε τι μέτα παίρνει ο άνθρωπος για να αμαρτήσει, ε? Να μην μας δούνε, να μην μας ακούσουνε, να μην το πούμε, να μην αφήσουμε αποτυπώματα. Να είναι σκοτάδι, να είναι έρημος, να μας συνδόμαστε, να μας ελίγει. Και εντούτοις όλα αυτά γίνονται, συζητούνται και ενεργούνται ενώπιον του Πνεύματος του Αγίου. Ενώπιον του Θεού δηλαδή. Γι' αυτό, αν ήθελε να μάθει μόνο τον Βασιλεύ Ουράνιο στη ζωή του και να το πράξει ο άνθρωπος, όχι απλώς θα εισόδετρο, όχι απλώς θα επέστρεψε στον Παράδεισο, αλλά θα πήγαινε στην Ομόνοια του Παραδείσου. Είναι μια προσευχή που πάντοτε γίνεται πρώτη προσευχή. Οποιαδήποτε προσευχή, οποιαδήποτε ακολουθία η Εκκλησία, εάν θα επιχειρήσει, θα ξεκινήσει από το Βασιλεύ Ουράνιο. Θα καλέσει το Πνεύμα το Άγιο να έρθει για να βοηθήσει. Ούτε καν να προσευχηθεί δύναται ο άνθρωπος χωρίς την δύναμη και τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Ο Παύλος όταν γράφει την προς Ρωμαίους επιστολή, το 7ο κεφάλαιό του λέγει, αυτό το πνεύμα
υπερτυγχάνει υπερημών στεναγμή χαλαλίτη. Αυτό μιλάει στον πατέρα, τι είναι το συμφέρον το δικό μας, το ψυχικό. Προσευχόμεθα εμείς, γεμίζουμε τον αέρα λόγια. Προσευχόμεθα για υλικά πράγματα. Προσευχόμεθα να επιτύχει κάτι νουλά σε εξετάσεις, στο γιογάκι, στο ταξίδι. Ο πατέρας να γίνει καλά, ο παππούς να γίνει καλά. Τέτοια πράγματα εμείς προσυνάμε, τέτοια πράγματα προσευχόμεθα. Για ποιοι δεν προσευχόμεθα. Το Πνεύμα όμως το Άγιο είναι εκείνο που προσέφεται για λογαριασμό κάθε ανθρώπου. Εάν του επιτρέπει ο κάθε άνθρωπος, το Θεό τι είναι το συμφέρον της ψυχής του ανθρώπου. Δηλαδή σαν να λέγεις στο Θεό Πατέρα, μην κοιτάζεις για τα θύτα που μιλάει αυτός, είναι άμυαλος. Δεν ξέρει τι ζητάει. Ζητάει πράγματα σαν αυτά που βγαίνουν στα ακρογιαλιές. Ομιλεί για καλαμποκούφυρα, δεν ομιλεί για μαργαριτάρια, δεν ομιλεί για την ψυχή του. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο που όταν βλέπει την άγνοια του ανθρώπου, αλλά την καλή του προαίρεση, προσεύχεται εις τον Θεό για να δοθεί στον άνθρωπο κατά αναλογία όχι του υλικού συμφέροντος, αλλά του ψυχικού συμφέροντος. Διότι το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει κανέναν άλλο σκοπό εις τον κόσμο, ή μόνο να καταρτίζει ψυχάς για την Βασιλεία των Ουρανών, αδιαφόρως και αν συντηρεί και αυτών των υλικών κόσμων. Διότι αν δεν υπήρχε Πνεύμα Άγιον, θάλασσες θα βρωμούσαν, αφιστές πλατήσει ο Θεός. Νερά δεν θα υπήρχαν, ζωή θα υπήρχε, φυσική ζωή, δέντρα δεν θα υπήρχαν, κοινά δεν θα υπήρχαν, τίποτα δεν θα υπήρχε. Διότι είναι αυτός που αθανατοποιεί και ζωοποιεί τα πάντα. Το λέγει μέσα σε δύο λόγια. Όταν κάνουμε εμείς την προσευχή μας στο Θεό Πατέρα στο Χριστό, μιλούμε και για το Πνεύμα του Άγιο. Άγιος ο Θεός ο Πατήρ, Άγιος Ισχυρός ο Υιός, Διού τα πάντα εγένεντο, Άγιος Αθάνατος. Ο Αθάνατος είναι αυτός ο οποίος ζωοποιεί και αξιοποιεί και συντηρεί όλα αυτά τα οποία έφτιαξε ο Χριστός. Ελέησον όμως ημάς. Είναι τρία πρόσωπα, μία ουσία, μία δύναμη. Είναι εξίσου Θεός το Πνεύμα του Άγιον όσο ο Πατήρ και ο Υιός. Η διαφορά υπάρχει μεταξύ των ότι είναι η αιτία ο Πατήρ και του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου. Γεννά τον Υιόν και εκπορεύει το Πνεύμα. Θεός είναι άναρχος. Εφόσον ο Χριστός εκπορεύεται από του Ανάρχουτος και είναι συναίδιος και το Πνεύμα του Άγιον. Αν μετρέτε σε χρόνια, μετρέτε ως άνθρωπος Ιησούς που έγινε άνθρωπος. Και αν εμείς το Βατικός πάμε 1980 χρόνια σωτήρια από Χριστού, του ανθρώπου Χριστού, όχι του Θεού Χριστού. Διότι ο Χριστός ήταν και Θεός και είναι και Θεός. Πριν έρθει και πάντοτε υπήρξε και είναι Θεός. Είναι βέβαια για μας κάτι το ακατάληψο αυτό που γίνεται συζήτηση γύρω από το θέμα της Αγίας Τριάδος. Οι αιρετικοί δεν το καταλαβαίνουν καθόλου. Οι εχοβίτες δεν το καταλαβαίνουν καθόλου. Αλλά και οι Ορθόδοξοι, αν θελήσουν να το καταλάβουν όπως είναι, δεν θα μπορέσουν. Γιατί είναι μυστήριο. Το μυστήριο, αν πάνε αυτοί, έχω κλεισμένο το στόμα μου. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Είναι από το ΙΟ. Έχω κλεισμένο το στόμα μου. Δεν μπορώ να το διατυπώσω. Πώς γίνεται. Θυμόσαστε όταν ο Αρχάγγελος μίλησε στην Παναγία μας ότι μυστηριοδόσα συλλάβει. Ερώτησε η Παναγία μας, πώς είστε με τούτο, δεν ξέρω να σου πω. Το πώς θα γίνει δεν ξέρω, ξέρω να σου πω τι θα γίνει. Ότι Πνεύμα Άγιον επελέφεται τη Θεέ και δύναμη της ψυχής επισκιάστηκε. Πώς θα τα κάνει το Πνεύμα το Άγιο, δεν ξέρω. Πρέπει να είμαι Πνεύμα Άγιο ή παραπάνω από το Πνεύμα το Άγιο για να καταλάβω τα έργα του Πνεύματος του Αγίου και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που ζητούν να ερμηνεύσουν το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Όλοι κόντα πιάν. Γιατί έγιναν οι εχοβίτες αιρετικοί. Γιατί από αρήν, γιατί και μέχρι τη σήμερα. Διότι θέλησαν με τη λογική τους να λύσει το μυστήριο. Πώς εγώ εν το Υιό και πώς ο Υιός εν το Πατρί. Πώς ο Χριστός λέγει εγώ και ο Πατέρας ένα είμαι. Και πώς ο Χριστός λέγει όταν δούμε τη σάρκα του και πίνουμε το αίμα του, εν εμείς είναι και εμείς ένα αυτό. Πώς. Δεν γνωρίζει πώς. Έτσι όμως γίνεται και έχει ωραιότατα μια συμβουλή η οποία υπάρχει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο που λέγει «Εν εκείνη τη ημέρα γνώστεσαι
φως εγώ εν το πατρί, τίθεν ημίν, τίθεν ημίν, καγώ εν ημίν. Εν εκείνη τη ημέρα γνώστηκε, όταν καταθέσεται τη σάρκα, διότι η σάρκ δεν μπορεί να διακρίνει τα πνευματικά πράγματα. Εμείς λοιπόν με πίστη βαδίζουμε μπροστά στο θέμα της Αγίας Άδος και αυτού του Πνεύματος του Αγίου. Δεν διακρίνουμε αυτή την ώρα και εντούτοις υπάρχει Πνεύμα Άγιον μεταξύ μας. Εάν δεν υπήρχε Πνεύμα Άγιον, εγώ δεν θα μπορούσα να μιλήσω. Εσύ θα μπορούσατε να ακούσετε. Αυτός ο οποίος διανύγει το νου του ανθρώπου αυτή τη στιγμή, ελέγχει την καρδία, υπεθυμίζει αμαρτίες ή άλλα παραπτώματα, είναι το Πνεύμα του Άγιον. Αν αποστηρθεί το Πνεύμα του Άγιον, δεν μπορεί κανένας να κινηθεί σε τίποτα του αγαθόν. Θα επιπλέξει το πονηρόν και η καταστροφή είναι σύντομος και βεβαία. Θα πρέπει λοιπόν να παρακαλούμε αυτό το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο μένει στην Εκκλησία. Αυτό το παράκλητο, τον άλλο παράκλητο. Θα σας στείλω λέει άλλον παράκλητο, που σήμερα πολλά αυτά αυτές τις ημέρες. Και δεν πέρασαν 10 ημέρες και ήρθε ο άλλος παράκλητος. Ο πρώτος παράκλητος είναι ο Χριστός. Παράκλητος λέγεται γι' αυτός. Παράκλητος ερμηνεύεται παρηγορητή. Αυτός παρηγορεί τον άνθρωπο που του πληρώνει τα χρέη του. Διότι το Πνεύμα του Άγιον καθαρίζει μας. Εάν το Πνεύμα του Άγιον δεν μας καθαρίζει, ουδή δύναται να καθαριστεί. Όπως έλεγα στο αυτοκίνητο που ερχόμεθα, τα έργα του ανθρώπου δεν πληρώνουν τις αμαρτίες του ανθρώπου. Οι άνθρωποι πρέπει να εξομολογούνται τις αμαρτίες των για να βρούνε και τα έργα τους. Διαφορετικά θα κολαστρούνε και τα έργα τους δεν θα ληφθούν υπόψη. Όταν ο Χριστός μας ανέστη την ιδία ημέρα το βράδυ που έτσι στο μέσον και κλεισμένο των καιρών ενήποντος του Θωμά, τους είπε δύο ειρήνη μην και συνέχεια τη λέει λάβετε Πνεύμα Άγιον. Τι να το κάνουμε. Αν την όν αυτή τη αμαρτία σταφίεται αυτή, αν την όν κρατείτε και κράτεντε. Όσο δια Πνεύματος Αγίου συγχωρούνται ή μη συγχωρούνται οι αμαρτίες. Κατά συνέπεια, εφόσον εγώ δεν έχω σχέση με την Εκκλησία, δεν έχω σχέση με τους εργάτες της Εκκλησίας, δεν έχω σχέση με τους πανδοχείς, στους οποίους έχει δοθεί η εντολή και η εξουσία να επιμελούνται τους περιπεσόντας στους λιστάς ανθρώπους. Εγώ δεν έχω σχέση, δεν τον χρησιμοποιώ. Πώς περιμένω οι αμαρτίες μου να καθαριστούν, δεν καθαρίζονται οι αμαρτίες. Όπως υπάρχει αγαπητή μου τράπεζα αίματος, και κατά τα ανάγκες μας ας εκτάξουν τρέχουμε να δούμε την ομάδα του αίματος να αγοράσουμε για τις ανάγκες μας, τις οικογενειακές, τις φιλικές κλπ. Έτσι υπάρχει και τράπεζα πνεύματος. Τράπεζα πνεύματος είναι η Εκκλησία, που τακτοποιεί τα θέματα της ψυχής του ανθρώπου. Αλίμον από τους ανθρώπους που στέκονται μακριά από τα μυστήρια. Αλίμον από τους ανθρώπους που νομίζουν την Εκκλησία ότι είναι για το Πάσχα και για τον Φώτον. Να πάρουν το φως έξω από την αυλή και να πάρουν και τον αγιασμό έξω από την αυλή. Αλίμον από τους ανθρώπους που νομίζουν ότι η Εκκλησία είναι να μοιράζει αντίδωρο και να μοιράζει και άρτο και να ανάβουν κεριά μέσα. Αλίμον όχι στους ανθρώπους αυτούς. Καλύτερα να μην είχαν γεννηθεί. Καλύτερα να μην είχαν γεννηθεί. Την ανάγκη να μάθει ο άνθρωπος τι δουλειά κάνει η Εκκλησία. Τι είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Κατεκτοχήν τη Θεία Ευχαριστία. Τι είναι αυτό το οποίο θα βγει τώρα να δώσει. Το ίδιο το σώμα του, το ίδιο το αίμα του. Γρηγορότερα ο ιερέας, όταν εδέε το που λέγαμε εμείς έστω το Θεέ ημνούμεν, αυτός μέσα εδέε το στον Θεό Πατέρα και έλεγε θα πέμψον το Πνεύμα σου το Άγιον έθιμα και τα προκείμενα δώρα ταύτα, τον Άρτον και στον Ήμον. Και πείσον το μεν Άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου αμήν, το δέε το κτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου αμήν, μεταβαλών το πνευματίσου του Αγίου, αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνωση, ως εκείνοι που θα μεταλάβουν, να είναι εις μύψην ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις βασιλείας πλήρωμα, εις Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν και χιλιάς δυο άλλα πράγματα. Ο άνθρωπος λοιπόν που δεν κοινωνεί, Πνεύμα Άγιο δεν παίρνει. Δεν πουλιέται το Πνεύμα. Δεν χαρίζεται το Πνεύμα. Το Πνεύμα δίδεται από την Εκκλησία κατεξοχήν εις την Θείαν κοινωνία. Γι' αυτό είναι δυνατόν η κοινωνία να είναι καθημερινή. Αλλά διότι εμείς δεν θέλουμε να σταματήσουμε τις αμαρτίες μας, ούτε τις τρεις μεγάλες τεσσαρακοστές του έτους, τις τρεις μεγάλες εορτές, Πάσχα, Χριστούγεννα και 15 Αυγούστου, δεν ερχόμεθα και τότε σαν ετοιμασμένοι για αυτή η κοινωνία. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος που δεν κοινωνεί, δεν έχει χάρη Πνεύματος Αγίου. Και κατά συνέπεια, δεν είναι τακτοποιημένος.
Για εκείνο το οποίο λέγει είχε στίγμα το φέρω πτεσμάτων εκτήλιστον τόσο πλάσμα δέποτα, δεν το έχει τακτοποιήσει. Διότι εδώ δεν χρησιμοποιείς εκείνο που έλεγε λιγορότερα, που λέγει να καθαρίσει ημάς από πάση φιλίδωση. Πού να σε βρω να σε καθαρίσω? Εσύ δεν έρχεσαι. Εσύ βλαστημάς το Χριστό, εσύ βλαστημάς την Παναγιά, εσύ κλαίνεις, εσύ κατηγορείς την άλλη, εσύ βλέπεις στραβά τα μάτια σου τον άλλον κλπ. Εσύ. Πού να σε βρω να σε καθαρίσω? Μένεις ακάθαρτος. Και τότε η Εκκλησία, παρότι δέεται να είναι μακαρία η οδός, δεν είναι καθόλου μακαρία η οδός, διότι ο άνθρωπος δεν θέλησε να χρησιμοποιήσει την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Ακούσατε τι είπε ο Απόστολος? Υπάρχουν, λέγει, έργα της σαρκός που εχρόνεσθη και λέγει, και πράγματι αν ονομαστούν αυτά που γίνονται κάθε μέρα από τους ανθρώπους. Και αν ήταν δυνατόν να σηκωθεί ένα βράδυ αυτό που λέγεται πέπλος μαύρος νύχτα και να ξεσκεπαστούν τα κεραμίδια, τι γίνεται μέσα στα σπίτια, τι γίνονται μέσα στα κέντρα, τι γίνονται μέσα στους δρόμους, τι γίνεται? Θα πιάσετε το κεφάλι σας, θα τρελαθείτε, θα πείτε Θεέ μου, πώς μας ανέφερε ακόμη, πώς δεν το κουνάς αυτό το βρωμό πιατό, να μην μείνει τίποτα όρθιο. Αλλά είναι μακρόχρονος και πολυέλαιος και περιμένει τον άνθρωπο να μετανοήσει, να επιστρέψει, να φέρει τις μαρτύρες του, να τις καθαρίσει και να τον ευλογήσει για τη βασιλεία του ουρανών. Εύκολα είναι να έχει φίλ και φίλ. Εύκολα είναι να ξανανοίξουν οι άβυσσοι και να μην καταράχτε και να κάνει ένα νέο κατακλυσμό. Αλλά τι θα γίνει? Θα γεμίσει μια ώρα γρηγορότερα την κόλα. Ο σκοπός όμως δεν είναι αυτό του ερχομού του Χριστού στον κόσμο. Αυτό είναι μακρόχρονο, είναι πολυέλαιο. Δεν βιάζεται, περιμένει. Αλλά κάθε άνθρωπος χαράστον που θα κάνει καλή χρήση της Χριστότητας του Θεού. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσει το όπλο αυτό που λέγεται μετάνοια, που λέγεται εξομολόγηση, για να πάρει την άθεση δια του Πνεύματος του Αγίου. Υπάρχουν έργα λοιπόν, υπάρχουν όμως και καρποί και κακοί. Τα έργα της σαρκός είναι εχρόνεστοι και λέγει. Οι καρποί όμως του Πνεύματος του Αγίου, όπως γράφει στην άλλη επιστολή ο Παύλος, όχι προς τους Εφεσίους, αλλά προς Γαλάτα στο έψιλον 22, είναι αγάπη, πραότη, χριστότη, αγαθοσύνη, εγκράτεια και. Ποιος δεν τα ήθελε να τα έχει αυτά τα πράγματα, αλλά πού να τα βρει, δεν πληρώνται με το κιλό. Αυτά είναι παράγωγα ενός δέντρου που λέγεται Πνεύμα Άγιον. Όταν δεν έχεις λοιπόν το δέντρο, δεν έχεις τη μηλιά, πως περιμένει μήλα. Δεν έχεις την πορτοκαλιά, πως περιμένει πορτοκάλια. Δεν έχεις την ελιά, πως περιμένει ελιέ. Είμαστε αγριελές ακόμη. Δεν έχει εντρίσει μεν για να έχουμε τα αγαθά αποτελέσματα του Πνεύματος του Αγίου. Μη ζητάτε από τους ανθρώπους να κόψουν τα ελαττώματά τους, εφόσον δεν έχουν χαίρεση με την Εκκλησία. Και αν έχουν τυπική, δεν έχουν οργανική άνθρωποι, ένα τσιγάρο, ένα χόρτο δεν μπορούν να πετάξουν από το χέρι του. Και λέγονται κύριοι, και οι δούλοι ενός χόρτου. Και λέγονται οι κυρίες, και οι δούλοι ενός χόρτου. Δεν μπορούν να κόψουν ένα τσιγάρο. Ώστε έτσι είναι, χάρη Πνεύματος Αγίου δεν έχετε. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορείτε να κόψετε τίποτα. Είτε τη γλώσσα σας, είτε τη σάρκα σας, είτε την κοιλία σας, τίποτα. Διότι μόνο η χάρη του Πνεύματος του Αγίου είναι αυτή η οποία αλλάζει την ψήφιση του ανθρώπου και πράγματα που αγαπούσε χθες και νόμιζε θα τα πάρει στον τάπο μαζί του, θα συχαίνεται σήμερα. Διότι εισήλθε η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, η νοικοκυρά αυτή, και άφησε και πετάει τα βρώμικα από μέσα, καθαρίζει τα γυαλιά του ανθρώπου να βλέπει πραγματικά. Ένα Παύλο, ένα κλωστό, ένα τέρα μορφώσεω. Πριν Χριστού είχε λέπια στα μάτια του. Όταν ήρθε σε συνάντηση με τον Χριστό, έπεσαν λέπια από τα μάτια του. Και όταν έπαψε να είναι Σαύλος πλέον και να είναι Παύλος, ήρθε και εκείνη αυτόν τον οποίο εδίωκε. Αλλά έμεινε τρεις μέρες στο σκοτάδι και πέσανε λέπια από τα μάτια του. Έτσι είναι όλοι οι ανοιχτομάτες που είναι μακριά από τον Χριστό. Αυτοί που τα καταφέρνουν, αυτοί που είναι φτασμένοι, αυτοί που κατόρθωσαν να επιπλέξουν, που να έχουν διαμερίσματα κατά.

0: σύστημα μας, αλλά και εμείς να θελήσουμε να φωτιστούμε, ώστε να καθαρθούμε εδώ, μέσα στην Ορθόδοξη λεγόμενη Εκκλησία, δια των μυστηρίων της Αγίας Εκκλησίας, για να βρεθούμε κάπως σε κατάσταση για εκείνη τη ζωή, την οποία έφτασε ο Χριστός και πρόδρομος σε πήγε, την οποία έφτασε η Σαλήνη και η Σπάδα.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Γέροντα ευλογείτε.
1: Ο Κύριος.
0: 15 Αύγουστος και στις εκκλησίες μας θα εορτάσουμε την κοίμηση της Θεοτόκου. 8.500 ενορίες, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και από αυτές 2.000, πάνω από 2.000, τιμούν την Παναγία. Γιατί το πρόσωπο της Παναγίας είναι τόσο αγαπητικό και περνάει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου?
1: Διότι η Παναγία είναι μητέρα μας. Είναι μητέρα του Χριστού και μητέρα όλων των ανθρώπων και τη χαρακτηρίζει αυτή η μητρική στοργή και η συμπάθεια προς τον άνθρωπο. Είναι η ευεργέτης του ανθρωπίνου γένους, αυτή η οποία έφερε τον Θεό στον κόσμο και τον πρόσφερε στον άνθρωπο για να σωθεί ο άνθρωπος δι' αυτού. Είναι η αιτία της σωτηρίας μας η Παναγία μας.
0: Είπατε, η Παναγία ήταν η αιτία και για να κατέβει ο Θεός στη γη. Πώς ήλκυσε τον Θεό?
1: Ο Θεός ήθελε να γίνει άνθρωπος, αλλά έπρεπε να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να γεννήσει τον Χριστό, τον Θεό, ως άνθρωπος σαρκωμένο. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν η υπεραγία Θεοτόκος. Αυτή υπήρξε και υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε ως αγιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλος αγιότερος από την Παναγία μας. Και όλη η ιστορία του Θεού με τον Ισραήλ έγινε ακριβώς για αυτήν την γυναίκα, την υπεραγία Θεοτόκο. Αυτή ήταν η αιτία της σχέσης του Χριστού με το γένος των Ισραηλιτών. Αυτή ήταν η αιτία που ο Θεός και τον άνθρωπο, και η δική της Αγία Παρουσία είναι που εμψυχώνει και εμάς να αγαπήσουμε και να ακολουθήσουμε τον Χριστό.
0: Θέλετε, Γέροντα, να μας μιλήσετε για την Ευαγγελική Περικοπή που θα αναγνωστεί το 15 Αύγουστο στις εκκλησίες μας?
1: Η Ευαγγελική Περικοπή που αναγνώσκεται όχι μόνο το 15 Αύγουστο, αλλά και σε κάθε εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου και στο Άγιον Όρος καθημερινά, σε όλες τις Θείες Λειτουργίες αναγνώσκεται ως δεύτερον Ευαγγελικό ανάγνωσμα. Είναι παρμένο από το κατά Λουκάν Άγιον Ευαγγέλιο, από το 10ο κεφάλαιο και το 11ο κεφάλαιο, στίχος 38 έως 42 του 10ου και στίχος 27 έως 28 του 11ου κεφαλαίου του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Μας λέει λοιπόν ότι κατ' εκείνων των καιρών εισήθεν ο Ιησούς σε κάποιον κόμι, σε κάποιο χωριό. Πήγε εκεί για ένα λόγο συγκεκριμένο. Δεν πήγε τυχαία ο Χριστός εκεί. Εκεί ήταν κάποια γυναίκα, ονόματι Μάρθα, η οποία τυποδέχθηκε τον Χριστό στο σπίτι της. Ήταν γνωστό και έτσι γινόταν πάντοτε. Ο Χριστός έμεινε κάπου, αλλά εκεί όπου έμεινε γινόταν χαλασμός κόσμου. Μαζευόταν τόσο πλήθος ανθρώπων που γινόταν μεγάλη έτσι κοσμοσυρωή. Και εκεί ακριβώς ήταν η αδελφή της Μάρθας, η οποία λεγόταν Μαρία, η οποία και παρακάθισε κοντά στα πόδια του Χριστού και άκουγε τα λόγια του. Ένα παράξενο πράγμα. Δύο γυναίκες, οικοκυρές στο σπίτι, αδερφές κατά σάρκα. Η μία ήταν η Μάρθα και η άλλη η Μαρία. Η Μαρία όμως αδιαφόρησε για το τι συνέβαινε στο σπίτι της και κάθισε κοντά στα πόδια του Χριστού και άκουγε τα λόγια τα δικά του, τα οποία ήταν γεμάτα με την θεϊκή χάρη. Η Μάρθα, όπως ήταν φυσικό και ανθρώπινο, περιεσπάτω περιπολήν διακονία. Η Μάρθα έτρεχε πάνω κάτω να περιποιηθεί τους ανθρώπους, να διακονήσει τον κόσμο, το πλήθος που ήταν εκεί στον χώρο του σπιτιού της. Και κατά την ανθρώπινη αδυναμία την έπληξαν οι λογισμοί και επήγε στον Χριστό, επιστάσατε, είπε: «Κύριε, ου μέλησι ότι η αδελφή μου μόνη μεγατέλειπε διακονή. Υπέουν αυτή να αφήσει να τη λάβετε». Πήγε και έκανε παράπονο στον Χριστό, σαν να είχε λογισμούς, όπως λέμε εμείς, και τον Χριστό. Του λέει: «Δεν σε ενδιαφέρει ότι η αδελφή μου, η Μάρθα, με κατέληψε μόνη μου να υπηρετήσω τόσους ανθρώπους. Πες της να έρθει να μου βοηθήσει». Ήταν μια αγανάκτηση τρόπον την να, ας πούμε έτσι κάπως, ανθρώπινη, δικαιολογημένη, αλλά άκερη, δεν ήταν της ώρας εκείνης να την πει αυτή την αγανάκτηση. Ο Χριστός απάντησε στη Μάρθα και της είπε, ενώ θα περίμενε κανείς ότι θα την καταλάβαινε, που σίγουρα δεν καταλάβαινε, αλλά θα της έλεγε, έχεις δίκιο Μάρθα, έτσι έκαμε η Μαρία, και να πει στη Μαρία, πήγαινε σε βοήθεια στην αδερφή σου, που το επιβάλλει και ο νόμος της συμπάθειας και της αγάπης. Εν τούτης ο Χριστός βάζει τα πράγματα στη θέση τους και μαλώνει τη Μάρθα και της λέει, Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τυρβάζει περί πολλά, με ρυμνάς και ασχολείσαι για πολλά πράγματα. Ένα πράγμα όμως είναι πραγματική ανάγκη. Η Μαρία διάλεξε την αγαθή μερίδα, η οποία δεν θα αφαιρεθεί από αυτής. Διάλεξε αυτό που είναι πραγματικά η ανάγκη στον άνθρωπο, την αγαθή μερίδα, η οποία δεν θα της αφαιρεθεί, δεν θα της φύγει αυτή η αγαθή μερίδα την οποία διάλεξε να απολαύσει και να αποκτήσει. Όταν τα έλεγε αυτά τα λόγια, κάποια γυναίκα εφώναξε δυνατά και είπε, είναι μακαρία η κοιλία η οποία σε βάσασε και μαστοί οι οποίοι σε θύλασαν. Και ο Κύριος είπε, αληθινά έτσι είναι, μενούργε, έτσι είναι, αλλά μακάρι είναι οι ακούντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν. Και τελειώνει αυτή η Ευαγγελική περικοπή της Θείας Λειτουργίας με αυτόν τον λόγο του Κυρίου μας. Είναι κάτι το οποίο μας βάζει σε μία έτσι σκέψη, σε έναν προβληματισμό. Ο Χριστός δεν θα μπορούσε να πει στη Μαρία να βοηθήσει την αδερφή της, σίγουρα. Αλλά ο Κύριος απάντησε βάσει των αναγκών του ανθρώπου. Και γνωρίζοντας τα υπόλοιπα τα οποία συνέβαινε, και που ήταν και εκείνη ανάγκη να γίνουν, αλλά το πρώτο ήταν να ακούσουν τον Λόγο του Θεού. Και διαβάζεται αυτή η Ευαγγελική περικοπή, πιστεύω, οι πατέρες το έβαλαν να τη διαβάζομαι, διότι η Υπεραγία Θεοτόκος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έλαβε την αγαθή μερίδα, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, και μας έδειξε με την Αγία Ζωή της ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο να παράγει έργο, αλλά είναι να τρέφεται και να απολαμβάνει την παρουσία του Θεού στην καρδιά του και να διαλέγει την αγαθή μερίδα στη ζωή του πέρα από όλα τα πράγματα. Γιατί η ίδια η ζωή της Παναγίας δεν χαρακτηρίζεται από μια εξωστρέφεια και μια τήρηση έργων και μια, ας πούμε, δραστηριότητα πρακτικής μορφής. Η Παναγία μας εμφανίζεται μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, μέσα στα Ευαγγέλια, ως αυτή και χαριτωμένη κόρη η οποία έγινε ικανή και άξια να δεχθεί τον Χριστό. Και ποιο λόγο να έγινε άξια? Διότι έκαμε έργα? Όχι. Αλλά διότι εξέλεξε στη ζωή της την αγαθή μερίδα του Χριστού, τον Θεό. Από μικρή εισήθεν στα Άγια των Αγίων, εκεί μέσα στην ιερά ησυχία του ναού εμισταγωγήθηκε από το Άγιο Πνεύμα στα μυστήρια της εν Χριστώ ζωής. Μετά ως κορούλα μικρή εξήθεν εκ του ναού και δέχτηκε τον Ευαγγελισμό, εφύλαξε τον Χριστό ως παιδί και ως άνθρωπο τέλειων και τέλειων Θεών και ήταν δίπλα του ως φιλόσοφος μητέρα. Και αυτή η Παναγία μας στην πορεία της είπε λίγα λόγια από όσο ξέρουμε με το Άγιο Ευαγγέλιο, αλλά η ζωή της ήταν παρηγοριά για την Εκκλησία ολόκληρη. Και μετά επιβεβαιώνεται αυτή η αγαθή μερίδα με τον μακαρισμό που είπε η γυναίκα εκείνη, ότι είναι πράγματι όντως μακαρία η μητέρα σου, η οποία σε γέννησε και η οποία σε θύλασε και σε μεγάλωσε. Και ο Χριστός είπε, πράγματι έτσι είναι. Είναι μακαρία η μητέρα μου, αλλά όχι γιατί μόνο με γέννησε και με θύλασε και με μεγάλωσε, αλλά γιατί εφύλαξε, άκουσε τον Λόγο του Θεού και τον εφύλαξε μες στην καρδιά της. Αυτή είναι η Παναγία Μητέρα μας, η οποία είναι απερίγραπτος ως προς το μεγαλείο της και ως προς τη χάρη της, και κάθε άνθρωπος έχει να διηγηθεί πάρα πολλά θαυμάσια από την επίκληση και τη βοήθεια της υπεραγίας του τόπου.
0: Κύριε, αυτό που είπατε ότι εξέλεξε την αγαθή ημερίδα, αυτό υπόθηκε μόνο για την Παναγία ή σχετίζεται και για τη δική μας ζωή, τη δική μας ζωή?
1: Οι πατέρες λένε ότι ο άνθρωπος του Θεού γίνεται μήτυρ Χριστού. Δηλαδή, για κάθε άνθρωπο ο οποίος επιλέγει στη ζωή του να φυλάξει τον Λόγο του Θεού και να τον ακούσει προηγουμένως, αυτός γίνεται όπως την Παναγία. Όπως η Παναγία μας γέννησε τον Χριστό και έγινε μητέρα του και τον μεγάλωσε και τον είχε μέσα στη μητρική της στοργή, έτσι και κάθε άνθρωπος συλλαμβάνει τον Χριστό μέσα στην καρδία του και τον κυοφορεί και τον γεννά και τον ακολουθά σε όλες τις μεθυλικιώσεις και γίνεται πραγματικά μύτη Χριστού και τέκνο Χριστού. Γι' αυτό είναι μακάριος, όντως μακάριος, ο κάθε άνθρωπος ο οποίος επιλέγει στη ζωή του να φυλάξει τον Λόγο του Θεού.
0: Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μας περιγράψετε το γεγονός της κοιμήσεως μέσα από την εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου που θα προσκυνήσουμε και φέτος στις εκκλησίες μας?
1: Είναι πολύ συγκινητικό αυτό το γεγονός της κοιμήσεως της Θεοτόκου, διότι από την ιερά ιστορία της Εκκλησίας μας γνωρίζουμε ότι η υπεραγία Θεοτόκος βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα κατά εκείνο το διάστημα και περνούσε τη ζωή της με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές. Μάλιστα δεν λέγει εκεί ο βιογράφος, με ατελείωτες γονικλησίες. Η Παναγία προσήφηκε το εμπερόλου του κόσμου και βρισκομένη σε αυτήν την κατάσταση της προσευχής και λατρεύουσα νύχτα και ημέρα των Υιών και Θεών της, εδέχθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ τον Ευαγγελισμό της κοιμήσεώς της. Πήγαινε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο οποίος ευαγγελίστηκε τη σάρκωση του Θεολόγου και της είπε ότι θα την πάρει ο Χριστός μαζί του. Αυτή βγήκε στον κήπο των Ελαιών, εκεί που πήγε ο Κύριος και προσευχήθηκε και προσευχόταν να ετοιμαστεί για την έξοδό της εκ του κόσμου αυτού. Και αναφέρεται εκεί ότι και τα δέντρα ακόμα έκλειναν τις κορυφές τους και προσκυνούσαν την Παναγία η οποία ετοιμαζόταν για την έξοδό της. Και τακτοποίησε την οικία της, την καθάρισε, την τακτοποίησε και εξάπλωσε στην νεκρική γλύνη και εκεί ευπρέπησε τον εαυτόν της και παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο μας Ιησού Χριστό, αφού προηγουμένως δια Πνεύματος Αγίου ήρθαν οι Άγιοι Απόστολοι και πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας ζώντες κατ' εκείνον τον καιρό, εκπεράτων της Οικουμένης και παρέστησαν στην κηδεία και στην ταφή της Θεοτόκου και στην έξοδο της εκ του κόσμου αυτού. Και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μέσα στην δόξα τη θεϊκή πήρε την ψυχή της, η οποία παριστάνεται στην εικόνα ως ένα βρέφος, ήταν τόσο καθαρή η ψυχή της Παναγίας σαν βρέφος, και παριστάνεται στην Αγία εικόνα της, στην νεκρική γλύνη, με γύρω τους Αγίους Αποστόλους και Ιεράρχες της εποχής και με πλήθος Αγίων Αγγέλων, οι οποίοι παρέλαβαν την Παναγία μας και μνούσαν την εξοδό της. Αυτή είναι η εικόνα της κοιμήσεως του Θεοτόκου και ξέρουμε από την Εκκλησία ότι η Παναγία μας δεν έμεινε στον τάφο, ανέστη και μετέστη εκ του κόσμου τούτου. Αναστήθηκε η Παναγία μας με τη δύναμη του Χριστού μας και μετέστη σωματικά από τον κόσμο αυτό. Γι' αυτό και την τρίτη μέρα, όταν πήγαν οι μαθητές στον τάφο της Παναγίας, δεν υπήρχε εκεί πλέον το Πανάγιο σώμα της. Είχε μεταστεί στον ουρανό.
0: Γέροντα, μας λέει ο Άγιος Ιλουανός, θέλω να το διαβάσω όπως το διάβασα, ότι η Παναγία δεν παρέδωσε στην Αγία Γραφή ούτε τη σκέψη της, ούτε την αγάπη της στο Θεό και Υιό αυτής, ούτε τη στεναχώρια, τις οδύνες της ψυχής της τον καιρό της Σταύρωσης, γιατί και πάλι δεν θα μπορούσαμε να τα συλλάβουμε το πώς ένιωθε. Είναι ένα μικρό παράπονο, ας το πούμε, για μας. Μπορείτε να μας μιλήσετε γι' αυτό?
1: Η Παναγία φύλαξε τον εαυτό της μέσα στην άκρα ταπείνωση. Και το έκαμε αυτό για να δώσει στον Υιό και Θεό της και σωτήραν του κόσμου, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, αυτήν την θέση που του ανήκει ως σωτήρας του κόσμου. Αλλά ξέρουμε από το Ευαγγέλιο, την προφητεία του Θεοδόχου Σιμεών, ο οποίος προεφήτευσε όταν εδέχθηκε τον Χριστό εις την αγκάλη του, στην Παναγία προεφήτευσε ένα δυνατό λόγο, ότι σου δε αυτή στην ψυχή διελεύσετε ροφέα, θα περάσει την ψυχή σου μία σπάθεια με ένα μαχαίρι δίστομο που κόβει και από τις δυο πλευρές, πολύ οδυνηρό πράγμα, το οποίο έγινε μέσα στην πορεία της δίπλα από τον Χριστό μας και αποκορυφώθηκε με τη σταύρωση του Θεού Λόγου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που εγεύθηκε εκεί την πικρία όλη της ανθρώπινης κακίας. Και δεν είναι διότι δεν υπήρξαν γυναίκες ή άνθρωποι στον κόσμο που να επέφεραν περισσότερα από την Παναγία Θεοτόκο. Σίγουρα έχει μητέρες που εθάψαν πολλά παιδιά. Η Αγία Σολομονή, η Μακχαβαία, 7 παιδιά μπροστά της τα έθαψε και τα μαρτύρησε. Αλλά διότι η Παναγία ως αναμάρτητος κατά χάρη που ήταν από τον Χριστό μας, είχε την πλέον δυνατή ευαισθησία που μπορεί να έχει άνθρωπος. Δεν θα υπάρξει άνθρωπος πιο ευγενής, πιο καθαρός, πιο ευαίσθητος από την Παναγία. Οπότε μέσα στην ευαίσθητη και καθαρή καρδιά της και το παραμικρό πράγμα την πονούσε. Και όταν είδε την κακία του κόσμου απέναντι στον Υιό και Θεόν της, επώνεσε η Θεοτόκος και εκεί πραγματικά διήρθε την ψυχή της ροφέα. Αυτή η ροφέα την οποία ο Σιμεών, ο Θεοδόχος, προφήτευσε. Και ψάλλει και η Εκκλησία μας τη Μεγάλη Παρασκευή, «Φεύ του Σιμεών, πεπλήρωται η προφητεία». Ήταν η προφητεία η οποία επαληθεύθηκε την ώρα που η Παναγία έζησε το δράμα εκείνο το ανθρώπινο της Σταυρώσεως.
0: Η κοίμηση σήμανε το τέλος της επίγειας ζωής της Παναγίας. Αυτή η λέξη κοίμηση, όσον αφορά στην ίδια την Παναγία, τι άλλες έννοιες συμπεριλαμβάνει?
1: Όπως ένας κοιμάται και ξυπνά κάποια στιγμή, έτσι και η Παναγία μας εκοιμήθη και εξύπνησε εις τη Βασιλεία του Χριστού μας και σωματικά μετέστη από τον κόσμο αυτόν. Και για μας λέμε κοιμητήριον, κοίμηση των Αγίων, κοίμηση των ανθρώπων, διότι ο θάνατος δεν είναι ένα γεγονός μόνιμο και αθάνατο. Έχει και ο θάνατος τον δικό του θάνατο. Και η Παναγία μας έγινε για μας η προτύπωση και η οδός και η απόδειξη ότι και εμείς θα πορευτούμε τον ίδιο δρόμο της κοιμήσεως και της Αναστάσεως. Και ελπίζομαι και στη Βασιλεία του Θεού να είμαστε εκεί.
0: Όταν μνημονεύει η Εκκλησία την κοίμηση Θεοτόκου, επικεντρώνεται το 15 Αύγουστο, ανήμερα του 15 Αυγούστου, επικεντρώνεται στο ιστορικό και πραγματικό πλαίσιο, δηλαδή στην ημερομηνία και στον τόπο, ή στην ουσία και το νόημα του θανάτου της?
1: Χωρίς να παραβλέπει τον τόπο και τον χρόνο, αναφέρει τον τόπο, Γεστημανή το χωρίο. Στη Γεστημανή έγινε η έξοδος της Θεοτόκου από τον κόσμο αυτόν και ο τάφος της είναι μέχρι σήμερα εκεί. Και ξέρουμε ότι εκοιμήθη όταν ήταν περίπου 55-59 χρόνων, κάπου εκεί, χωρίς να γυράσει, χωρίς να έχει ίχνη γύρατος ή φθοράς. Αλλά ουσιαστικά η Εκκλησία επαναλαμβάνει και πιστοποιεί και διαλαλεί και δοξολογεί το γεγονός ότι, όπως είπε η ίδια εκ Πνεύματος Αγίου παρακινουμένη, η δούγαρα από του νη μακαριούσι με πάσε γενναί. Η Παναγία με τη χάρη του Πνεύματος είπε ότι θα τη μακαρίζουν όλες οι γενναίες των ανθρώπων. Και ψάλλομαι στην ημέρα της κοιμήσεως, εγενναί πάσε, μακαρίζω μέσα τη μόνη Θεοτόκο. Στην ενάτη νοδή ψάλλομαι αυτά τα ωραία τροπάρια και το μεγαλινάριο αυτό.
0: Στον ακάθιστο ύμνο ακούμε το «Χαίρε αυγή μυστικής ημέρας». Πώς συνδέεται αυτή η φράση με την ορτή της κοιμήσεως?
1: Διότι η μυστική ημέρα είναι η ημέρα της Αναστάσεως, πρώτα της δικής μας ψυχής και μετά της Αναστάσεως όλου του ανθρωπίνου γένους. Και η Παναγία μας εγεύθηκε πρώτα την ανάσταση της ψυχής της με την χάρη του Χριστού μας και με τη σάρκωση του Θεολόγου και μετά την ανάσταση εκ του θανάτου που αναστήθηκε και πήγε κοντά στον Χριστό και μένει εκεί κοντά του.
0: Και για τόσους αιώνες η Εκκλησία στοχάστηκε και εμπνεύστηκε από το θάνατο αυτής της γυναίκας που υπήρξε η μητέρα του Χριστού και σε ένα από τους ύμνους θα ψάλουμε το νέκρος εις άφθορος, αθάνατη κοίμηση δηλαδή. Ποιο είναι το νόημα αυτής της παράλογης συνύπαρξης αυτών των δύο λέξεων?
1: Είναι αυτή η εμπειρία της Εκκλησίας η οποία εκφράζεται με δύο αντίθετα πράγματα, γιατί δεν μπορεί να εκφραστεί διαφορετικά. Νέκρωσης άφθαρτος και νέκρωσης ζωοποιός νέκρωσης και χαρμολύπη. Είναι αυτός ο όρος που εκφράζει την εμπειρία της Εκκλησίας. Χαρά και λύπη μαζί. Θάνατος και ζωή. Σταυρός και Ανάστασης. Που δεν είναι μόνο το ένα, ούτε μόνο το άλλο. Αλλά και τα δύο μαζί μέσα στη χάρη του Χριστού.
0: Και στη συνέχεια αυτού γέροντα, πόσο θάνατος Παναγίας από ρήξη γίνεται ένωση και από λύπη γίνεται χαρά?
1: Ο θάνατος της Παναγίας μας είναι χαρά παντί το κόσμο, γιατί μας βεβαιώνει και την δική μας Ανάσταση και μας δείχνει πως ο άνθρωπος όταν έχει τον Χριστό στην καρδιά του δεν αποθνίσκει. Θάνατος αυτού και τι κυριεύει. Απλώς γεύεται βιολογικά τον θάνατο, αλλά πνευματικά ζει αιώνια μαζί με τον Χριστό και μετά θα γίνει και η Ανάσταση στο σωμάτι μας που θα ενωθούμε την ψυχή μας και θα ζήσουμε τη χάρη του Χριστού μας, ελπίζομαι.
0: Επί 30 χρόνια ο Κύριος ανατραφόταν στα χέρια της Παναγίας, αυτής της γυναίκας. Ξέρουμε, αν δεν κάνω λάθος, ότι σύμφωνα με το εβραϊκό νόμο δεν μπορούσε κάποιος να κηρύξει αν δεν γίνει 30 ετών. Η Παναγία όλα αυτά τα χρόνια συντηρούσε μέσα της όλα όσα έβλεπε, χωρίς τα περισσότερα να μπορεί να τα κατανοήσει και η ίδια. Τα κρατούσε μέσα της. Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι η Παναγία Θεοτόκος ως άκρα σύνεσης και σοφροσύνη, χωρίς ίχνη αλαζονίας και υπερηφανίας και εγωιστικής έτσι, συμπεριφοράς, εβίωνε μέσα στην άκρα σιωπή της καρδίας της όλη αυτή τη θαυμαστή παρουσία του Χριστού μας. Σκεφτείτε ότι εδώ ένα παιδάκι μεγαλώνω με καλό και χρυσό και ζούμε όλα και τα γεγονότα της ζωής του. Σκεφτείτε η Παναγία μας που ζούσε τον Χριστό, τον Θεό. Πώς ζούσε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, τον βρέφος. Έζησε τη γέννηση, είδε τους αγγέλους, τους ποιμένες, τους μάγους, τα θαύματα. Όλη εκείνη την ανατροφή του Χριστού, την διαγωγή του που δεν ήταν, ήταν ανθρώπινη, ήταν φυσιολογικά ανθρώπινη, γιατί δεν ήθελε ο Κύριος να μεγαλώσει με έναν τρόπο μαγικό. Μεγάλωνε φυσιολογικά σαν άνθρωπος. Και η Παναγία έβλεπε όλη αυτή την πορεία και ταυτόχρονα και τη θεϊκή του υπόσταση. Είναι ακατάληπτο. Ακατάληπτον εσύ το τελούμενο εσύ και αγγέλες και πρωτής μητροπάρθενε αγνή. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος, ούτε οι άγγελοι.
0: Να τολμήσουν όλοι τους γέροντα, πώς μπορούμε εμείς να κρατήσουμε μέσα μας με αθωότητα, όπως η Παναγία τολμώ να πω, όσα μας προσφέρει η Εκκλησία, ό,τι ζούμε στην Εκκλησία και ας μην τα καταλαβαίνουμε τα περισσότερα. Γιατί αυτό έκανε η Παναγία.
1: Μα το να το καταλάβω ένα πράγμα διανοητικά, αυτό δεν είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι η διάνοιά μας, ο εγκέφαλός μας, καταλαβαίνει μέχρι σαν σημείο. Το να το καταλάβω, αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, γινώσκω, το να γνωρίσω τον Θεό, να γνωρίσω τον Θεό. Αυτό είναι πολύ πιο βαθύ και πιο σημαντικό. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος, αυτή στην αιώνια ζωή να γινώσκος είσαι, το μόνο αληθινό Θεό και αναπέστειλας Ιησού Χριστό. Το να γνωρίσεις τον Χριστό είναι πολύ περισσότερο από το να καταλάβεις. Η γνώση του Χριστού γίνεται μέσα στο βάθος της υπάρξης του ανθρώπου. Όλος ο άνθρωπος γνωρίζει τον Χριστό. Και η Υπεραγία Θεοτόκος εγνώρισε την χάρη του Χριστού και των Χριστών των Υιών της μέσα στην ύπαρξή της, μέσα στην καρδία της. Και εκεί ζούσαν τα μυστήρια της χάριτος. Εάν εμείς έχουμε κόκκον συνάπαιος χάριτος και ζούμε σε ένα θαυμασμό εκπλήξεων θείων δωρεών. Φανταστείτε η Παναγία που είχε το πλήρωμα. Ήταν ο Χριστός ο ίδιος Υιός και Θεός της και Σωτήρας της.
0: Δεν ήταν μεγάλο σταυρός να γνωρίσει ότι είχε συλλάβει τον Υιό του Θεού? Δηλαδή, το ξαναρωτάω, πώς διαχειρίστηκε το γεγονός ότι ήταν η μητέρα του Χριστού από τη σύλληψη, τη γέννηση μέχρι τη σταύρωση? Λένε οι πατέρες ότι η ζωή της ήταν ένας τάφος.
1: Σίγουρα αυτό, λέει η Παναγία Θεοτόκος, τα έλαβε σε πληρέστερη γνώση στην Πεντηκοστή. Εκεί απεκαλύφθη το μυστήριο του Χριστού μας. Μέχρι εκεί είχε γνώση απόλυτη, αλλά μέσα στα ανθρώπινα δεδομένα, κατά τον πλέον απόλυτον ανθρώπινον τρόπο. Αλλά στην Πεντηκοστή, εκεί εδόθη η γνώση στην Εκκλησία με κορυφαία προσωπικότητα την Υπεραγία Θεοτόκο. Περισσότερο και από τους Αποστόλους, γιατί αυτή ήταν μητέρα του. Είχε όλα τα δεδομένα και της φύσεως και της θεότητας.
0: Όντως, πώς να περιγράψει κάποιος τι θα ένιωσε μετά την Πεντηκοστή η Παναγία?
1: Δεν περιγράφεται. Απερίγραπτο νηστεί.
0: Η ζωή της ήταν και ο κανόνας της, Γέροντα?
1: Η ζωή της Παναγίας μας ήταν μια ζωή απόλυτης εν Χριστώ τελειότητος. Εάν εμείς γνωρίζουμε κάποια πρόσωπα που είναι ευλαβικά και άγια και λέμε τι καλά πρόσωπα είναι αυτά, τι καλοί άνθρωποι, τι ωραίες προσωπικότητες, και μάλιστα στη γυναικεία φύση, όταν βλέπει κανείς κάποιες μητέρες, κάποιες κοπέλες, κάποιες γιαγιάδες που είναι μέσα στη χάρη του Θεού και βλέπει την ομορφιά της φύσεώς τους και πώς γίνονται τόσο σπουδαία πρόσωπα στη ζωή μας, η μητέρα μας, η γιαγιά μας, οι αδερφές μας. Φανταστείτε πόσο περισσότερο ασύλληπτον ήταν το μέγεθος της αγιότητος και της γλυκύτητας και της καθαρότητας και της ομορφιάς της Υπεραγίας Θεοτόκου.
0: Και πώς η Παναγία ως άνθρωπος, έστω και στη μικρότερη ηλικία, δεν αμάρτησε ούτε με τη σκέψη? Ήταν προσωπική της φυσική προαίρεση ή ήταν αυτό που λέμε αναμαρτησία λογισμών?
1: Ήταν χάρης Θεού βέβαια, λόγω της σαρκώσης του θεολόγου, αλλά σίγουρα ήταν και καρπός της δικής της προαιρέσεως. Ήταν τόσο αγνή και καθαρή και παρθένος που ουδέποτε αμάρτησε, ούτε κατά διάνοια. Αυτό μόνο η Παναγία το είχε, δεν το είχε άλλος.
0: Και γιατί στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει η λεγόμενη μαριολογία, δηλαδή θεολογία για την Παναγία, και αυτονομημένη, αλλά υπάρχει η λεγόμενη θεοτοκολογία?
1: Διότι η Εκκλησία μας βλέπει τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις. Η Παναγία, παρόλα αυτά τα οποία είπαμε, ήταν άνθρωπος, τέκνων του Αδάμ και της Εύας, και έχριζε και αυτή σωτηρίας από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Δεν ήταν Θεός. Ήταν Θεός μετά τον Θεό. Δηλαδή έφτασε στην θέωση της ανθρωπίνης της φύσης, αλλά δεν ήταν κατά φύση Θεός, κατά χάρη.
0: Και ακούμε ότι θεωρείται η Παναγία η πρώτη των ησυχαστών.
1: Διότι η ιερά ησυχία δεν είναι απλώς μια ησυχία από εξωτερικούς θόρυβους, αλλά ήταν αυτή η ιερά ησυχία που έκαμε και η Μαρία, η οποία παρόλο που είχε θόρυβο πολύ μέσα στο σπίτι, αυτή ήταν ησυχαστής. Διότι κάθισε παρά τους πόδας του Ιησού και είκο των λόγων αυτού. Απολάμβανε τη θεϊκή παρουσία. Δεν την επήραζαν οι θόρυβοι, δεν ασχολείται με αυτά. Αυτή ασχολείται με την τροφή, την πνευματική που έρευνα από το στόμα του Χριστού. Αυτή είναι η ησυχία.
0: Και όπως μας είπατε πριν, η Παναγία μίλησε μια φορά και είπε το «Ιδούν από τον νήμα καριώσε με πάση γενναία». Αλλά ήταν πολύ νέα και άσημη, μπορώ να το πούμε. Πώς είπε τέτοια κουβέντα?
1: Το Πνεύμα το Άγιο τα είπε αυτά τα λόγια. Και η Παναγία μας, κινουμένη από την χάρη του Αγίου Πνεύματος που κατοικούσε στην καρδία της, είπε και πολλά άλλα. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο κτλ. Και προεφήτευσε ότι θα την μακαρίζουν όλες οι γενναίες των ανθρώπων, γιατί είναι παγκόσμιος ευεργέτης.
0: Κάπου διάβασα, Γέροντα, ότι τους πόνους που δεν έζησε στη γέννηση, τους έζησε δίπλα στο Σταυρό. Ήταν ανεπεράσπιστη η Παναγία.
1: «Επί το ξένο σου τόκοτε ο δίνας φυγούσα», έκλαιγε η Παναγία εκεί δίπλα από τον Σταυρό και έλεγε ότι στη γέννηση την παράδοξη και ξένη δεν δοκίμασαν οδύνες το κετού, αλλά δοκίμασαν οδύνες θανάτου όταν ήταν δίπλα από τον Σταυρό του Χριστού μας και γεύθηκε και καταφύσει και ως μητέρα και ως άνθρωπος και ως Παναγία αυτήν όλη την δραματική κατάσταση του Θεού Πάθου.
0: Και τι διαφορά έχει η μητρότητα της Παναγίας από μια συνηθισμένη μητρότητα που επικεντρώνει την αγάπη της η μάνα στο παιδί της?
1: Η αφετηρία είναι η ίδια, η μητρική φύσης, αλλά σίγουρα η Παναγία μας, επειδή ήταν το τελειότερο πλάσμα που υπήρξε ποτέ, όλα αυτά τα καλά και άγια και ευγενή αισθήματα τα είχε στον υπέρθετο βαθμό που μπορεί να τα έχει άνθρωπο.
0: Τι μας διδάσκει σε όλους εμάς σήμερα και στους αιώνες η απαρθενία της Παναγίας?
1: Μας διδάσκει την καθαρότητα την οποία ο Χριστός μας δίδει στον άνθρωπο και την οποία ζητά από τον άνθρωπο. Να είμαστε παρθένοι όχι μόνο σωματικά, αυτοί που έχουν το χάρισμα της παρθενικής ζωής είναι χάρισμα Θεού κατά τη δική τους βέβαια επιλογή και προαίρεση, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να είμαστε παρθένοι στη ψυχή μας και στην ύπαρξή μας. Να αποβάλλουμε το κακό, την αμαρτία, τα πάθη. Να μην έχουμε καμία σχέση με αυτή τη μεταπτωτική και ευθοροποιά κατάσταση η οποία μας χωρίζει από τον Θεό.
0: Γέροντα, εσείς κατά πρώτον είστε μοναχός. Πώς συνδέεται ο μοναχισμός με τη ζωή της Παναγίας?
1: Άμεσα συνδέεται, διότι η Παναγία μας είναι το τείχος των Παρθένων, τείχος των Παρθένων και πάντων των εισέπρος ερχόντων. Είναι αυτή η φωτοδόχος λαμπάδα η οποία μας δείχνει το δρόμο μες στο σκότος της ανθρώπινης κακίας. Είναι η υπέρμαχος στρατηγός κάθε αγωνιζομένου ανθρώπου και η μητέρα των μοναχών. Ήδη από Λάκης εμφανίστηκε δεδημένη ως μοναχή και θεωρείται μέσα από την εμπειρία της Εκκλησίας ότι αυτή είναι η ηγουμένη και προστάτης και αρχηγός του μοναχικού πολιτεύματος. Και το παράδειγμα μας.
0: Έχετε κάποιο περιστατικό από κάποιον από τους ανθρώπους της Αγίας που συναναστραφήκατε που είχε τόσο πνευματική οικειότητα με την Παναγία που να είπατε μετά μόνο σας, ρε παιδί μου, τον ζηλεύω αυτόν τον άνθρωπο?
1: Όλοι οι Άγιοι ελάτρευαν την Παναγία, εντός εισαγωγικών ελάτρευαν. Την αγαπούσαν πάρα πολύ και οι γέροντές μας και οι άλλοι Άγιοι που γνωρίσαμε και πάνω απ' όλα ο γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής, ο πατέρας μας, ο οποίος γράφει σε μια επιστολή του, εγώ δεν χορταίνω, λέει, μια φορά να σπαστώ την εικόνα της Θεοτόκου, αλλά πολλάκης. Και όταν την πιάνω δεν μπορώ να την αποχωριστώ. Και μας έλεγε του γέροντάς μας που τον έζησε, ήταν σαν μικρό παιδάκι στην αγκαλιά της μητέρας του. Φιλούσε την εικόνα της Παναγίας και ακουγόταν από μακριά ο ασπασμός του. Τόσον πόθον, τόσον αγάπη είχε. Και βέβαια η υπεραγία Θεοτόκος άμυψε την αγάπη του γιατί τον πήρε την ημέρα της κοιμήσεώς της. Του το είχε μπει προηγουμένως και του είπε θα σε πάρω μαζί μου την ημέρα της κοιμήσεως και περίμενε ο γέρον Ιωσήφ, ο Άγιος Ησυχαστής Ιωσήφ πλέον και τελείωσε η Θεία Λειτουργία στο Κυριακό της Διασκήτης και τότε έφυγε ο γέροντας και όρτασε την κοιμήση στον τόπο με την Παναγία με την ημέρα της κοιμήσεως.
0: Ο Χριστός έκοβε το θέλημα των μαθητών του αλλά έκοψε και της Παναγίας μητέρας του. Τι ήθελε να δείξει με αυτό?
1: Ήθελε να δείξει ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος και πρέπει να κινείται μέσα στα όρια του. Και σίγουρα όλοι μας, μέσα από την παρησία που δίδει η χάρη του Θεού, κινούμαστε μέσα στα περιθώρια της υγιής παρησίας. Αλλά ο Χριστός, σαν σωτήρας μας και Θεός μας, μας δίνει τα όρια τα πραγματικά, τα οποία είναι και βέβαια σωτήρια για μας. Και μας δείχνουν την πραγματική σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, που είναι η σωτηρία του και η υιοθεσία του ανθρώπου από τον Θεό.
0: Και πώς τώρα μια πρεσβυτέρα σήμερα γίνεται εικόνα της Παναγίας, Γέροντα?
1: Η πρεσβυτέρα, ο σύζυγος του πρεσβυτέρου ιερέως, γίνεται εικόνα της Παναγίας, διότι διακονεί και αυτή με την παρουσία της στην Εκκλησία, παρέχοντας στον πρεσβύτερο σύζυγόν της χρόνο και διάθεση να διακονήσει την Εκκλησία και τα τέκνα του Θεού, και μιμουμένη και αυτή την κυρία Θεοτόκο, διακονεί μέσα στα όρια της φύσεώς της, ως μητέρα, ως γυναίκα, ως σύζυγος, τον ιερέα πρεσβύτερο σύζυγόν της, ο οποίος με τη συνέχεια και αυτός απερίσπαστος διακονεί την Εκκλησία.
0: Πώς παρεμβαίνει η Παναγία στη ζωή των ανθρώπων σε εμάς?
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος επικαλέστη την Παναγία και έμεινε άπραχτος. Δεν μπορεί να πει κάποιος εφόραξε την Παναγία και η Παναγία δεν με άκουσε. Όλοι μας έχουμε άπειρες περιπτώσεις όπου η Παναγία ήταν δίπλα μας και μας έσωσε. Και λέει έναν ωραίο λόγο ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, όταν εκεί περιγράφει που έσκαβε την Ανωτέρα Σιών στην εγκλήστρα του και κύλησε ο βράχος και τον χτύπησε και θα έπεφτεν κάτω. Ευθύς λέει φώναξα Δέσποινα σώσον με και ύστερα Δέσποτα σώσον με. Και ας μη θαυμάσει, λέει κανείς, μην απορρίσει γιατί επικαλέστηκα την Δέσποινα πρώτο. Το ξένον ουδέν. Δεν υπάρχει τίποτε παράδοξο. Εφόραξε την Παναγία πρώτα, διότι όλοι μας λέμε αμέσως Παναγία. Είναι η μητέρα μας. Και ο Χριστός μας χαίρεται και θέλει να επικαλούμαστε τη μητέρα του. Μας την έδωσε ως δώρο, ως προστάτη, ως κηδεμόνα, ως μητέρα στη ζωή μας.
0: Μιλήσατε στις εκπομπές αυτές πολλές φορές για το φόβο του Θεού. Μπορείτε να μας πείτε για τον τέλειο φόβο Θεού που έχει η Παναγία?
1: Φόβος Θεού δεν είναι ο ψυχολογικός φόβος που φοβόμαστε ένα θηρίο και φοβόμαστε το σκοτάδι και χίλια δύο πράγματα άλλα όλοι μας. Αλλά φόβος είναι το δέος. Αυτό το δέος, η αίσθηση του Θείου Μεγαλείου, η αίσθηση της θεϊκής μεγαλοπρέπειας, ότι αυτό που έχω στα χέρια μου είναι ο Θεός. Αυτό είναι το δέος, αυτό είναι το απερίγραπτο αίσθημα ότι έχω στην αγκαλιά μου, στα χέρια μου, στην καρδιά μου τον ίδιο τον Θεό.
0: Και πώς συνδέεται η Παναγία με τη Θεία Ευχαριστία όταν κοινωνούμε?
1: Κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Αυτό το σώμα και αίμα του Χριστού που έδωσε η Παναγία στον Χριστό μας. Εδάνησε τη σάρκα της. Μητέρα ήταν, από τα άχραντα σπλάχνη της οικοδομήθη ο ναός του Χριστού μας, του Πανάγιο σώμα του και το Τίμιο Νέμα.
0: Οπότε είναι σημαντικό να μην το ξεχνάμε και αυτό την ώρα που κοινωνούμε.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Πώς η αγάπη στη Θεοτόκο σώζει τον άνθρωπο και ας μην έχει έργα? Το διάβασα από τον πατέρα Θανάση τον Ιβυρίδη και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τι σημαίνει αυτό, Γέροντα?
1: Η πίστη είναι το ζητούμενο για τη σωτηρία μας. Πίστη, αγάπη και ελπίδα ως μεσαίαρετη. Αυτός που πιστεύει και ελπίζει και αγαπά τον Χριστό σώζεται. Σίγουρα και να έχει πίστη και ελπίδα και αγάπη έχει και ασκητικά έργα. Μπορεί να μην έχει έργα εξωτερικής κοινωνικής δράσεως. Αλλά για να φτάσει στο μέτρο αυτά της καθαρότητας έχει αγώνα μεγάλο, αγωνίστηκε ο άνθρωπος. Εκοπίασε, ταπεινώθηκε, μετανόησε, προσευχήθηκε. Δεν φτάνει κανείς εκεί έτσι με μία απλή πεποίθηση κάποιων πραγμάτων. Θέλει αγώνα μεγάλο.
0: Έρχεται κάτι στο νου σας για τη θαυμαστή σχέση που να έχει καλλιεργηθεί με κάποιον λαϊκό άνθρωπο και την Παναγία?
1: Κάθε μέρα ζούμε στην κοινωνία μας ευλαβείς μητέρες και ευλαβείς αδελφούς οι οποίοι ζουν την Παναγία σε κάθε βήμα της ζωής τους. Κάθε βήμα της ζωής τους. Αλλά οι μητέρες έχουν μια ιδιαιτερότητα. Ως γυναίκες και αυτές και μητέρες αισθάνονται αυτή την ύπαρξη της Θεοτόκου μέσα στην καρδία τους εντονότερα. Είναι κοντά στην φύση τους. Αλλά σίγουρα κάθε άνθρωπος και άντρας και γυναίκα είναι τέκνον της Παναγίας Θεοτόκου. Και αισθανόμαστε αυτή τη μητρική στοργή της και προστασία της σε κάθε βήμα της ζωής μας.
0: Στο καταπλάτος βίο της Παναγίας, σύμφωνα με την παράδοση, διαβάζουμε ότι στη Μανή, όταν το Άγιο Πνεύμα μάζεψε όλους τους Αποστόλους για να παραστούν στην ταφή της, αφού την εγκομίασαν, την παρακάλεσαν να πει ένα τελευταίο λόγο ως παρακαταθήκη. Και λέει η παράδοση ότι η Παναγία τους είπε να επιμένουν στον καλό αγώνα. Τι σημαίνει αυτό που είπε ο καλός αγώνας?
1: Να παραμένουν αγωνιζόμενοι. Σημαίνει να αγαπούν τον Χριστό και να παραμένουν πιστοί στο Λόγο του Θεού. Και εκεί αναφέρεται ότι ανήφθησαν πολλές λαμπάδες και θυμιάματα και η Παναγία συνέστειλε τον εαυτό της. Οπότε μες στην Κύπρο εσύστειλε τον εαυτό της και το λέει και στο τροπάριο. Δηλαδή δεν εξάπλωσε άταχτα και άμορφα και άσχημα και δεν είχε κανέναν ίχνος αναξιοπρεπές στην όλη της παράσταση ενώπιον του Χριστού που θα έπρεπε να πάει κοντά του. Όλη η ζωή της Παναγίας και η εικόνα της και η παρουσία της είναι ένα μεγάλο μάθημα, μια μοίηση στο μυστήριο αυτής της θαυμαστής προσωπικότητας της Εκκλησίας μας.
0: Μια γιαγιά έλεγε ότι την Παναγία πρέπει να τη λέμε κι εμείς Θεοτόκο, όπως την προσφωνεί η Εκκλησία, έτσι πρέπει να τη λέμε.
1: Σίγουρα γέννησε τον Θεό. Θεόν και άνθρωπον γέννησε η Παναγία. Όχι άνθρωπον ψηλών, όχι άνθρωπον χωρίς την Θεία Ενυπόσταση. Και ούτε μία στιγμή εξάκραση λήψεως από τη στιγμή που δέχθηκε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και συγκατατέθηκε σε αυτή, εξάκραση λήψεως έχουμε πλέον τον Θεό Λόγος εσαρκωμένο στην άχραντη κοιλία της Παναγίας.
0: Και τι πρέπει να κάνουμε, Γέροντα, εμείς για να εμπιστευτούμε την Παναγία ως οδηγό και εμπνευστή τη δική της εμπειρίας?
1: Να την επικαλούμαστε, να την αγαπούμε, να επικαλούμαστε το Πανάγιο όνομά της και να είμαστε βέβαιοι ότι η Παναγία μας ως μητέρα που είναι και εκφύσεώς της και για μας είναι μητέρα και προστάτης και οδηγός, όπως λέγεται οδηγήτρια και γλυκοφιλούσα και ευεργέτης του κόσμου όλου και πίστων απελπισμένων. Ιδιαίτερα σήμερα που υπάρχει μεγάλη απελπισία στον κόσμο, η Παναγία μας λέγεται ή τον απελπισμένο μόνη ελπής και τον πολεμωμένο βοήθεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κύριε.
1: Ευχαριστώ και εγώ.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα τέταρτον, Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου επισύπεπιθα. Μη κατεσχυνθύνεις τον αιώνα, μη δε καταγελασάτος αν με οι εχθροί μου. Και γαρ πάντες, οι υπομένοντες αιού μη κατεσχυνθώσιν. Εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειάν σου και δίδαξόν με. Ότι σύ ο Θεός ο σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλην την ημέρα. Νίσθητη των νυκτηρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εσύ, αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστής, κατά το έλεος σου μνήστητή μου, σύ ένα και εν Χριστότητό σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούση την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, και η λάστητη τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Τι σε στην άνθρωπος φοβούμενος των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό

ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα σαμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και μίσος άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντομη ότι υπέμεινά σε Κύριε, λύτρος ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Ψαλμός 25. Κρίνον με Κύριε, ότι εγώ ένα κακία μου επορεύθην και επί το Κυρίου ελπίζον ουμή ασθενήσω. Δοκίμασόν με Κύριε και πείρασόν με, πείρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι τον οφθαλμό μου εστί και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ούκα κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων ουμή εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα ασεβών ουμή καθίσω. Νύψω με αθώης τα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου Κύριε. Του ακούσε με φωνής ενέσεώς σου και διηγήσεστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπει ανήκου σου και τόπος κοινώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα αναδρών αιμάτων τη ζωή μου. Όνε χερσίνε ανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρο. Εγώ δεν ακακία μου πορεύθην, λύτρωσέ με Κύριε και ελέησόν με, οπούς με έστει εν ευθύτητη, εν εκκλησίας ευλογήσω σε Κύριε. Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν το εγγύζειν επε με κακούντας, του φαγήν τα σάρκας μου, οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου αυτοί σθένησαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επε με παρεμβολή, ου φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επε με πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν η της άμην παρακυρίου, ταύτην ζητήσω. Του κατοικίν με νίκο Κυρίου, πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε τον ναόν των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού, εν ημέρα κακών μου. Εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ειδού ύψωσε την κεφαλή μου επ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού. Άσο και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον Κύριε της φωνής μου, είσαι και έκραξα. Ελέησον με και εισάκουσον μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου Κύριε ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκατέλειπών με, ο δε Κύριος προσελάβετο με. Νομοθέτησόν με Κύριε εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδώς με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων, υπόμεινον των Κύριων, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 27. Προσέ Κύριε και κράξομαι ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συνεισλάκων. Εισάκουσον Κύριε της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δέεστε με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναόν Άγιόν σου. Μη συνελκύσεις με τα αμαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με. Τον λαλούν τον ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δε εν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής Κύριε κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρία των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοστο ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ου μη οικοδομήσεις αυτούς, ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και βοηθήθην και ανέθαλεν η σάρξ μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ψαλμός 28.
Ενέγκατε το Κυρίο Ιησού.

0: Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Ιούς Κριών, ενέγκατε το Κύριο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κύριο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κύριο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρώντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύ, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους, και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτάσως των μόσχων του Λιβάνου, και ο ηγαπημένος ως Υιός μονοκερώτων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός. Φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον, και συσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους, και αποκαλύψει δρυμούς, και εν τον ναό αυτού πάστης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί, και καθηγείται Κύριος βασιλεύσης τον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Ψαλμός 21. Υψώσωσε Κύριε, ότι υπέλαβες με, και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου επεμέ. Κύριε ο Θεός μου, εκέκραξα προσέ και ιάσομε. Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβενών των Ισλάκων. Ψάλατε το Κυρίο Υιώσει αυτού και οξεμολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσετε κλαθμός και εν το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, ου μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματι σου παρέσχου το κάλι μου δύναμην, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξομαι, και προς τον Θεό μου δεηθήσομαι. Τι ωφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε σιχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με. Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσάς με εφροσύνη. Όπως αν ψάλισει η δόξα μου και ου μη κατανοηγώ. Κύριε ο Θεός μου στον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 300. Επί σοι Κύριε ήλπισα, μη κατεσχυθήν στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου τάχυνον του εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισή και ένε και το όνομα τόσο οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης εις έκρυψάν μη ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου. Ελυτρώσω με Κύριε ο Θεός της αληθείας. Εμίσησας τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα. Αγαλιάσομαι και εφρανθίσομαι επί το ελέη σου. Ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου. Και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, έστησας εν ευρύ χώρο τους πόδας μου. Ελέησόν με Κύριε ότι θλίβομαι. Εταράχθην θυμό οφθαλμός μου η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν ενώ δίνει η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής. Ισθένησαν εμπτωχία ισχύς μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ο συνεκρός από καρδίας. Εγεννήθην ο συσκεύος από λολός. Ότι ήκουσα ψόγων πολλών παρικούν τον κυκλώθεν. Εν το επισυναχθήν εαυτούς άμα επ' εμέ του λαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ Κύριε ήλπισα, είπα, σύ ο Θεός μου. Εν τες χερσί σου η κληρή μου. Ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί των δούλου σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν ότι επικαλεσάμινσε. Εσχυνθείς ανασεβείς και καταχθείς ανισάδου. Άλλαλα γεννηθήτω τα χείλητα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εισέκρυψας της φοβουμένησε. Εξηργάσω τις ελπίζους συνεπισέ εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων. Σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι εθαυμάστοσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου, Δια τούτου εισήκουσα στις φωνείς της δεήσεώς μου, έντο και κραγένε με προσέπ. Αγαπήσατε τον Κύριον, πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιούσιν υπερηφανία. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Ψαλμός 31. Μακάριον αφέθησανε ανομίε και όν επεκαλύφθησανε αμαρτίε. Μακάριος ανήρ, ου μη λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ έστεινε το στόματι αυτού δόλος. Ότι εσήγησα επαλαιώθητα ως θάμω από του κράζιν με όλην την ημέρα, ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην στα λεπορίαν, εν το εμπαγίνε μη άκανθαν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου ούκε κάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και σι αβήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερ ταύτης προσεύξετε προς επάς όσιος εν καιρό ευθέτω, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ουκ εγγυούσι. Σύ μου η καταφυγή αποθλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου, λύτρωσέ με από τον κύκλο σάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη ή πορεύσει επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος, εις ουκέ της σύνεσης, εν κοιμό και χαλινό, τα σιαγώνας αυτών άγξε, τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η ευθύς την καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα πέμπτον. Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέση πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κύριο εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο, ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς εψάλατε αυτό εν αλλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου, πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκών είδα τα θαλάσσης, τηθείς εν θησαυρής αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, απ' αυτού δε σαλευθείτε σαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός εν ετήλατο και εκτίσθησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος, που εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός ον εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξετήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνειήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμην, και γίγας ου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ου σωθήσεται. Ιδού οι οφθαλμοί Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή μόν υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθήσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμε. Γέννη το Κύριε του έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ψαλμός 33. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατον με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ έστειν ιστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον, που καλατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τι σε στην άνθρωπος ο θέλων ζωή, αγαπών ημέρα συνδύν αγαθάς. Παύσον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου, του μη λαλεί σε δόλων. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμή Κυρίου επιδικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, του εξολοθρεύσε εκ γης των μνημόσυνων αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερίσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδίαν και τους ταπεινούς το πνεύμα τη σώση. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσεται Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ου μη πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 34. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με, επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έχειον ρομφέαν και σύγκλισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με, είπον την ψυχή μου, σωτηρία σου εγώ είμαι. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι μη κακά. Γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθήτω η οδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψά μη διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτινον είδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής, ειν ου γινώσκη και η θύρα ειν έκρυψε, συλλαβέτω αυτόν και εν τη παγίδη πεσίτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφθήσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σωμοιώσει, ριόμενος πτωχών εκχειρός στερεωτέρων αυτού και πτωχών και πένιτα απ' των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αου και γίνος κονηρώτων με. Ανταπεδίδωσαν μη πονηρά αντιαγαθών και ατεκνίαν τη ψυχή μου. Εγώ δε εν το αυτούς παρενοχλήν μη εν εδιόμην σάκων και εταπείνουν εν ιστία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπο μου αποστραφήσεται. Ως πλησίον ως αδελφό ημετέρω, ούτως ευηρέστου. Ως πενθών και σκυθροπάζων, ούτως εταπεινούμην. Και κατεμού εφράνθησαν και συνήχθησαν. Συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ούκ έγνων. Διεσχίστησαν και ούκ κατενήγησαν. Επήρασαν με, εξεμικτήρισαν με, μικτηρισμό. Έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, πότε επόψη. Αποκατάστησον την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών, από λεόντων την μονογενή μου. Εξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ εν έσωσε. Μη επιχαρείς αν μη εκθέλοντάς μη αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμής, ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διελογίζοντο. Και πλάτιναν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπων, έβγε, έβγε, είδον η οφθαλμή ημών. Είδες Κύριε μη παρασιωπήσεις, Κύριε μη αποστείς απ' εμού, εξεγέρθητη Κύριε και πρόσκεστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου εις την δίκη μου. Κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου και μη επιχαρείς αν μη. Μη ύπωσαν εν καρδίες αυτών, έβγε, έβγε τη ψυχή ημών, μη διήπιεν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου. Ενδυσάστοσαν εσχήνην και εντροπήν, οι μεγαλορημονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυθείτε ο Κύριος οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των έπαινών σου. Ψαλμός 35. Φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνην εν εαυτό ουκ έστη φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού ανομία και δόλος, ουκ η βουλήθη συνένε του αγαθήνε. Ανομίαν διελογίσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ου προσόχθησε. Κύριε, εν το ουρανό το έλεό σου και η αλήθειά σου έως νεφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβυσσος πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε. Ως επλήθυνας του έλεος σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων εν σκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι. Μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γινός κουσίσε και την δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία. Μη ελθέτω μη πους υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσο πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ομιδίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν. Ότι οσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και οσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνου την γην και ποιμανθήσει επί το πλούτου αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσεσαι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρία. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν, μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπο ποιούντι παρανομίαν. Πάυσε από οργής και εγκατάλειπε θυμών, μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε. Ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριον αυτή κληρονομήσους υγιήν. Και αίτιο λίγων και ούμοι υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσεις τον τόπον αυτού και ούμοι εύρης. Οι δε πραείς κληρονομήσους υγιήν και κατατρυφήσους είναι επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει, ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέανε σπάσαντο οι αμαρτωλοί και ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στα σκαρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν, ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σοδούς των αμόμων και κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Ού κατεσχυνθήσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται, ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται σωσί καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ούκα ποτίσει, ο δε δίκαιος ικτήρη και δίδωση. Ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσους υγιήν, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευθήσονται. Παρά Κυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ού καταραχθήσεται, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα, και ούκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέραν ελεεί και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίση, και ούκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται, και σπέρμα ασεβών εξολοθρευθήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσους υγιήν και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίση. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχ υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατός σε αυτόν. Ο δε Κύριος που μη εγκαταλείπε αυτόν εις τα σχήρας αυτού, ουδού μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνετε αυτό. Υπόμεινο τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γην εν το εξολοθρεύστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπερυψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ειδού ούκειν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι έστειν εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Είδε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρά Κυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα έκτον, Ψαλμός 37. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ούκα εστιν ίασις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ούκα εστιν ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπισαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμενο. Ότι οι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ούκα εστιν ίασις εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ούκα πεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκα έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως η κοφός σου κρίκουον και ως η άλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και εγενόμηνος η άνθρωπος ουκ ακούν και ουκ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδη απαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ψαλμός 38. Είπα, φυλάξω τα σοδούς μου, του μη αμαρτάνην με εν γλώσση μου. Εθέμην το στόματί μου φυλακίνεν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και εταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινίστη. Εθερμάνθη καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσετε πυρ, ελάλησα εν γλώσση μου. Γνώρισον μη Κύριε το πέρας μου και τον αριθμόν των ημερών μου, τι σε στην, ή να γνώ τι υστερώ εγώ. Ιδού παλαιστάς έθου τα σημέρας μου και υπόστασής μου οσύ, ουδέν ενώπιόν σου, πλην τα σύμπαντα, ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Μεν τη γεν εικόνη διαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσεται, τη σαυρίζει και ού γινός κοιτίνει συνάξει αυτά, και νυν, τι σε υπομονή μου, ουχή ο Κύριος, και υπόστασής μου παρασού εστίν, από πασών των ανωνυμών μου ρίσε με, όνιδος άφρονη εδοκάσμε. Εκοφώθην και ίνιξα το στόμα μου, ότι εσύ επίησας, απόστησον απ' εμού τας μάστιγά σου, από γάρ της ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπερανομίας επέδευσας άνθρωπον, και εξέτηξας ως αράχνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσετε πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου Κύριε και της δεήσεώς μου, ενώτησε των δακρύων μου, μη παρασιωπήσεις, ότι πάρικος εγώ εμή παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου, άνες μου, ή να αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτη ου μη υπάρξω. Ψαλμός 39. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχεμη και εισήκουσε της δεήσεώς μου και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και αποπηλού ηλίος και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατήφθηνε τα διαβήματά μου και ενέβαλεν στο στόμα μου άσμα κενών ύμνον το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρ, ου εστί το όνομα Κυρίου ελπίς αυτού και ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητος και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας σύ Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμής σου ουκ έστι τις ομοιωθείς ετέση. Απήγγυλα και ελάλησα επληθύνθησαν υπέρ αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν ουκ η θέλησας, σώμα δε κατηρτήσομοι. ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ουκίτισας. Τότε είπων, ιδού οίκο, εν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του ποίησε το θέλημά σου ο Θεός μου, η βουλήθην και τον νόμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισάμιν δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου, που μη κολλήσω Κύριε, σύ έγνος. Τη δικαιοσύνη σου ουκ έκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτήριόν σου είπα, ουκ έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειά σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις τους εκτιρμούς σου απ' εμού, το έλεό σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβει το μου. Ότι περιέσχον μη κακά, όν ουκ έστειν αριθμός, κατέλαβον με ανομία μου και ουκ ειδηνήθην του βλέπειν. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκισον Κύριε, τουρίσας θέμε, Κύριε, εις το βοηθήσε μη πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα ζητούντες την ψυχή μου, του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν στα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντές μη κακά. Κομισάστοσαν παρά χρήμα εσχήνιν αυτών οι λέγοντές μη έβγε, έβγε. Αγκαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε Κύριε και υπάτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, Κύριος φροντιή μου, βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ, ο Θεός μου, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 400. Μακάριος ο Σινιών επί πτωχών και πένιτα. Εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν εις χείρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επί κλίνης οδύνης αυτού, όλη την κήτην αυτού έστρεψας εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου, ότι ήμαρτον σοι. Οι εχθροί μου είπουν κακά μου, πότε αποθανείτε και απολύτε το όνομα αυτού. Και εις επορεύετο του ειδίν μάτιν ελάλη, η καρδία αυτού συνήγαγε να νομίανε αυτό. Εξεπορεύετο έξω και ελάλη επί το αυτό. Κατ' εμού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού ελογίζον το κακάμι. Λόγον παράνομον κατέθεντο κατ' εμού, μη ο κοιμόμενος σου χει προστήσει του αναστήνε. Και γαρ άνθρωπος της ειρήνης μου, εφών ήλπισα, ο εστίον άρτους μου, εμεγάλινεν επεμέ πτερνισμόν. Σύ δε Κύριε ελέησόν με, και ανάστησόν με και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγνων, ότι τε θέλει κάσμε, ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρός μου επεμέ. Εμού δε δια την ακακίαν αντελάβου, και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου στον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από του αιώνος και εις τον αιώνα, γέννητο γέννητο. Ψαλμός 401. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψεις έσεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών, τον ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού, εγεννήθην τα δάκρυά μου εμία άρτος ημέρας και νυκτός, εν το λέγες θέμη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνίστη και εξέχεια επεμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσω με εν τόπο σκηνή θαυμαστή έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Είναι ατί περίληπος η ψυχή μου, και είναι ατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμαυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου, εγγύς Ιορδάνου και Ερμονιήμ από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται, εις φωνήν των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδι ήλθον. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και ανοιχτώσω δι' αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτωρ μου ή, διατί μου επελάθω, και είναι ατί σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εν το καταθλάστε τα οστά μου, ονίδιζόν με οι εχθροί μου, εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Είναι ατί περίληπος η ψυχή μου, και είναι ατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ψαλμός 402. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον την δίκη μου εξ έθνους, ούχος ίου από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι σύ ο Θεός κρατέωμά μου, είναι τι απόσομαι, και είναι τι σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβι των εχθρών μου. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου. Αυτά με οδήγησαν και ήγαγόν με εις όρος Άγιον σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσομαι προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεό των εφραίνοντα την αιότητά μου. Εξομολογήσω μέση εν κιθάρα ο Θεός μου. Είναι τι περίληπος η ψυχή μου και είναι τι συνταράσεις με. Έλπισον επί το Θεό ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 43. Ο Θεός εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, ου ηργάσω εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσα σε αυτούς, εκάκωσας λαούς και εξέβαλε σε αυτούς. Ούγαρ εν τη ροφέα αυτών εκκληρονόμησαν γη και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσεν αυτούς. Αλλά η δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου ότι ευδόκησα εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ. Εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το όνοματί σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρ επί το τόξο μου ελπιώ, κυρομφέα μου ου σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθισόμεθα όλη την ημέρα και εν το όνοματί σου εξομολογηθισόμεθα εις τον αιώνα. Νινί δε απόσο και κατήσχυνας ημάς και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεσιν ημών. Απέστρεψα ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών και μισούντες ημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκα ημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνης ιδιέσπειρα ημάς. Απέδου τον λαό σου άνευ τιμής και ουκ πλήθος εν της αλαλάγμασιν ημών. Έθου ημάς όνειδος της γήτωση ημών, μικτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έθου ημάς εις παραβολήν εν της έθνεσιν, κίνησιν κεφαλής εν της λαής. Όλη την ημέρα η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί και η εσχήνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Αποφωνήσον ειδίζοντος και καταλαλούντος από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφημάς και ούκ επελαθόμεθά σου και ούκ ειδικήσαμεν εν τη διαθήκη σου και ούκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τις οδούς σου ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς και αθανάτων. Ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών και ήδη επετάσαμεν χείρα ημών προς Θεόν αλότριο. Ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός γάρ γινώσκει τα κρύφια της καρδίας, ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθητη, ηνατή ύπνης Κύριε, ανάστηθη και μη απόση εις τέλος. Ηνατή το πρόσωπον σου αποστρέφεις, επιλανθάν της πτωχίας ημών και της θλίψεως ημών, ότι εταπεινώθην σκούν η ψυχή ημών, εκολύθης γίνει γαστήρι ημών. Ανάστα Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς ένεκε του ονόματός σου. Ψαλμός 44. Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου. Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρης εν χειλεσί σου. Δια τούτο ευλογήσεσαι ο Θεός στον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφαία σου το επιτομηρό σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου. Και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται εν καρδία εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμίση σας ανομίαν, δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από τον ηματίον σου, από βάρεων ελεφαντίνων εξών έφραναν σε, θυγατέρας βασιλέων εν τη τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν ηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Άκουσον θύγατερ και είδε, και κλείνον το ού σου και επιλάθω του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί κύριό σου και προσκυνήσεις αυτό. Και προσκυνήσουσιν αυτό, θυγατέρες τύρου εν δώρης, το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν οι πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένοι πεπικυλημένοι. Απενεχθήσονται το βασιλεί Παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθήσοντέσι. Απενεχθήσονται ενεφροσύνη και αγαλιάς, αχθήσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν σοι ιοί, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γη. Μνηστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαΐ εξομολογήσοντες εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 45. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεση, τες ευρούσες ημάς σφόδρα. Δια τούτο ου φοβηθησόμεθα, εν το ταράσεστε την γην και μετατίθεστε όρη εν την κρατεότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλην του Θεού. Υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, ο Θεός εν μέσω αυτής και ους αλευθύσεται. Βοηθήσε αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος, εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης. Αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης, τόξων συντρίψει και συνθλάσει, όπλων και θηρεούς κατακάψει εμπειρή. Σχολάσατε και γνώτε, ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσομαι εν της έθνησιν, υψωθήσομαι εν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στου 106,8 FM.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού Ορθόδοξη Παρουσία στα 106,8 FM της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λιτής και Ρεντίνης, ακολουθεί η επιμαντορική εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδάς Λιτής και Ρεντίνης κυρίου κυρίου Πλάτωνος επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Την εμπρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησε. Τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά, με αισθήματα πνευματικής χαράς και βαθίας ευγνωμοσύνης προς τον Πανάγαθον Θεόν, πανηγυρίζομεν και εφέτος την πάνσεπτον κοίμησιν της υπεραγίας Θεοτόκου, της Μητρός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Μητρός ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Η Εκκλησία δεν θρηνεί σήμερον ένα θάνατον, αλλά πανηγυρίζει την μετάσταση της Κυρίας Θεοτόκου προς την αιώνιον ζωήν, διότι εκείνη, η οποία εγένετο η έμψυχος κυβωτός του Θεού, μετέστη προς τον Υιόν και Θεόν αυτής, παραμένουσα αδιαλείπτος προστάτης, μεσήτρια και σκέπη πάντων των πιστών. Η κοίμηση της Θεοτόκου δεν αποτελεί το τέλος της μητρικής της παρουσίας, αλλά την αρχή μιας πληρεστέρας και καθολικοτέρας μεσητείας υπέρ του κόσμου. Ο τάφος δεν ειδηνήθη να κρατήσει εκείνη που εβάστασε στα σπλάχνα της τον Κύριον της ζωής, ούτε ο θάνατος ειδηνήθη να διακόψει την στοργήν και την μέρημνάν της δια τα τέκνα της. Δια τούτο και ο πιστός λαός την επικαλείται ακίμητον πρέσβυραν και αμετάθετον ελπίδα, διότι γνωρίζει εκ πείρας ότι η Παναγία δεν πάβει να συνοδοιπορεί με κάθε άνθρωπον, να παραμυθεί τον θλιβόμενον, να στηρίζει τον δοκιμαζόμενον και να οδηγεί πάντας προς τον μονογενή Υιόν αυτής, τον σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Η Παναγία αποτελεί το κατεξοχήν πρότυπο της ταπεινώσεως, της υπακοής και της ολοκληρωτικής αφιερώσεως εις το θέλημα του Θεού. Με το ταπεινόν και αποφασιστικόν «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου», ίνιξε την οδόν της σωτηρίας δια ολόκληρον την ανθρωπότητα. Η ζωή της μας υπενθυμίζει ότι η αληθινή δόξα γεννάται μέσα από την διακονία, η αληθινή δύναμη μέσα από την ταπείνωση και η αληθινή ελευθερία μέσα από την υπακοή εις το θέλημα του Θεού. Εις την εποχή μας καθήν κυριαρχούν οι αβεβαιότης, οι πόλεμοι, οι κοινωνικοί αναστατώσεις, η μοναξιά και η πνευματική σύγχυση, η μορφή της Παναγίας προβάλλει ως ασφαλές λιμάνι ελπίδος.
2: Η μήτρη της ζωής αγκαλιάζει κάθε πονεμένον άνθρωπο, κάθε νέαν οικογένεια που δοκιμάζεται, κάθε νέον που αναζητεί προσανατολισμόν, κάθε ηλικιωμένον που σηκώνει το σταυρόν της ασθενείας και της μοναξιάς. Εις την μητρική της αγκαλιάν χωρούν πάντες, διότι η αγάπη της είναι ανιδιοτελής και αστήρευτος. Ιδιαιτέρως δε, ας παρακαλέσω με την κυρίαν Θεοτόκον, να σκεπάζει με το τίμιον ομοφόριόν της την πατρίδα μας, την ιεράν ημών Μητρόπολη, τας οικογενείας μας, τους νέους μας και όσους δοκιμάζονται από ασθενείας, πτωχίαν, πένθος και κάθε μορφήν θλίψεως. Ας ενισχύει τους λειτουργούς της Εκκλησίας, τους εκπαιδευτικούς, τους επιστήμονας, τους ανθρώπους της προσφοράς και κάθε άνθρωπον καλής θελήσεως, ώστε όλοι μαζί να εργαζόμεθα δια την επικράτηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της αγάπης. Αγαπητοί μου αδελφοί, η μεγάλη αυτή θεομητορική εορτή ας μην παραμείνει μία απλή θρησκευτική παράδοση ή μία ευκαιρία θερινής αναπαύσεως. Ας γίνει αφορμή ουσιαστικής επιστροφής προς τον Χριστόν, συμμετοχής στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, μετανοίας, συγχωρήσεως και εμπράκτου αγάπης προς τον πλησίον. Εκεί όπου τιμάται αληθινά η Παναγία, βασιλεύει ο Χριστός. Ας μεταφέρουμε λοιπόν στην καθημερινότητά μας την ευωδία της χάριτος και την χαρά της εκκλησιαστικής κοινωνίας. Η τιμή προς το πάνσεπ των πρόσωπων της Παναγίας δεν εξαντλείται εις τους ύμνους και τα σπανηγύρις, αλλά αποδεικνύεται με βίον μετανοίας, αγάπης, ταπεινώσεως και εμπιστοσύνης εις το θέλημα του Θεού, το οποίον η αϊπάρθενος πρώτη εβίωσε και εφανέρωσε στον κόσμο. Ας αναχωρήσουμε λοιπόν από την εορτήν ταύτην, με ανανεωμένη την ελπίδα, με ισχυροτέραν την πίστην και με προθυμωτέραν τη διάθεση να γίνομαι μάρτυρες της αγάπης του Χριστού μέσα στον κόσμο. Εύχομαι ολοκαρδίως η υπεραγία Θεοτόκος, η έφορος και προστάτης μας, να περιβάλλει πάντας με την μητρική της στοργήν, να χαρίζει υγείαν, ειρήνην, δύναμην και πνευματικήν προκοπήν και να οδηγεί τα βήματά μας εις την οδόν της σωτηρίας. Να συνοδεύει πάντοτε την ζωή σας, να χαρίζει φως εις τας καρδίας σας, δύναμην εις τους αγώνας σας και ειρήνην εις τας οικογένειάς σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, διάπειρος προς την υπεραγίαν Θεοτόκον ευχέτης, ο Μητροπολίτης, ο Λαγκαδά, Λυτής και Ρεντίνης Πλάτων. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούσατε την ποιμαντονική εγκύκλιον του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, Λαγκαδά, Λυτής και Ρεντίνης κυρίου Πλάτωνος, επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Μεγάλη και σημαντική η σημερινή ημέρα, σεβαστή και αγαπητή μακροατέ. Χρόνια πολλά και καλά και την ευλογία της Παναγίας να έχουμε όλοι και η πατρίδα μας και η οικουμένη. Και χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν και στο σταθμό μας και παντού.

του. Αγάλεται και εφραίνεται η κτήση. Ο ουρανός και η γη σκυρτούν και φωτίζονται επί τη κοιμήση και μεταστάση της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Η σημερινή ημέρα όντως είναι ξεχωριστή και τρισμεγάλη. Μια υπερούσια χαρά διαπερνά την ψυχή και το είναι μας. Πανηγυρίζουν τα μέσα και τα έξω, τα άνω και τα κάτω, η γη και η δημιουργία, ο ουρανός και τα σύμπαντα. Και προπαντός ο ουρανός, διότι εδέχθη σήμερα την πλατιτέρα των ουρανών και την λαμπροτέρα των λαμπιδόνων των ηλιακών, εκείνη η οποία ελύτρωσε ημάς εκ της κατάρας την δέσποινα του κόσμου. Είχε κάνει η Παναγιά μας μεγάλη υπομονή μετά την ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Κεϊού και Θεού της. 11 χρόνια ολόκληρα τον περίμενε να έλθει και να την παραλάβει και να χαρεί και αυτινής η καρδιά τα μέγιστα. Και μας διδάσκει η Παναγιά την υπομονή, τη μεγάλη υπομονή, ολόκληρη την υπομονή, γιατί πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, εμείς οι χριστιανοί αλλά και οι υπόλοιποι, χάνουμε την υπομονή μας, δεν αντέχουμε, δεν βαστάμε, δεν κρατιόμαστε και ό,τι να γίνει υποφέρομαι, πονάμε, διαμαρτυρόμεθα, μαλώνουμε και την Παναγιά και ευτυχώς που το κάνουμε, παραπονούμεθα και ό,τι άλλο. Εκείνη 11 ολόκληρα χρόνια έκαμε όλη την υπομονή. Πήγαινε συχνά πυκνά στο μνήμα του Χριστού και στο όρος της αναλήψεως, στο όρος των ελαιών, και εκεί μιλούσε στον Κύριο, προσευχόταν στον τρισαγαπημένο της Χριστό, του έλεγε τα πάντα και φυσικά θα του έλεγε το πόσο της λείπει, το πόσο τον χρειάζεται και το πόσο επεθύμησε, πολύ επεθύμησε να βρεθεί κοντά του. Και εκείνος της απαντούσε με τον τρόπο του και προπαντός της έδινε υπομονή και γαλήνη, τη δύναμη δηλαδή την Αγία και ουράνια να περιμένει. Και περίμενε η Παναγιά, γι' αυτό είναι μάνα της υπομονής, είναι γλυκό του κόσμου στήριγμα, όπως έλεγαν οι παλαιότεροι ημών ποιητέ. Και έτσι εγκαρδιώνει όλους της γης τους ανυπόμονους, όλους της γης τους πονεμένους και θλιμμένους και αδικημένους και δυσκολεμένους, όπου και αν ευρίσκονται στα τέσσερα πέρατα του κόσμου. Εκείνη είναι η μεταθεών Θεός, τρισχαρμόσυνη σήμερα η μέρα της Αγίας Κοιμήσεως και μεταστάσεώς της. Χαίρονται τα βουνά, τα φαράγγια, οι λόφοι, τα όρη, οι κοιλάδες, οι πεδιάδες, τα ακρογιάλια, οι θάλασσες, τα πέλαγα και οι ωκεανοί. Χαίρονται τα πάντα, τα έμψυχα και τα άψυχα. Χαιρόμαστε, όπως είπαμε στην αρχή και εμείς. Μας διατρέχει και μας διαπερνά μια υπερούσια χαρά. Είναι η θωμητορική ευλογία. Είναι η σκέπη της Παναγιάς. Είναι η αγάπη και στοργή της, διότι κι αν μετέστη τον κόσμον ου κατέλειπε, δεν μας άφησε, δεν μας εγκατέλειψε. Όταν έφερε τους Αποστόλους με τα σύννεφα για του Αγίου Πνεύματος στην Αγία Σιών για την κηδεία της, εκείνοι ήσαν απαρηγόρητοι, γιατί θα έχαναν πια
την μετά το Χριστό μοναδική τους ελπίδα και χαρά και απαντοχή και θέα. Παναγιά όμως το ξόδι της τους παρηγόρησε και τους άλλους παλευρισκόμενους το ίδιο και τους είπε πως θα βρίσκεται μαζί τους πάντοτε, δεν θα τους ξεχάσει, δεν θα τους αφήσει, δεν θα φύγει από τη γη έστω κι αν μεταστεί. Και εκείνοι παρηγορήθηκαν γλυκά και άντεξαν το χωρισμό τους από την Θεοτόκον και μητέρα του Φωτός, από την ολόγλυκη μανούλα τους. Μπόρεσαν και άντεξαν και εμείς σε δύσκολες ώρες που χάνουμε αγαπημένα και προσφυλή πρόσωπα, τρέμουν τα πόδια μας, σπαράζει η καρδιά μας και λέμε πως δεν έχουμε άλλη ώρα και στιγμή να ζήσουμε και να υπάρξουμε. Και τότε, τότε είναι που έρχεται η Κυρά η Παναγιά με τη χάρη της, με την ευλογία της, με την παρουσία της την αόρατη και κάποιες φορές και ορατή, και μας παρηγορεί και μας στηρίζει γλυκά και γίνεται ο πόνος μας ελπίδα, η θλίψη μας δύναμη και η δυσκολία μας σταυρός Γολγοθάς που μας φέρνει στην Ανάσταση. Γιατί σκεπτόμεθα ότι ο άνθρωπός μας πήγε κοντά στην Παναγιά, κοντά στο Χριστό, κοντά στους Αγίους, και ακόμη σκεπτόμεθα πως έχουμε κι εμείς έναν άνθρωπο στην άλλη ζωή να μας σκέπτεται, να μας αγαπά και να μας περιμένει. Και τότε ολόγλυκη, όπως είπαμε, η ελπίδα διατρέχει την ψυχή, τη σκέψη, την καρδιά, το είναι μας ολόκληρο. Και ο άνθρωπος όταν έχει ελπίδα ανεβαίνει στο βουνό, ανασταίνεται, μεγαλουργεί, θαυματουργεί, και όταν φύγει πάει στην όντως ελπίδα που είναι ο Χριστός, η ελπίση ημών, η ζωή ημών, τα πάντα. Έφυγε η Παναγιά μας σαν σήμερα, έφυγε για τον ουρανό, αφού άφησε στη γη το σκήνομά της το ιερό, το πάνσεπτο και ζωαρχικό, και αφού άφησε την ευλογία της, την ευχή της, την καλοσύνη της, όλα τα ωραία. Γι' αυτό και επαγάλλονται οι ουρανοί και πάσα η γη εφραίνεται, όπως ψάλαμε το πρωί στους υπέροχους ένους της Θείας και Μεγάλης Εορτής της Κοιμήσεώστε και Μεταστάσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας. Ήλθε ο Κύριος και την πήρε με δορυφορία, με οψίκιο φοβερό, με αγγέλους και αρχαγγέλους, με προφήτας και δικαίους, και με όλη την άλλη πλάση ήλθε να παραλάβει την πλατιτέρα των ουρανών, ήλθε να παραλάβει το επίγειο σκήνομά του, ήλθε να παραλάβει εκείνη η οποία του εδάνισε την ανθρώπινη φύση. Και οι Απόστολοι, οι Θείοι Απόστολοι και οι υπόλοιποι, βλέποντας το θέαμα, εξεπλάγησαν. Σταμάτησε ο λογισμός και ο νους τους, σταμάτησε το συναίσθημα και το αίσθημα με αυτά που έβλεπαν. Να κατεβαίνει ο ζωοδότης Χριστός και να παραλαμβάνει τη ζωοδότρια Παναγία, τη ζωηφόρο και ζωοδόχο και ελεούσα πηγή, να την παραλαμβάνει ο ίδιος ο Κύριος στη θεία του και γλυκύτατη αγκάλι. Η ώρα εκείνη της συνάντησης του Ιησού και της Παναγιάς υπήρξε άρρητος, γλυκύτατη για τους δυο, χαρμόσυνος. Εδώ σταματάμε εμείς και σαστίζουμε και δεν έχουμε τίποτα να πούμε παρά μονάχα
θαυμάζουμε τα γεγονότα και τα πράγματα και ξιστάμεθα και ψέλνουμε και δοξολογούμε και βγάλουμε την ψαλμουδιά και την ποίηση του ύμνους, δηλαδή το άρρητο της ψυχής μας. Και παρέλαβε ο Ιησούς την μητέρα αυτού, την παρέλαβε στους ουρανούς, κοντά του. Οι Απόστολοι που ήλθαν εκ περάτων, γιατί εκείνη τους εκάλεσε, εκείδευσαν το σώμα της. Ο δε Υιός και Θεός της παρέλαβε το πνεύμα της, όπως πάλι υπέροχα ακούσαμε σήμερα στο ωραιότατο και αρχαιότατο εξαποστηλάριο της μεγάλης εορτής. Απόστολοι εκ περάτων, συναθριστέντες ενθάδε, κυδεύσατε μου το σώμα, και εσύ Ιε και Θεέ μου παράλαβε μου το πνεύμα. Αυτό είναι η επιθυμία, αυτό είναι η πρόσκληση και παράκληση της Παναγιάς και στους Αποστόλους, στους Θείους και στον αθάνατο Υιό της, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και αφού συνήλθαν οι Απόστολοι, γιατί ο θάνατος και ο καλύτερος ακόμη είναι μια καταστροφή, είναι μια κατάπληξη, είναι μια δυσκολία για τον άνθρωπο, ακόμη και για το θεάνθρωπο, για τη θεομάνα. Αφού συνήλθαν, άρχισαν λοιπόν την ψαλμωδία για το ξόδι της Παναγιάς, για τη θεία, τη θεοπρεπή θα λέγαμε κηδεία της, την κίδευση, τη φροντίδα του αχράντου σώματός της, του θεοδόχου σκηνώματός της, όπως πανέμορφα το ψάλλει η Αγία μας Εκκλησία σήμερα και στις μετέπειτα ημέρες. Και καθώς άρχισε η πορεία, η θριαμβευτική πορεία προς το μνήμα και προς την Ανάσταση, η πορεία για το ξόδι της Παναγίας μας, και υμνολογούσαν οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι και έκλαιον και χαίροντο, γιατί η μέρα της κοιμήσεως δεν είναι μόνο η μέρα χαράς, αλλά και η μέρα λύπης, γιατί είναι θάνατος. Γι' αυτό και αν τύχει Τετάρτη η Παρασκευή της Παναγίας, δεν τρώμε κρέας κι άλλα, αλλά μόνο τρώμε ψάρι, τιμώντας και το θάνατό της. Έχει αυτό πολύ μεγάλη σημασία και κάνουμε και υπακοή στην Εκκλησία. Και υμνολογούσαν οι Απόστολοι και προχωρούσε το Ιερό Ξόδι και ύπερθεν από πάνω και πολύ κοντά οι ουράνιες δυνάμεις, όλος ο άλλος κόσμος. Υμνολογούσε και εκείνος της Παρθένου την κοίμηση και συνόδευε το αθάνατο ξόδι της, γιατί η κοίμηση της Παναγιάς ονομάζεται στο μοναδικό δοξαστικό των ένων της εορτής αθάνατος κοίμησης. Τι αθανάτος σου κοιμήσει Παρθένε, μήτρη της ζωής. Τι ωραία το λέει εκεί πέρα. Ήρθαν οι Απόστολοι και τα λοιπά και τα λοιπά που γνωρίζομαι. Και είναι πολύ αυτό συγκλονιστικό, ουρανός και γη να προπέμπουν τη μητέρα της ζωής. Τι άραγε να εσκέπτοντο οι ιεροί Απόστολοι και οι υπόλοιποι, πώς να ένιωθαν, μόνοι εκείνοι ξέρουν και γνωρίζουν. Μπορούμε όμως και εμείς λίγο ή πολύ ανοερά και ψυχικά παρακολουθήσουμε το ξόδι και γίνουμε και εμείς συμμέτοχοι και κοινωνοί το καταδύναμη, θα νιώσει η ψυχή μας πολλά και μεγάλα. Γι' αυτό έχουμε τις γιορτές και γι' αυτό έχουμε και τη στάση από τις εργασίες μας, τη διακοπή δηλαδή, για να μπορούμε να προσιλωνόμεθα στα μεγάλα αυτά πνευματικά και υπερβατικά γεγονότα, για να συμπανηγυρίζομαι όχι μόνο με φαγητά και τα υπόλοιπα, αλλά και ψυχικά και πνευματικά.
να πηγαίνουμε νεωρά κι εμείς, να ακολουθούμε κι εμείς, να υμνολογούμε κι εμείς, να κλαίμε κι εμείς, να χαιρόμεθα κι εμείς και να κάνουμε πως ωραία μας είπε σήμερα στον υπέρθιο κανόνα του Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στη Θεία Κοίμηση. Στο ανοίξω το στόμα μου ο δεύτερος υπέροχος κανόνας αυτός, ο ασματικός και μελουργικός κανόνας, μας είπε να πάμε στον τάφο της Παναγιάς και να τον αγκαλιάσουμε, να τον φιλήσουμε, να βάλουμε τα μέτωπά μας, όπως έκαναν παλιά και κάνουν και μερικοί ακόμη σήμερα, καθώς φιλούν το χέρι του παπά, βάλουν και το μέτωπο πάνω στο χέρι, χάρην ευλαβίας, χάρην ευλογίας και χάρην δεν ξέρω εγώ γιατί άλλο. Και να παρακαλέσουμε την Παναγιά να μας δώσει την ευλογία της, την ευχή της, τη χάρη της, όλα όσα προέκυψαν από τα υπέροχα γεγονότα και μεγαλεία της, να γεμίσει και η δική μας η ψυχή. Και τότε είμεθα ένθεοι πανηγυριστέ της κοιμήσεως και μεταστάσεως αυτής. Έφτασαν οι Άγιοι Απόστολοι στην Γεθσημανή, στην Αγία Γεθσημανή, και εκεί εκείδευσαν της Θεοτόκου το σώμα. Δεν άντεχαν όμως να φύγουν. Έμειναν επάνω στον Πανάγιο τάφο της τρεις ολόκληρες ημέρες και υμνολογούσαν και έκλαιαν φυσικά και πονούσαν και σπάραζαν και χαιρόντουσαν και φρενόντουσαν και είχαν χαρμολύπη. Έτσι είναι. Άμα αγαπά κάτι κανείς, δεν το αφήνει με τίποτε, δεν το εγκαταλείπει με τίποτε, και πόσο μάλλον το Χριστό και την Παναγιά μας. Αυτά είναι τα μέγιστα αγαπήματά μας. Το αχτύπητο δίδυμο είναι ο Ιησούς Χριστός και η Παναγία Θεοτόκος Μαρία. Είναι για μας τα πάντα. Και οι Ιεροί Απόστολοι την τρίτη μέρα άφησαν το μνήμα και πήγαν στην πόλη να φάνε ψωμάκι, να παρηγορηθούν, να κάνουν τη μακαρία. Και καθώς έβαλαν να φάνε, είχαν τη συνήθεια, αφότου ανελήφθη ο Χριστός μας, να του αφήνουν τη θέση του κενή στο τραπέζι και πάνω να βάζουν ψωμάκι και ό,τι άλλο. Έβαλαν λοιπόν και τη μερίδα του Χριστού, τον άρτο του Χριστού μας, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών, και έφαγαν. Ενθυμούμενοι την Παναγιά, έφαγαν άρτον δακρύων αλλά και άρτον χαράς. Και όταν σηκώθηκαν, έτσι έκαναν πάντα, έπαιρναν τη μερίδα του Χριστού, το ψωμί του Χριστού, το ύψωναν και έλεγαν μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, και στη συνέχεια Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη ημίν, βοήθησέ μας, βοήθα μας, βοήθα μας. Και την ώρα εκείνη, καθώς σήκωσαν τη μερίδα του Χριστού μας και είπαν Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη ημίν, και πριν προλάβουν να προσθέσουν αυτό που αναφέραμε πιο πάνω, το Κύριε Ιησού Χριστέ, παρουσιάζεται ολόφωτη και ολόσον και ολοζόνταν η Κυρία Θεοτόκος, και τους είπε χαίρετε, όπως και ο Υιός και Θεός της είχε πει σε εκείνη και στη Μαρία τη Μαγδαληνή το χαίρετε. Και γλύκαν η ψυχή τους και φράνθηκε η οικουμένη. Έτσι και τώρα η Παναγιά τους είπε χαίρετε, και πως θα είναι μαζί τους πάσα στα σημέρα της ζωής αυτών, και τους έφερε και χαιρετίσματα από τον Υιό και Θεό της, αφού και ήδη, ξεχάσαμε αυτό να το πούμε, έστειλαν τα χαιρετίσματά τους με εκείνη πριν μεταστεί, της είπαν όλα όσα ήθελαν. Τι ωραίο και τι γλυκό είναι αυτό. Και έκτοτε υψώνουν πια και στα μοναστήρια, και οι χριστιανοί όσοι ξέρουν και τους αρέσει, με άτο φαγητό τη μερίδα της Θεοτόκου, και λένε μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε βοήθη ημίν, βοήθα μας Παναγία, υπεραγία.
Και τότε έτρεξαν για τον τάφο. Έτρεξαν για τον τάφο, αγαλωμένο ποδί, γεμάτη χαρά, γεμάτη ευφροσύνη, που είδαν την κυρία και δέσποινα ολόσωμη, ολοζώντανη, αναστημένη μπροστά τους, και τους είπε αυτό το υπέροχο χαίρεται και τη μεγάλη υπόσχεση που είχε δώσει και ο Υιός της πριν, πως θα είναι μαζί τους όλες τις ημέρες της ζωής του. Και καθώς έτρεχαν, συνάντησαν κατά την παράδοση και τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος είχε ξεμείνει, δεν πρόλαβε το ξόδι της Παναγιάς. Τον είδαν και κρατούσε μια ζώνη, ολόφωτη ζώνη, και του είπαν «Πού ήσουνα?» Άργησα βρε παιδιά, έτσι την παθαίνω κι εγώ, και έτσι τα κανονίζει και ο Χριστός και η Παναγιά, για να φαίνονται τα θαύματά τους μεγαλύτερα και να αναδεικνύονται. Είναι μια οικονομία. Και τι έγινε? Είδα, λέει, στον δρόμο, στον αέρα που ερχόμουν, συνάντησα την Παναγιά ολόφωτη να ανεβαίνει, ολοζώντανη, αναστημένη, ολόλαμπρη, υπέροχη. Και σταμάτησε και με πρόσεξε και με ευχαρίστησε που ερχόμουν και με παρηγόρησε γιατί άργησα. Έτσι κάνουν οι καλοί και οι άγιοι. Παρηγορούν τους ανθρώπους και όταν δυσκολεύονται και όταν σφάλουν και όταν υστερούν. Και για να με παρηγορήσει περισσότερο και για να μου αποδείξει αυτό που έγινε, μου έδωσε δώρο τη θεία τη ζώνη και ανάτη. Έπεσαν οι Απόστολοι, προσκύνησαν τη ζώνη, την Αγία ζώνη της Παναγιάς, και πήγαν όλοι μαζί στο μνήμα και ανοίγουν και δεν βρήκαν μέσα τίποτα. Το σώμα της Παναγιάς, το υπέροχο, είχε αναστηθεί, είχε ενωθεί με την ψυχή. Έχουμε Ανάσταση λοιπόν της Θεοτόκου Μαρίας. Ψάχνουν, είχαν μείνει μόνο τα εντάφια σπάργανα και το φόρεμα της Παναγιάς, η Ιερά Αισθήτα και η Αγία της Σκέπη, το Μαφόριον. Η Αγία Ζώνη ήταν στο Θωμά. Σκεφτείτε, σεβαστοί και αγαπητοί ακροατέ, και φανταστείτε τη χαρά, τη συγκίνηση, το μεθύσι, το πανηγύρι, το πανηγύρι των Αποστόλων και των υπολείπων εκεί ενθέων και κηδευτών της Θεοτόκου Μαρίας. Μετά από αυτά τα υπέρθια και σημαντικά και συγκλονιστικά γεγονότα, πού να το πούν, ποιος να το μάθει, πού να το αναγγείλουν? Ήταν δόγμα μυστικό, ήταν δόγμα υπέροχο, και το κράτησαν και το εόρταζαν. Το εόρταζαν κάθε χρόνο με την εορτή της Θεοτόκου Μαρίας. Το γιόρταζαν αιώνες και το κρατούσαν μυστικό. Αυτή είναι η Εκκλησούλα μας. Όπως η Παναγιά κάνει υπομονή και δεν βιάζεται, έτσι και η Εκκλησία που ταυτίζεται και αναλάσσεται με τη Μαρία Θεοτόκο, την Παναγιά μας, δεν βιάζεται. Και λέει μια αραβική σοφία των ανατολικών εκεί αδελφών μας, πως ο Θεός δεν βιάζεται, ο διάβολος βιάζεται. Και όντως ο διάβολος βιάστηκε να μας βγάλει από τον επίγειο παράδεισο και μας βιάζει κάθε μέρα με τόνα και μετάλλο και μας ταλαιπωρεί τόσο πολύ στις δύσκολες και χαλεπές ημέρες μας που έχει χάσει ο σκύλος τον αφέντη του, και εδώ στην πατρίδα μας αυτό φαίνεται περισσότερο. Μόνο η Παναγιά και η Εκκλησία, μόνο η Αγία Ορθόδοξος Πίστης, και θα μας παρηγορήσουν και θα μας βγάλουν από αυτή τη μεγάλη δυσκολία και θα φωτίσουν τις ψυχές μας, θα γλυκάνουν τη ζωή μας, θα μας φέρουν σε μετάνοια και διόρθωση βίου και θα αλλάξουν και τα μέσα και τα έξω, γιατί η Ελλάς είναι χώρα Ορθόδοξος όπως και άλλες χώρες. Είναι η χώρα της Παναγιάς ιδιαιτέρως, γι' αυτό και η πατρίδα μας και η ελεύθερη και η μη ελεύθερη είναι γεμάτη από μοναστήρια, εκκλησίες, προσκυνήματα, αγιάσματα, εξοκλήσια και ερημοκλήσια, προσκυνητάρια και τόσα άλλα κτίσματα προς τιμήν της Θεοτόκου Μαρίας, της Κυρίας ημών, και κυρίως και κατ' εξοχήν προς τιμήν της κοιμήσεως αυτής.
γιατί ό,τι είναι για το Χριστό η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή και το Πάσχα το Μέγα, έτσι είναι και η 15η Αυγούστου. Είναι ο θάνατος και η Ανάστασης και η Ανάληψης της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Στο Βυζάντιο, εκείνοι οι προγονοί μας οι ένθεοι Έλληνες και οι υπόλοιποι Ορθόδοξοι αγάπησαν τα μέγιστα την Παναγιά, την είχαν στήριγμα, την είχαν προστασία, την είχαν υπέρμαχο στρατηγό, την είχαν τα πάντα, και όσο είχαν το νου τους εκείνη και στον Υιό της, και όσο εφάρμοζαν πρακτικά το Ευαγγέλιο στη ζωή τους, η αυτοκρατορία παρόλες τις δυσκολίες ανθούσε και έβγαζε αγίους και έβγαζε δικαίους και έβγαζε σοφούς και έβγαζε ήρωες και ηρωίδες και έβγαζε μεγάλους και έβγαζε τρανούς, και όχι μόνο αυτό, αλλά κατήβγαζε και φώτιζε την οικουμένη ολόκληρη, και η Κωνσταντίνου πόλης έσωζε την ανθρωπότητα από το σκοτάδι και τη βαρβαρότητα. Όταν έπεσε η πόλης, τα χρειάστηκαν όλοι, ο Πάπας και οι υπόλοιποι, και είπαν πως εσήμανε πια το τέλος του κόσμου και το τέλος το δικό τους. Τότε η Παναγιά τι έκανε, αφού ήταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει? Έκλαιε πικρά και έμεινε με το λαό της, το σκλαβωμένο λαό της, το γένος και έθνος των Ελλήνων που πέρασε την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή του, σταυρωμένο, περιφρονημένο, δουλωμένο, δυσκολεμένο, ματωμένο και πληγωμένο, αλλά και δοξασμένο. Γιατί αν η δόξα του Χριστού είναι ο Σταυρός, και των χριστιανών η δόξα ο Τίμιος Σταυρός είναι, το ανέβασμα του Γολγοθά, γιατί όποιου του μέλει Ανάσταση κατ' τον ποιητή μας, το Γολγοθά διαβαίνει. Και μπόρεσαν οι πρόγονοί μας μέσα στη σκλαβιά και στη δουλεία, με το μεγάλο αυτό Σταυρό μπόρεσαν και αναγεννήθηκαν και έβγαλαν μάρτυρες, τους νεομάρτυρες και αγίους και ήρωες και υπέροχους τόσους. Κι ήταν η εποχή εκείνη της τουρκοκρατίας η δόξα των Ελλήνων Ορθοδόξων, διότι με τις δυσκολίες κανείς μεγαλουργεί. Οι ευκολίες μας χαλάνε, το βλέπουμε σήμερα, όλα εύκολα, με τη διαφήμιση και τόνα και τ' άλλο, μας τα παρουσιάζουν παράδεισο, μας τα παρουσιάζουν εύκολα, και μπορεί να είναι, αλλά αυτές οι ευκολίες δεν ωφελούνε. Κάνουν τον άνθρωπο ζυμάρι, κάνουν τον άνθρωπο να μην αγωνίζεται, κάνουν τον άνθρωπο να απολαμβάνει μόνο το χώμα και το χώμα, και να αδειάζει η ψυχή του, να αδειάζει η ζωή του. Ενώ όταν είναι κοντά στον Κύριο και κάνει τον αγώνα τον πνευματικό, και όταν είναι κοντά στην Παναγιά και έχει τη χάρη και την ευλογία της και παίρνει δύναμη καθώς προσπαθεί να αγιάσει την ψυχή του, τότε ο άνθρωπος γεμίζει με χαρά, αισθάνεται χρήσιμος, αισθάνεται πως κάτι αξίζει και αυτός και κάτι προσφέρει. Μπορούσε ο Κύριος να μας φτιάξει όλους τελείους, δεν θα έχει όμως καμία αξία για μας αυτό, διότι δεν θα συνεισφέραμε τίποτε. Θα ήταν όλα έτοιμα, όπως σήμερα οι πιο πολλοί γονείς τα δίνουν όλα έτοιμα στα παιδιά, και τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν και δεν εκτιμούν τίποτε, και μετά οι γονείς παραπονούνται και τα παιδιά παραπονούνται, και άντε να βρεις άκρη. Ενώ όταν κανείς αγωνιστεί, όταν προσπαθήσει, όταν προσφέρει έστω και το λίγο για τη σωτηρία του, για τον πολιτισμό του, για την ευημερία του, για την πρόοδό του, για όλα τα καλά και τα ωραία, αισθάνεται τότε χαρά, έχει τη χαρά του δημιουργού, έχει τη χαρά της προσφοράς. Στην πατρίδα μας σήμερα μας έφεραν σε μεγάλη εθνική αργία, που θα έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος,
και ο ιστορικός μας Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Και όλες οι πλάστρες, οι φωτιές σβησμένες μες στη χώρα, που θα έλεγε ο μεγάλος δεύτερος εθνικός ποιητής μας Κωστής Παλαμάς, στη φλογέρα του βασιλιά. Φρόντισαν εκείνοι που φρόντισαν να παραλύσουν τα πάντα, να μην λειτουργεί τίποτα, να σταματήσουν οι Έλληνες να αγαπούν, να προσφέρουν, να θυσιάζονται, να εκκλησιάζονται, να ανασταίνονται, αλλά δεν το μπορέσουν για πολύ, γιατί την ψυχή δεν την κατέχουν οι άνθρωποι, ούτε τα όργανα του σκότους. Την ανθρώπινη ψυχή και ύπαρξη την κατέχει ο Χριστός και η Παναγιά, την κατέχει η Εκκλησούλα μας η Αγία. Γι' αυτό είναι κοντά το ξημέρωμα και κοντά η ώρα και η στιγμή που οι Έλληνες Ορθόδοξοι και οι υπόλοιποι θα ανανύψουμε, θα ξυπνήσουμε, θα αποκτήσουμε τα φτερά, τα πρωτινά μας, τα μεγάλα, που λέει ο Σάνο αναφερθής ποιητής. Θα αποκτήσουμε τα φτερά μας, θα γίνουμε αετοί, θα πετάξουμε στο ύψος της αρετής, της μετάνοιας, του φωτός, στο ύψος της Παναγιάς, στο ύψος του Χριστού, στο ύψος της Εκκλησίας, να γίνουμε κι εμείς όπως μας προτρέπει ο Κύριος οι υψίστου. Και γίνεται κανείς Υιός υψίστου και γίνεται τέλειος όπως λέει το Ευαγγέλιο όταν είναι ικτήρμον. Γίνεστε ούν ικτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών ικτήρμονες τι μας παραγγέλει ο Χριστός μέσα από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Και ποιος είναι ο ικτήρμον? Ο Θεός πρώτα, ο Θεάνθρωπος, και μετά η Παναγιά, και μετά οι Χριστιανοί. Τι σημαίνει ικτήρο? Δεν είναι με την έννοια τη σημερινή, που είναι εγωιστικό το ζήτημα, είναι με την αρχαιοπρεπή έννοια. Και ικτήρο σημαίνει συμπονώ, καταλαβαίνω, αγαπάω, προσφέρω πρακτικά αυτή την αγάπη σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. Τι έκανε και ο Χριστός μας τηρουμένων των αλογιών? Πρόσφερε αγάπη και συμπόνια. Ξέρει εκείνος καλύτερα από εμάς και από τον καθένα ότι η αμαρτία είναι αδυναμία και της πρέπει συμπόνια. Και με αυτή τη συμπόνια που πρόσφερε και προσφέρει και θα προσφέρει ο Χριστός, εκέρδισε στο διάβα των αιώνων και θα κερδίζει όλες τις ωραίες ψυχές και υπάρξεις, έστω και αν έρθουν κοντά του γιατί θεθλασμένης, έστω και αν πέσουν στο βούρκο, έστω και αν υποστούν οτιδήποτε. Σαγηνεύονται και ελκύονται αυτές οι ψυχές που είναι γη καλή και αγαθή από τον αθάνατο Χριστό μας, από την αστήρευτη καλοσύνη του. Γιατί η καλοσύνη της Εκκλησίας και η καλοσύνη της Παναγίας είναι στην ουσία η καλοσύνη του Χριστού. Και περισσεύει στην Εκκλησία το καλό και χύνεται και βγαίνει από χίλιες βρύσες και κραίνεται και μιλιέται και αναφέρεται από χίλια στόματα, όπως θα λέγαμε παραφράζοντας το μεγάλο Σολωμό στους ελεύθερους πολιορκημένους. Περισσεύει το καλό στην Εκκλησία και βγαίνει παντού, γι' αυτό και στέκεται η πλάσης. Μπορεί το κακό να κορυβαντιά, μπορεί το κακό να κάνει ντόρο και θόρυβο, αλλά μοιάζει με εκείνα τα δοχεία που είναι άδεια και όσο τα χτυπάς γίνονται κύμβαλα αλαλάζοντα και ενοχλούν και προξενούν στεροχώρια και προδίδουν κενό και ανυπαρξία. Έτσι είναι η χάρη της Παναγιάς, έτσι είναι η χάρη της Εκκλησιάς. Και εμείς εδώ οι Έλληνες και οι υπόλοιποι Ορθόδοξοι είμαστε τυχεροί, πολύ τυχεροί που έχουμε την Παναγιά μας. Ο μεγάλος Κολοκοτρώνης την είχε ιδιαίτερα και την ονόμαζε τύχη της Ελλάδος. Όντως η Παναγιά είναι η τύχη της Ελλάδος. Είμαστε τυχεροί που την έχουμε, είμαστε τυχεροί που την αγαπάμε, είμαστε τυχεροί που τρέχουμε κοντά της. Και αν δεν τρέχουμε στις εύκολες ώρες και στις πικροχαρές μικροχαρές, τρέχουμε όντως στις δύσκολες ώρες. Αν γίνει κάτι ομιγέννητο, οτιδήποτε κακό, στην Παναγιά θα τρέξουμε όλοι. Εκείνη θα φωνάξουμε, σε αυτήν θα καταφύγουμε
και θα ζητήσουμε παρηγοριά, προστασία, ελπίδα. Χαίρονται σήμερα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί, χαίρονται σήμερα τα πέρατα της γης. Πανηγυρίζει η Ορθοδοξία, πανηγυρίζει η Οικουμένη, πανηγυρίζουν οι ουρανοί, πανηγυρίζει ο Παράδεισος, πανηγυρίζει η γης, πανηγυρίζουν οι ψυχές μας και χαίρονται ακόμα και οι ψυχές των αποθαμένων μας, των προσφυλών μας. Χαίρονται εκεί που είναι, γιατί η ευλογία της Παναγιάς και η χάρη της εορτής της φτάνει παντού, έως εσχάτ της γης, έως εσχάτ του ουρανού, σε όλα τα σημεία και σε όλα τα μέρη. Και εμείς σήμερα, μικροί πανηγυριστές της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Θεοτόκου Μαρίας, δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Σταματάει ο λόγος μας, σταματάει ο λογισμός μας, σταματάει η καρδιά μας, τα αισθήματά μας, σταματάει το στόμα μας. Τι να πει, τι να εκφράσει, πώς να μιλήσει για τα υπέροχα και αθάνατα αυτά ζητήματα. Γι' αυτό πάμε και εμείς, όπως είπαμε και πιο πάνω, στην Ιερή Γεθσημανή, στον Πανάγιο Τάφο της Θεοτόκου, και προσκυνάμε τιμητικά την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εκείνη που σαν σήμερα εκοιμήθηκε μετά τρεις ημέρες ανέστη και ανελήφθη στους ουρανούς. Πάμε εκεί με τον άκοπο ταξιδευτή το νου μας και την ψυχή και την καρδιά και τα αισθήματά μας, και γονατίζομαι ευλαβικά στην Αγία Γεθσημανή και λέμε στην Παναγιά τα πάντα μας, τις ευχαρίστησες, τις δοξολογίες, τους πόνους, τις δυσκολίες, τα αιτήματά μας, τις πληγές μας, τα βάσανά μας και ό,τι άλλο έχουμε. Πού να τα πάμε, πού να τα κουβαλήσουμε, αφού και εκείνη τα κουβαλά στον Υιό και Θεό της, και εμείς κοντά με εκείνη κουβαλάμε τα πάντα σε εκείνη και στον Υιό της. Άλλωστε το λέει κάθε μέρα η Εκκλησία της Παναγίας Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξη δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθ. Μνημονεύουμε την Παναγιά και τους Αγίους. Τι έκαναν εκείνοι? Αφοσιώθηκαν στο Θεό, τα άφησαν όλα στον Κύριο, τα δώσαν όλα σε Εκείνον και απόκτησαν τη μέγιστη ψυχική ειρήνη και χαρά, και ο Κύριος τους έκανε τηρουμένο των αλλογιών, δοχεία δικά Του, και εξαιρέτως την Παναγία μας, που την έκαμε και χαριτωμένη και που την έκανα το ανθρώπινο μητέρα Του, αφού η Παρθένος έτεκε Θεών εν ανθρωπίσαντα. Ίσως παραλογιζόμεθα με αυτά, αλλά όταν κανείς έχει χαρά και μεθύσει λιγάκι από το πανηγύρι της Θεοτόκου, αλήθεια σας λέγω, δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει πως εκφράζεται, δεν ξέρει πως να πει αυτό το λίγο ή πολύ που νιώθει από την κοίμηση και μετάσταση της Θεοτόκου. Είναι μια θεία μέθη, είναι μια υπερούσια, όπως είπαμε και στην αρχή, χαρά, είναι μια ευλογία, είναι ένα άλλο πράγμα που δεν προκύπτει από τις αισθήσεις και από τα αγαθά αυτού του κόσμου, αλλά έρχεται από άλλο κόσμο, τον αιώνιο κόσμο, την Παρθένο Μαρία, από τα ουράνια, που και εκείνα πανηγυρίζουν σήμερα μαζί με εμάς, τους επιγείους. Η Παναγιά να μην μας ξεχάσει, να μην μας αφήσει, την έχουμε ανάγκη, να μας ευλογήσει και πάλι, να μείνει στην πατρίδα μας και στην Οικουμένη, να μας συγχωρέσει. 2000 χρόνια τώρα εκείνη δεν κουράστηκε να μας αγαπά, δεν κουράστηκε να πρεσβεύει, δεν κουράστηκε να παρακαλεί, δεν κουράστηκε να φροντίζει για όλους και για τον καθένα χωριστά, λες και ο καθένας μας πως είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος για εκείνη, όπως και είναι. Πώς και με την να ευχαριστήσουμε και την Παναγιά μας και τον Χριστό μας και τους Αγίους μας και την Εκκλησία μας. Να τους αγαπάμε, αδελφοί και πατέρες μου, να τους αγαπάμε, να τους σκεπτόμεθα, τους μιλάμε, τους ευχαριστούμε, τους επικαλούμεθα, τους μιμούμεθα προπαντός, και αν σφάλουμε και αν ξεφεύγουμε, ας γυρίζουμε κοντά τους μετανιωμένοι όπως ο άσωτος,
και εκείνοι θα μας παίρνουν στη θεία τους αγκάλι και δεν μας αφήνουν να πούμε ούτε την εξομολογησή μας, για τους φτάνει το γεγονός πως γυρίζουμε ξανά και ξανά κοντά τους και θέλουν να μας έχουν κοντά τους, δίπλα τους, μαζί τους, στη θεία τους αγκάλι. Αυτό είναι η Εκκλησία και αυτό ακριβώς είναι που τρέμει και ο αρχαί κακοσόφης. Το γεγονός ότι ο Χριστός και η Παναγιά μας γλυκοπεριμένουν όλες τις ώρες και όλες τις στιγμές και είναι έτοιμοι να εκχύσουν πάνω μας τα ελαίη και τους ικτυρμούς, την αγάπη και τη χάρη, όλα τα φώτα της Αναστάσεως και της σωτηρίας. Αυτό είναι που τρέμει ο διάβολος. Έστω και αν μας δένει πολλές φορές και δυστυχώς το καταφέρνει αρκετές, εμείς κάποια στιγμή με τη Θεία Χάρη του φεύγουμε και τρέχουμε κοντά στην Παναγιά και στο Χριστό μας σαν διψασμένα ελάφια. Και εκείνοι χαίρονται τότε και εφραίνονται και σκυρτούν. Δεν θα ήθελα να κουράσω περισσότερο την αγάπη σας. Αρκετά είπα, παραλόγησα κιόλας. Ζητώ να με συγχωρέσετε, αλλά και θέλω να καταλάβετε, όπως εσείς που είστε καλύτεροι, αυτή τη μικρή έκσταση, αυτή τη μικρή ένθεη τρέλα. Η Παναγιά και ο Χριστός να μας ευλογούν, να μας σκέπουν, να σκέπουν και την πατρίδα μας, να σκέπουν την οικουμένη, να παρηγορούν και τους κρυπτοχριστιανούς όπου γης και στα αλίτωτα μέρη της πατρίδος μας που έχουν και εκείνη ανάγκη. Και ποιος τους σκέπτεται? Η Εκκλησούλα τους σκέπτεται, η Παναγιά τους επισκέπτεται. Ας φροντίσουν και τη μαρτυρική μεγαλόνισσο της Κύπρου που διέρχεται δυσκόλου στιγμάς και που η μεγαλόνισσο αυτή λατρεύει κυριολεκτικά την Παναγιά με τα τόσα προσκυνήματα, με τις ιερές εικόνες και τα τόσα καλά. Θα ήθελα να ευχηθώ από ψυχής και από καρδιάς ταπεινά και εγκάρδια χρόνια πολλά καλά και ευλογημένα σε όλους μας και ιδιαίτερα σε εκείνους που εορτάζουν και σε εκείνες που φέρουν το όνομα της Παναγιάς, να έχουν την ευχή, την ευλογία, να έχουν μακροημέρευση και κάθε καλό. Η Παναγιά με τη Θεία Κοίμηση και μετάστασή της ασκεπάζει την οικουμένη, ασκεπάζει την πατρίδα μας, ασκεπάζει όλους μας και ασπάει τα χαιρετίσματά μας και στους πιο μακρινούς ξενιτεμένους, τους και κοιμημένους μας. Χρόνια πολλά, Παναγιά να μας ευλογεί και του χρόνου ξανά να την εορτάσουμε. Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ. Η Παναγιά μαζί μας.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Παρά 1,5 μίλη μέχρι τα ξημερώματα, τετάρτη φυλακή που επήγε ο Χριστός περιπατώντας επί τις θαλάσσες. Τετάρτη φυλακή είναι 3 με 6 το πρωί. Παρότι τους έβλεπε να βασανίζονται, τους άφησε εκτεθειμένους σε αυτή την πάλη. Δεν το είχαν κάνει μόνοι τους αυτό το ταξίδι. Ήσαν στην υπακοή του Χριστού. Εισέλθετε και φύγετε. Άρα είναι δηλαδή στο ευλόγιστον, κατόπιν ευλογία της ήρθαν και έκαναν το ταξίδι αυτό. Και εντούτοις, το ταξίδι αυτό, παρότι ήταν κατόπιν εντολής του Χριστού, είχε μια τόση μεγάλη δυσκολία. Μπορούσαν κατά το ανθρώπινο να γυρίσουνε ξανά. Δεν εγύρισαν. Αδιαφόρησαν αν πάλευαν όλη τη νύχτα. Αυτό είναι κάτι για μας. Πολλές δυσκολίες υπάρχουν στους δρόμους μας. Θα πρέπει να εξετάζουμε ήμεθα στην υπακοή το θέλει ο Θεός αυτό που κάνουμε και βρίσκουμε δυσκολία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει πάντοτε να εξετάζεται από τον άνθρωπο. Και δεν έπρεπε, διότι κάνεις το σωστό, ότι δεν θα συναντήσεις δυσκολία. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Ίσα-ίσα όταν κάνεις το σωστό και πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα, τότε θα συναντήσεις μεγαλύτερες δυσκολίες. Αλλά η δουλειά σου είναι να επιμείνεις. Μα μπορώ να τα βγάλω πέρα, εξαντλούμε στην υπομονή μου, λέει ο άλλος. Στο δέοντα καιρό θα έρθει να σε βοηθήσει. Μη υποδεικνύουμε εις τον Θεό πότε θα έρθει να μας βοηθήσει. Θα έρθει να μας βοηθήσει στο δέοντα καιρό. Όταν δοκιμαστεί η πίστη μας και βγαίνει να εξαντληθεί η υπομονή μας. Τότε θα έρθει ακριβώς σε κλάσμα δευτερολέπτου να τακτοποιήσει τα θέματα. Εμείς εκείνο που έχουμε να εκτάζουμε στη ζωή μας, γιατί πάντοτε θα έχουμε αντικσότητες, είναι εάν αυτό που κάνουμε είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού ή είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το θέμα το δικό μας. Και από εκεί και κάτω είναι δική του δουλειά. Όλο το πάνω ξεκινάει από το ότι ο Χριστός δεν θέλησε τα χειροκροτήματα. Είναι κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το βγάλουμε ακόμη από πάνω μας. Είναι κάτω από το δέρμα βαλμένο. Αν κάνουμε κάτι, αν πούμε κάτι, αν βοηθήσουμε κάπου, θέλουμε να μάθουμε τη γνώμη που προκαλέσαμε στους άλλους. Περιμένουμε κάπου να μας γράψουν, κάπου να μας συζητήσουν, κάπου να μας αναρτήσουν. Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον. Και αν ένας Χριστός απέφευγε, που δεν κινδύνευε, αλλά έκανε μάθημα για μας, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να το αποφεύγουμε αυτό το πράγμα. Δύο λοιπόν τεινά μέχρι τώρα εξετάζονται. Αφενός η φυγή του Χριστού, να μην δεχτεί τις ευχαριστίες, τα χειροκροτήματα του κόσμου, και αφετέρου των Αποστόλων η υπακοή, και στη συνέχεια όλη η άλλη ταλαιπωρία, που είναι ευχάριστος η ταλαιπωρία όταν είναι στην υπακοή του Χριστού. Εμείς είμαι τα αφηγόπονοι, τα θέλουμε όλα εύκολα, και τούτοι ο δρόμος ο οποίος οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών είναι πάντοτε μετεμποδίο. Κι αν ο Χριστός σου λέει πήγαινε εκεί, συναντά τη σχολεία, όταν το κάνεις μόνος του, από εγώ, από σάρκα, από συμφέρον, από κοσμικότητα, τι θα συναντήσεις και πώς θα έρθουν τα πράγματα? Είναι λοιπόν, λέγω, ένα ωραίο μάθημα, και ακόμη είναι εκείνο ότι ο Χριστός μπορεί να αργήσει να έρθει. Σε τι να τον βλέπει και να διαφορεί. Όμως, αν σκεφτείς ότι σε βλέπει, τότε παίρνεις δύναμη. Κάθε τι που θα σου συμβεί, δεν δικαιολογημένο όμως, θα ρωτάς και θα συζητείς με τον εαυτό σου. Άραγε, το ξέρει ο Κύριος ότι μου συμβαίνει αυτό? Και όταν πάρεις την απάντηση ότι το ξέρει, ας καθίσω λοιπόν εδώ. Εφόσον αυτός το ξέρει, ασφαλώς θα ενεργήσει όταν πρέπει να ενεργήσει και αν πρέπει να ενεργήσει. Γιατί πολλές φορές δεν ενεργεί ο Θεός. Δεν είναι πάντοτε προς το συμφέρον μας η λύση στον κόσμο τούτο. Δεν είναι πολλά θέματα τα οποία θα λυθούν στον κόσμο εκείνον. Το θέμα μας σε εμάς είναι να εξετάζουμε εάν το ξέρει ο Θεός και αν είμαι στην υπακοή του Θεού. Αυτό είναι το θέμα. Από εκεί και κάτω όλα, ό,τι και αν γίνουν, όσο και αν λέγονται κακά παρά τον κόσμο, εν τούτης θα είναι καλά και θα είναι ωφέλιμα για μας. Κακό είναι μόνο ένα, η αμαρτία. Όλα τα είναι νομιζόμενα κακά και ουδέποτε κακά. Τη δεύτερη φυλακή λοιπόν, 3-6 το πρωί, περιπατών επί της θαλάσσης το Ιησούς, τους φτάνει. Ακούσατε πόσο ωραία το λέει. Τους φάνηκε ότι είναι φάντασμα μέσα στον κόπο του, μέσα στο θαλασσάδρομα αυτό όλη τη νύχτα, μέσα στα βασανά τους να δουν και ένα φάντασμα εκεί πέρα. Τρόμαξαν, φώναξαν. Λέει, θα έρθει. Δεν είναι φάντασμα. Είμαι εγώ. Ο Πέτρος ο πιο με παιδιάτικη ψυχή και πάντοτε σπέρδων, είπε, αν λέει εσύ Κύριε, είπε, να έλθω και εγώ επί τα είδα. Ορίστε, του λέει, έλθε. Και κατεβαίνει ο Πέτρος και περιπατεί επί της θαλάσσης. Άλλο θαύμα εδώ. Απαρατήρητο για μας. Ώστε μπορεί, καλά, το Θεός, τον δημιουργό που την έφτιαξε, κάνει υπακοή. Και την περιπατεί ο δημιουργός. Αλλά ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός άνθρωπος, εν το όνομα του Ιησού. Εν το όνομα του Ιησού όλα γίνονται. Όχι αυτά τα θαύματα που κάνω εγώ, λέγει. Μίζον τούτον εσείς τα κάνετε. Και ο Πέτρος στάνει στερεά τη θάλασσα και τον εδέχτη και περιπάτησε τη θαλάσσα. Μεγάλο μάθημα. Όταν ο άνθρωπος κρατιέται από τον Χριστό, τα πάντα μπορεί να κάνει. Και αυτά που κάνει ο Χριστός και μεγαλύτερα ακόμη. Η στιά του Χριστού μας δεν ανέστησε νεκρούς. Η στιά του Παυλού ανέστησε και του Πέτρου ανέστησε νεκρούς. Εφόσον τώρα ο Πέτρος βλέπει τον Ιησού και περιπατεί προς αυτόν, η θάλασσα υπακούει. Τα στοιχεία μένουν. Ο άνεμος να ξεσηκώσει τα πάντα. Γυρίζει, παίρνει το μάτι του τώρα από τον Χριστό και βλέπει τους ανέμους. Βλέπει τα κύματα. Λοιπόν ψύχησε. Και άρχισε να καταποντίζεται. Γιατί σου συνέβη? Πήρα τα μάτια σου από σένα. Τα μάτια μου πήρα από σένα. Και άρχισα να καταβυθίζουμε. Να προσέχεις άλλο. Και όλοι να προσέχουν. Να μην παίρνουν ποτέ τα μάτια από τον Χριστό. Γιατί από τη στιγμή που θα πάρουν τα μάτια από τον Χριστό, ο Σατανάς θα τους φέρει σε δύσκολη στιγμή. Και θα αρχίζουν να καταπλύζονται. Και αν δεν το βλέπουν αυτοί, θα το βλέπει ο Θεός. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχασαν και αυτή τη ζωή τους, και την προσφυγή και την αιωνία, είναι για πήρα τα μάτια τους από τον Χριστό. Δεν ήθελαν να βάλουν τον Χριστό ως στόχον και να βαδίζουν ευθεία. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, ομιλεί για αυτό το δρόμο. Είναι τόσο λεπτός και τόσο σοβαρός που τον απεικονίζει σαν την κόψη του ξηραφιού. Βαδίζει, λέει, ο άνθρωπος, ο πραγματικός, επί αγμής λεπίδες. Φανταστείτε το ξηράφι και να περπατήσεις τώρα επάνω στο ξηράφι, αν είναι δυνατό. Ούτε ακροβάτης να είσαι, δεν μπορείς να περπατήσεις. Δηλαδή δεν παραδέχεται πτώση ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν βαδίζει σωστά, βλέποντας μόνο τον Χριστό και υπακούντας αυτόν και προσδοκώντας αυτόν και βαδίζοντας προς αυτόν, είναι πεσμένος ή δεξιά με δεξιούς λογισμούς ή αριστερά με αμαρτωλές και ανήθικες πράξεις και λογισμούς. Μόνο αυτός ο οποίος βαδίζει σωστά. Από τη στιγμή λοιπόν ο άνθρωπος που θα πάρει το νου του, το βλέμμα του από τον Χριστό, από το δρόμο που έχει να βαδίσει για την αιωνιότητα. Θα πέσει οπωσδήποτε. Ή θα πέσει στη δεξιά ή θα πέσει στα αριστερά. Το να πέσει τη μηχανή δεξιά της τροχιάς ή τα αριστερά, αυτό δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι ότι είναι εκτροχιασμένη η μηχανή. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και σε πολλούς ανθρώπους. Κάτω από τον φόβο ότι πνίγεται, ποιος ο Πέτρος. Που αν άγγιε κανείς με μια λεπίδρα του Πέτρου τις φλέβες, θα βρίσκε μάλλον θάλασσα της Τιβεριάδος μέσα, παρά αίμα. Που μπορούσε να κάνει δύο χεριές και να πεστεί ξανά από την κουβαστή, να ξανανεβεί επάνω. Τάχα. Κανένας παλικαράς έξω από τον Χριστό δεν μπορεί να σταθεί. Ας κάνει το θηριάκι. Ας λέει ότι κάτι είναι. Ας μην πιστεύει τίποτα. Ας τον βλασφημεί τον Θεό και ας αδιαφορεί για τον Θεό. Όταν εγκαταληφθεί από τον Θεό, εγκαταληφθεί από την χάρη, τότε καταλαβαίνει ότι είναι καριδόσφυλλο. Τότε αρχίζει να τρέμει σαν φιλοκάλαμο. Και αν πραγματικά ζητάει κάτι από τον Θεό, θα του το δώσει και θα σωθεί. Αυτό του το έπαθε Πέτρος. Κύριε, λέει, βοήθη μου. Και απάντησε το, ολιγόπιστε εις τι εδίστασα. Και τον αρπάζει από το χέρι ο Χριστός, διότι είναι πάντοτε δίπλα μας. Δεν είναι μακριά, εν αυτό γαρζόμεν κινούμεθα και εσμέν. Έτσι είπε ο Παύλος εδώ στην πνίκα στους παππούλιδες μας. Εδώ είμαστε, λέει, μεταξύ μας. Εδώ είναι ο Θεός. Είναι πανταχού παρόν ο Θεός. Δεν είναι άνθρωπος ο Θεός, ούτε κάποιος μεγάλος, ούτε κάποιος μικρός, ούτε κάποιος μορφωμένος, ούτε κάποιος σοφός. Είναι ο παντοδύναμος Θεός, ο οποίος βλέπει τις λεπτομέρειες του ανθρώπου, τις πτώσεις του και τις καταπτώσεις του. Πότε στρέκεται, πότε δεν στρέκεται. Και τον έβγαλε επάνω. Και ξέρετε τι λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που το είπα και προχθές στο τέλος της ομιλίας. Επεχείρησαν τότε αυτοί από πάνω να τον πάρουν τον Χριστό το καΐκι, να μην πηγαίνει με τα πόδια. Και το καΐκι αμέσως ευρέθη

Ναυλίου. Και πολύ θαλασσό ταραχή και πολλούς κινδύνους και πολλές αντικειότητες έχει στη ζωή. Όταν ο Χριστός είναι έξω από το καΐκι, τα πράγματα είναι άσχημα για το καΐκι. Από τη στιγμή που ο Χριστός θα μπει μέσα στο καΐκι, τα πράγματα αλλάζουν. Απλώς επιχείρησαν να τον πάρουν και το καΐκι βρέθηκε εκεί, πόσο μάλλον να τον έπαιρναν και μέσα. Πολλοί μας που φέρουμε βασανιζόμεθα, έχουμε χάσει την υγεία μας, έχουμε χάσει τον ύπνο μας, άλλοι ψοκτώνησαν, άλλοι κλεισμένοι στα τρελάτικα κλπ. Γιατί δεν θέλησαν να βάλουν το Χριστό στο καϊκί του. Δεν θέλησαν να βάλουν το Χριστό στο τιμόνι, στη ζωή του. Πήγανε με την εξυπνάδα του, πήγανε με τη γνώση του, πήγανε με το μέσο, πήγανε με τους θετικούς όρους, όχι με τους θετικούς. Δυσκολίες πάντοτε θα υπάρχουν. Όμως, την όπου ενδιαφέρει τον άνθρωπο, αν θέλει πραγματικά, να περάσει την οζωμένη αυτή θάλασσα όσο είναι δυνατόν πιο ανώδυνα, διότι η ζωή αυτή, πάλι κατά τον Άγιο Νησά, είναι μια βρώμικη θάλασσα, οζωμένη από όλες τις πλευρές. Αν θέλει να την περάσει, θα φροντίσει να βάλει το Χριστό στη ζωή του. Από τη στιγμή που θα βάλει το Χριστό στη ζωή του, τα πράγματα αλλάζουν. Παρηγορείται ο άνθρωπος. Βρίσκει περιεχόμενο. Αρχίζει να εξετάζει από πού ήρθε, γιατί ήρθε και πού υπάγει. Τα πάντα δικαιολογούνται. Γιατί θα εφαρμοστεί και σε αυτόν το ζει Χριστό και το αποθανεί κέρδος. Αμέσως θα σκεφτεί ότι μια ζωή οφείλει. Το απεθάνω σήμερα, τι βγαίνει. Το αν πεθάνω αύριο, τι βγαίνει, τι κερδίζω. Τίποτα δεν κερδίζω. Αλλά όλα αυτά τα διδάσκει μόνο ο Χριστός. Ο Χριστός δίνει νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Του δίνει περιεχόμενο. Του δίνει πραγματική. Οδήγηση σωστή, ώστε να μην βασανίζεται ο άνθρωπος. Έχει, όπως ακούσατε και όπως συμπληρωματικά, επισήματικά είπαμε, πολλές όψεις αυτό το θέμα και κατεχοχήν για τη ζωή μας και μάλιστα τη δύσκολη σήμερα ζωή μας, που κάθε μέρα θα γίνεται πιο δύσκολο, λόγω δεν έχουμε το Χριστό ούτε στο σπίτι μας ούτε επάνω μας. Αυτά είναι περίπου γύρω από τη συνέχεια της περασμένης Κυριακής, τα οποία αναφέρει η Εκκλησία. Θα ήταν παράληψης αν δεν έλεγα, καταχρώμενος βέβαια της ανοχής σας, κάτι και για ένα άλλο περιστατικό το οποίο έχει σήμερα η Εκκλησία μου. Δεν ξέρω αν προσέξετε τα κείμενα. Ομίλησαν τα κείμενα για μια αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου μας. Ξέρετε αυτό το πράγμα. Οι Προτεστάντες, οι Εχοβίτες και άλλοι αιρετικοί μας κατηγορούν ότι είμαστε ειδωλολάτρες, διότι διατηρούμε ή και προσκυνούμε εικόνες του Κυρίου, της Θεοτόκου ή και των Αγίων Εικών. Όμως, αν κανείς προσέξει τη σημερινή μέρα, θα δει ότι αναμνήσεται ένα γεγονός που είναι ιστορικό γεγονός, μια εικόνος του Κυρίου μας που ο ίδιος προσέφερε κάποτε σε έναν πολύ ταπεινό βασιλιά, άβγαρο ονόματι στην έδρα της Παλαιστίνης, λεπρών. Υπάρχουν και άλλες αχυροποίητες εικόνες, δεν είναι μόνο αυτή, είναι και μια άλλη εικόνα την οποία άφησε ο Κύριος μας ένα μανδύλι στη Βερονίκη, την κόρη εκείνη που έπήγε να του καθαρίσει τον ιδρώτα όταν ανέβαινε με το σταυρό του στην οδό του μαρτυρίου. Και υπάρχει μέχρι και σήμερα η τοποθεσία αυτή, την οποία την έχουν οι καθολικοί. Το ιστορικό αυτό της αχυροποίητου αυτή της εικόνας του Κυρίου μας έχει ως εξής. Αυτός ο άβγαρος, ο βασιλεύς, άκουσε ότι ένας κάνει θαύματα παράξενα. Έφτιαξε ένα γράμμα μικρό, το οποίο υπάρχει, το κείμενο, και με ένα δικό του καλλιτέχνη της εποχής εκείνης το έστειλε. Μέσα στο γράμμα του γράφει ότι πολλά έχω ακούσει για σένα, αλλά και πολλά έχω ακούσει από εκείνα τα οποία υποφέρεις από το σκληρό γένος αυτό των Ιουδαίων. Του λέγω εν κατακλείδη ότι είμαι άρρωστος και σε παρακαλώ να έρθεις εδώ.
Εάν όμως δεν

0: μπορεί να έρθεις, γράψε μου κάτι ή στείλε μου κάτι που να με παρηγορήσει. Εγώ όμως σου λέγω ότι παρότι είναι μικρό το βασίλειό μου, ευχαρίστως θα δεχόμουν να συμβασιλέψουν, να τον πάρει για βασιλιά και το Χριστό στο βασίλειό του. Το έδωσε τον καλλιτέχνη αυτό των νεαρών και του λέει πήγαινε να τον βρεις, να του δώσεις το γράμμα και να τον παρακαλέσεις εσύ αν είναι δυνατόν να περάσει από εδώ να έρθει σε μένα να με κάνει καλά εφόσον κάνει τόσα καλά. Επήγε ο νεαρός και τον βρήκε και μιλούσε ο Χριστός μας την ώρα εκείνη. Πώς τώρα δεν υπήρχαν μεγάφωνα, είχε ανέβει κάπου φαίνεται σε κανένα λιθάρι και πάνω και μιλούσε στο λαό. Κοίταξε ότι θα είναι δύσκολο να τον πλησιάσει. Και βγάζει ένα κεραμίδι και αρχίζει τώρα, και αυτός με τον δικό του τρόπο, να σχεδιάζει το πρόσωπο του Χριστού μου για να το πάει όπως του είπε ο βασιλιάς. Όμως, σε λίγο το πρόσωπο του Χριστού, άλλο. Το σβήνει εκείνο και ξαναρχίζει τη νέα διατύπωση από την αρχή. Προχωρεί πιο κάτω, σε λίγο, το πρόσωπο του Χριστού άλλαξε. Το σβήνει εκείνο και σε αυτή την κατάσταση τον βρήκε το τέλος της ομιλίας του Χριστού. Είχε σβήσει τις 4 φορές και δεν είχε κάνει τίποτα καθώς. Όταν τελείωσε, τον πλησιάζει ο Χριστός μας μόνος του και του λέει δώσε μου το μαντίλι. Του δίνει το μαντίλι του και καθαρίζει ο Χριστός μας το πρόσωπό του και του λέει πάρ' το αυτό να το δώσεις σε αυτόν που σε έστειλε, που σου έστειλε. Και να του πεις ότι θα γίνει μερικώς καλά και έπειτα θα γίνει ολιπώς καλά. Αυτό είναι το αχυροποίητο μανδύλιον που άφησε ο Χριστός μας το πρόσωπό του επάνω το οποίο το έστειλε τον Άβγαρο. Μάλιστα υπάρχει επιστολή που έγραψε ο Χριστός μας. Σε μακάριος του λέει διότι δεν είδες και επίστεψε. Δεν μπορώ να έρθω. Έχω αποστολή και πρέπει να τελειώσω το έργο. Όμως θα γίνεις μερικώς καλά και κατόπιν όταν αναλυφθώ και φτάσω εκεί θα έρθει άνθρωπος δικός μου και θα σε αποθεραπεύσει. Και πράγματι έτσι έγινε. Όταν του πήγε το μαντήρι και το είδε και το προσεκίνησε ο Άβγαρος, ο βασιλεύς, ο λεπρός, έφυγε όλη η λέπρα από το πρόσωπό του, από το σώμα του και έμεινε μερική στο κεφάλι του. Έπειτα όταν οι Απόστολοι έφυγαν να κηρύξουν, επέρασε από το μέρος εκείνο ο Απόστολος Θαδαίος, ο οποίος και τον ευάπησε και έπεσε και το υπόλοιπο πλέον λέπρα. Έφυγε και η λέπρα του σώματος και η λέπρα της ψυχής. Τόσο μεγάλο γεγονός ήταν το πρόσωπο αυτό για τον Άβγαρο τότε, που έβγαλε την εικόνα του από την πόλη. Στην πύλη της πόλης υπήρχε μεγάλη εικόνα του Αυγάρου. Ο βασιλέως όταν περνούσαν οι πιστοί έξω και έσω του βασιλείου του, τον προστινούσε. Έβγαλε την εικόνα αυτή και έβαλε την εικόνα του Χριστού. Και είπε, εδώ σε διαταλή, σε αυτόν προστινάτε. Και έμεινε η εικόνα αυτή, κατά την ιστορία, μέχρι ημερών Ιουλιανού Παραβάτου. Που τότε οι αναγκάστηκαν να την πάρουν από εκεί και να την κρύψουν. Και την έκρυψαν κατά τον εξής τρόπο. Σε μια και λιθάρια λάσπη και άναψαν ένα κερί και την έκλεισαν μέσα και την άφησαν εκεί. Δεν ήξεραν τώρα που είναι. Πέρασαν 200 περίπου χρόνια και έγινε επίθεση σε Κλέδεσσα και οι πιστοί εκείνοι παρακαλούσαν τον Θεό να του βοηθήσει και παρουσιάστηκε η Παναγία μας και τους είπε θα πάτε στο τάδε μέρος και θα βγάλετε την εικόνα του Κυρίου μας και Θεού μας και Υιού μου και αυτή θα σας σώσει. Και πράγματι τους υπέδεξε που θα πάνε, εγκρέμισαν και βρήκαν την εικόνα όπως ήτανε και το καντήλι να καίει ακόμη. Και με βάση αυτή την ευλογία, αυτή την εικόνα, την οποία περιέφεραν στα τείχη της πόλεως, όλοι οι εχθροί έφυγαν και απεμακρύνθησαν και ζώθη η πόλη. Έχουμε λοιπόν την πρώτη αχυροποίητη εικόνα του Χριστού μας. Αν ο Χριστός μας λοιπόν ήταν ειδωλολάτρης και έδινε το πρόσωπό του σε εικόνα, άλλο τόσο είμαστε ειδωλολάτρες και εμείς. Δεν ξέρουμε την ιστορία μας. Είμαστε αδιάβαστοι. Γι' αυτό και ακριβώς κλονίζεται η πίστη μας με κάθε τι που θα μας πει, κάθε μυαλό που έχει πάρει αέρα από τη Δύση. Εύχομαι εις τον Άγιο Θεό να μας ελεήσει και να καθούμε σωστά στην πίστη και κοντά του. Γιατί είναι ανάγκη κατεξοχήν στις ημέρες μας. Αμήν. Αμήν το χωρίον κυρεψατέ μου το σώμα. και εσύ έχε Θεέ μου παραλαβέ μου το πνεύμα, και το άλλο είναι το ετιγενήσει την παθενία ανεφύλαξα, επιτιμήσει το κόσμον ου κατέλειπε Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωήν μη την υπάρχουσα τη ζωή και τες πρεσβείες τες ετιτουμένη εκ θανάτου τα ψυχάσιμων. Τα δύο λέγω αυτά τροπάρια είναι εκείνα τα οποία συνθέτουν όλη την υπόθεση της σημερινής ημέρας. Δεν ξέρω αγαπητοί μου αν σας έχει ποτέ απασχολήσει στα σοβαρά, δηλαδή η ημέρα η σημερινή. Εγώ μπορεί να λαμβάνω την ημέρα τη σημερινή, τη βλέπω σαν μια άλλη μεγάλη παρασκευή. Τη μεγάλη παρασκευή κυδέψαμε το Θεό και σήμερα κυδεύουμε τη μητέρα του Θεού. Εξίσου σοβαρά είναι η ημέρα. Την ημέρα εκείνη κυδέψαμε, επαναλαμβάνω, το Θεό και σήμερα τη μητέρα του Θεού. Δυο τάφη, ιστορική τάφη, ανεπανάληπτη τάφη, πανάγιη τάφη. Διότι ο μεν ένας εδέχθη τον Θεό και ο άλλος τη μητέρα του Θεού. Και σήμερα οι δύο τάφοι αυτοί είναι κενοί. Δεν υπάρχουν άλλοι τάφοι κενοί. Στον κόσμο είναι μόνον του Θεού και της μητέρας του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιο Θεό, αλλά που είναι καθυλωμένο στο σάβανό του. Μόνον ο Θεός των χριστιανών, των Ορθοδόξων, έχει κενόν τάφο. Λέγω λοιπόν, σαν μια άλλη μεγάλη Παρασκευή, θα πρέπει σήμερα να αντιμετωπίζουμε την ημέρα αυτή. Εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε περισσότερο Παναγιολάτρες και ο λιγότερο Χριστολάτρες. Ό,τι θα πούμε με βάση την Παναγία. Παναγία μου βόηθα, με τη χάρη της Παναγίας, αν θέλει η Παναγία. Περισσότερο μιλούμε για την μητέρα και όχι για το σωτήρα. Είναι γλυκό το όνομα πάντοτε της μητρός. Όμως υπάρχει ένα βασικό λάθος σε εμάς τους Ορθοδόξους. Τι θυμόμαστε μόνον όταν την έχουμε ανάγκη. Είπε ότι δεν εγκατέλειπε τον κόσμο. Τον κόσμο που είχε κατέλειπε Θεοτόκε. Αλλά ο κόσμος εγκατέλειψε τη Θεοτόκο. Η Θεοτόκος δεν εγκαταλείπει τον κόσμο. Και μας το απέδειξε μάλιστα στους τελευταίους σεισμούς. Τελευταίοι σεισμοί τουλάχιστον για τους Έλληνας έπρεπε να είναι μεγάλο μάθημα από απόπειρους μάλιστα Θεοτόκου. Δεν μας εγκατέλειψε η Θεοτόκος, εμείς εγκαταλείψαμε τη Θεοτόκο. Δεν μας κατηράσει η Θεοτόκος, εμείς βλάστημούμε την Θεοτόκο. Και εντούτοις ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο δυστυχώς δεν το λαμβάνουμε σοβαρώς υπόψη και δεν ωφελούμε θα πολύ. Είναι αλήθεια ότι δεν ξεχνούμε πολλές φορές και επαναλαμβάνω κάτω από το θέμα της ανάγκης. Θα ήταν μεγάλη ευλογία για το έθνος μας, για την εκκλησία μας, για την οικογένεια, για το άτομο το ελληνικό, αν εσέβεται πραγματικά την Θεοτόκο. Έχουμε μια πρεσβεία ακίνητον, όπως λέγει η εκκλησία μας, τα δεξιά του Χριστού. Μόνον κατά τη Δευτέρα Παρουσία θα μάθουμε εμείς οι Ορθόδοξοι τι είναι η Παναγία. Μόνο κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Όταν τη δούμε στα δεξιά του Χριστού, εξεβονίμων βέβαια των τίμιων πρόγραμμων, και δεν θα χαμογελάσει υπέρ μας, τότε θα καταλάβουμε τι ζημιά κάμαμε, που δεν μάθαμε αυτό το πρόσωπο το ανεπανάληπτο. Δεν είναι Θεός. Είναι μετά Θεός, όπως το αιώτατα λέγει η Εκκλησία μας. Δεν σώζει, πρεσβεύει. Ο Χριστός σώζει. Τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Μας εισαγάγει Ομιλεί στον Χριστό, παρακαλεί στον Χριστό. Και ο Χριστός μας περιμένει, μας δίνει την ευχέρεια της μετανοίας και αν εμείς επιστρέψουμε, μετανοήσουμε, εξομολογηθούμε, κοινωνήσουμε του σώματός του και του αίματος του και συνθηκολογήσουμε εδώ στην ωραία πύλη με τις πρεσβείες της, θα περάσουμε για την αιωνιότητα. Γι' αυτό άλλωστε λέγεται και ωραία η πύλη, διότι από εδώ περνούν οι ψυχές για τη βασιλεία των ουρανών. Τιμητική θέση της έχει δώσει η Εκκλησία στα δεξιά του Χριστού, όπως την είδε ο προφήτης. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών και χρυσωμένη πεπτυλμένη. Και όταν της βγάζει τη μερίδα ο ιερεύς στην Αγία Προσκομιδή, η οποία υπάρχει επάνω στο πρόσωρο που το φέρνουμε εμείς στην Εκκλησία, έτσι δεξιά της ξαναβάζει εκεί στο Χριστό και δεξιά θα είναι στην αιωνιότητα στο Χριστό. Είναι μεγάλο κεφάλαιο για μας, αγαπητοί μου. Οι γυναίκες σας μάθουν για τη Θεοτόκο. Ας ζήσουν τη ζωή στη Θεοτόκο και ας μάθουν τα παιδιά τους τη Θεοτόκο. Διότι άνθρωποι που δεν γνώρισαν τη Θεοτόκο δεν γνώρισαν το Χριστό. Άνθρωποι που δεν γνώρισαν τη μητέρα δεν είναι δυνατόν να γνωρίσουν το Υιό. Το Υιό, σήμερα ακούσαστε πώς τον εμακάρισε μια γυναικούλα από το λαό. Μακαρία, λέει η κοιλία, η βασάστασά σε παιδί μου. Μακαρία η κοιλία και μαστιούσε θύλασσα. Λέγονται αυτά τα λόγια σήμερα στις σύγχρονες μητέρες. Έχουν παιδιά οι μητέρες σήμερα ώστε να πούνε δόξα στη ο Θεός. Χαρά στη μάνα που ψέχει, παιδί μου. Ή λέει ανάθεμα τη μάνα ψέχει. Ούρθες και μου πήρες τον πατέρα των παιδιών μου. Ούρθες και μου πήρες τη μητέρα των παιδιών μου. Μήπως λέει αυτό ο σημερινός άνθρωπος. Αυτό λέει. Γιατί? Διότι ο Θεοτόκος έμεινε απλώς ως υπηρεσία, έμεινε απλώς ως νοσοκόμα, Παναγία βόηθα, και για κάνα χαράκι, όχι προς μίμηση. Διότι σώσουμος λέγει σαφώς, μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου, και κατά συνέπεια, μνήμη Παναγίας, μίμησης Παναγίας. Να μπει λοιπόν, αγαπητοί μου, η Παναγία μας στη ζωή μας. Δεν την γνωρίσαμε εμείς, εγνωρίσαμε το γιο της στην Εκκλησία της. Είναι η μητέρα μας. Για να την έχουμε μητέρα πρέπει να έχουμε αδελφό του Χριστό. Και μέσω αυτής έχουμε αδελφό του Χριστό. Εάν δεν έχουμε αδελφό του Χριστό, δεν έχουμε μητέρα την Παναγία. Ούτε πατέρα στον Θεό. Η συγγένεια λοιπόν αυτή πρέπει να μας την έχει και να βάλουμε σοβαρός υπόψη. Να την μιμηθούμε σαν παρθένα. Να την μιμηθούμε σαν κόρη. Να την μιμηθούμε σαν μητέρα. Να την μιμηθούμε σαν τη σοβαρωτέα γυναίκα του κόσμου, όπως την είδαν οι προφήτες, όπως την μίλησε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ο οποίος την εικόνισε από μικρή μέχρι και της ημέρας ακόμη που έχει μίλησει. Έτσι, και τότε τα πράγματα θα αλλάξουν στη ζωή μας. Δεν είναι αρκετό να την παρακαλούμε όταν την έχουμε ανάγκη, διότι αυτό συμβαίνει σε εμάς. Είναι κάποια ανάγκη, έλα Παναγία. Δεν είναι ανάγκη, έξω Παναγία. Ξέρετε ότι η Παναγία δεν μπορεί να καθίσει στο σπίτι όταν το σπίτι γίνει παρανόμο. Όταν η δεσποινή γίνεται άντρα και ο άντρα γίνεται κόρη. Όταν δεν υπάρχει νηστεία στο σπίτι. Όταν δεν υπάρχει εγκράτεια στο σπίτι. Όταν δεν υπάρχει παιδοφυλία στο σπίτι. Όταν υπάρχει βλασφημία στο σπίτι. Όταν υπάρχει τα άλλα, τα υπόλοιπα, τα φορνίε, νηστείε κλπ. Δεν μπορεί να σταθεί η Παναγία εκεί πέρα. Μπορεί να έχουμε την εικόνα τη. Δεν έχουμε καμιά αντίθεση. Μπορεί να έχουμε το καντήρι. Την Παναγία όμως δεν έχουμε. Και όταν ο άνθρωπος δεν έχει την Παναγία, είναι ξεσκέπαστος. Είναι εκτεθειμένος στη βροχή και σε αραβούς χωρίς ομπρέλα. Η Παναγία είναι σκέπη. Σκέπη της πάντας. Έχει μεγάλη παρουσία στο Χριστό. Ας έφυγε. Είναι με τους ανθρώπους. Ούτε κατέληξε. Τον έχει τον κόσμο. Αλλά τον κόσμο που αυτός δεν εγκατέλειπε. Διότι χρειάζεται μια συνεργασία. Ο Θεός, η Θεοτόκος, οι Άγιοι πάντα θέλουν. Αλλά πρέπει να θέλει και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος σήμερα ως Μητροπλήθων δεν θέλει ούτε του Θεοτόκον στο σπίτι διότι του ελέγχει την παράνομο ζωή του, ούτε το Χριστό στη δουλειά του διότι του ελέγχει τον παράνομο βίο του. Γι' αυτό ακριβώς το θέλει. Δεν φταίει όμως ο Χριστός. Δεν φταίει η αγνότηση, η παρθενία και η σοφροσύνη της Παναγίας. Φταίμε εμείς που θέλουμε παράνομο ζωή και το άσχημο, το κακό, το τελότρομο να πω ότι σώνει και καλά μας το ευλογεί στην Παναγία αυτό. Δεν το ευλογεί. Θέλει το σωστό το σύνδιο. Γι' αυτό λέγω είναι μια μεγάλη ημέρα σήμερα. Προτρέπουμε κατά κάποιον τρόπο. Πρέπει να βρισκόμεθα σήμερα στην κηδεία της Παναγίας, στην κηδεία της μητέρας μας. Πώς θα είμαι σήμερα στην Εκκλησία, αν ήταν η μητέρα μας πεθαμένη εδώ. Σας ρωτώ, θα είσατε οι άντρες όπως είναι με τα κοντομανικά τους και τα ζεστάνε και οι γυναίκες γυμνές, στην κηδεία της μάνας τους. Δεν θα είστε. Δεν θα είστε. Άμα κάνω θα πει κανείς, απλώς κλειτώ το πράγμα. Το αν αμαρτάνει και όχι, ή αν αμαρτάνω ή όχι, αυτό είναι θέμα συνειδήσεως ενώ και κάπου. Το λέγω αυτό διότι, εάν πρόκειται να πάω σε ένα επίσημο, σε μια κηδεία ενός επισήμου, σε ένα γάμο ενός επισήμου, θα ντυθώ σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Όταν πρόκειται να πάω στην Παναγία ή στον Θεό, θα κάνω το δικό μου. Αυτό πάω να πει ότι δεν το έχω πιάσει ακόμη το θέμα. Πού παρουσιάζουμε, πού πηγαίνω. Πάω στην κηδεία της Παναγίας. Πώς πηγαίνω. Αν πήγαινα στη μάνα της κηδείας, πώς θα πήγαινα. Εκεί είναι το θέμα. Διότι, ξέρετε, εκεί ο Μέγας Βασίλειος, το καλό λέγει. Το καλό, ου καλό ή εάν μη καλό γέννησε. Το καλό λέει. Δεν είναι καλό εάν δεν το κάνει καλά. Έχω ένα φάρμακο που θεραπεύει τον καρκίνο. Πρέπει να το πάρω 3 κουταλιές την ημέρα. Εγώ γυρίζω το μπουκάλι και το πίνω. Θα πεθάνω μια ώρα λιγότερα. Γιατί, παρότι είναι καλό και κάνει σάβα, δεν το κάνω σωστά όπως πρέπει. Ακριβώς αυτό είναι. Όμορφο είναι ο άνθρωπος να έρθει στην Εκκλησία, της Παναγίας σήμερα. Ναι, να έρθω, να έρθω και την Κυριακή όμως. Αν σήμερα η Παναγία είναι κηδεία, την Κυριακή είναι ανάσα. Πού είσαι την Κυριακή, γιατί είναι. Βλέπεις ότι δεν κάνεις μια σειρά καλά, θα πρέπει να τα κάνεις καλά. Αυτό είναι το θέμα. Μας δίνει λοιπόν μια ευκαιρία να εκτιμήσουμε και να φτιάξουμε κατά κάποιον τρόπο καλύτερο σύντο χρόνο τον εαυτό. Γι' αυτό άλλωστε ακριβώς μας αφήνει ο Θεός. Έχετε τη γνώμη μας, μας αφήνει για να σπουδάσουμε. Μας έχει ανάγκη εκεί να μας χρησιμοποιήσει τα γραφεία του. Έτσι δούμε ότι μας αφήνει για να βάλουμε τα τούμουλα τώρα πάνω στα άλλα να κάνουν πολυκατοικίες για να κάνει ένα σεισμό να μας πεδώνει. Αυτά είναι αστεία. Ο άνθρωπος δεν ήρθε στον κόσμο για να ζήσει, αγαπητοί μου. Ο άνθρωπος ήρθε για να πεθάνει. Και πεθαίνει για να ζήσει. Μην κοιτάτε εμείς που χτυπάμε ξύλο και θέλουμε τον θάνατο. Ένας Θεός πέθανε που έγινε άνθρωπο. Η μητέρα του Θεού πέθανε που ήταν άνθρωπο. Και θα πεθάνουμε εμείς. Ας πάρουμε λοιπόν στα σοβαρά τα πράγματα. Και μην πλανόμεθα, διότι θα βρεθούμε μια μέρα αντιμέτωποι με αυτό. Και ο τάφος δεν είναι τέρμα. Ο τάφος είναι αρχή μια άλλη ζωή. Το οποίο του και σε τέλος, ούτε σε τέρμα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα, αν δεν το έχετε πιάσει, πιάστε το ότι μέσα σε μια τέτοια μεγάλη μέρα. Και ας την παρακαλέσετε με την Παναγία εκεί πάνω που είναι, να πεσβεύει και υπέρ των και κινημένων μας και υπέρ ημών που έχουμε τόσες ανάγκες. Σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν κοινωνία, σαν εκκλησία. Σαν. Είναι μεγάλο κεφάλαιο πάντοτε να ζητάμε τις πρεσβείες της, γιατί δεν μας εγκατέλειπε και έχει μεγάλη παρουσία στο Χριστό. Ένα και τελειώνω. Ήθιστε εμείς οι Ορθόδοξοι που είμεθα χριστιανοί των ημερών των μεγάλων. Την ημέρα της Παναγίας μας, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, να προσερχόμεθα εις την Θεία Ευχαριστία. Εγώ θα κοινωνήσω της Παναγίας. Καλώς κάνεις. Έκανες καμιά προετοιμασία. Γιατί να κοινωνήσει ένας άνθρωπος. Να επικοινωνήσει, γιατί αυτό πάνω εκεί, πρέπει να κανονίσει τι πάει. Ο Θεός Χριστός τον λέει στον αόν ήλθες. Αυτό να τον ομολόγησες. Εκάθεσαι σε σκέψεις, σε πού πηγαίνεις. Αυτός ξέρει παρελθόντα, παρόντα και μέλλοντα. Δεν μπορώ να το κρυφτώ. Μπορώ να κρυφτώ από την εισαγγελέα. Μπορώ να κρυφτώ από τον άντρα μου, από τη γυναίκα μου, από το παιδί μου, από την αστυνομία. Από τον Χριστό δεν μπορώ να κρυφτώ. Ο Χριστός είναι στην πόρτα και ξέρει τον καθέναν. Ποιος είναι. Όλες τις σκιές της ψυχής. Όπως βλέπει ο ακτινολόγος, τις σκιές του πνεύμονός μας, έτσι ο Χριστός βλέπει στην πόρτα τις σκιές μας, τις σκιές από όλες τις πλευρές. Δεν είναι αρκετό άνθρωπο να κοινωνήσει, διότι ένας που προετοιμάζεται να κοινωνήσει είναι η σάφηση των αμαρτιών σε ζωή την αιώνια. Ένας όμως ο οποίος δεν προετοιμάζεται, αλλά απλώς κοινωνεί διότι είναι μια αγαπημένη μέρα της χριστιανοσύνης, αυτό θέλει το αντίθετο αποτέλεσμα. Αν θέλουμε λοιπόν να μην κατακαούμε, αλλά να είναι η κάθεκην αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον και όχι στην κατάκαυσιν των ψυχρών μας, ας προσέξουμε αυτή τη λεπτομέρεια που σας λέω. Είναι καλό πράγμα να επινώνει ο άνθρωπος με τον Θεό, αλλά εφόσον έχει τα προετοιμασία σας αναλόγω. Για να φτάσει ένας άνθρωπος εδώ, πρέπει να τα φτιάξει λίγο πιο πέρα. Είναι δύο οι ειρήνες που αναφέρει η Εκκλησία. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου Ιησόμεν και υπέρ της ειρήνης του Κυρίου Δεϊσόμεν. Ειρήνη με τον κόσμο και ειρήνη με τον Θεό. Όταν γίνουν αυτές οι δύο ειρήνες, ζήτησα συγγνώμη με τον συνάνθρωπο που έχω κάποια δοσοληψία. Εθνιδιβάστηκα με τον Θεό, εφόσον με φαίνεσαι, εξομολογήθηκα και μου εδώ την συμφόρηση. Μπορώ λοιπόν να προσέλθω εδώ πέρα, να πάρω και τον Χριστό. Να μπει μέσα μου ο Χριστός και εγώ μέσα τον Χριστό. Και να γίνουμε ένα. Και να θαμωθεί εκείνο που είπε, ο τρόγων μου τη σάρκα. Και πίνω μου το αίμα. Ένα είναι καγό, ένα αυτό. Και εγώ αναστήσω αυτόν εκεί εσκάρτητα. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν, χωρίς να κάνουν καμιά προετοιμασία, χωρίς μετάνοια, χωρίς εκτρομολόγηση, χωρίς συνθηκολόγηση ίσως ακόμη με ορισμένα που έχουν ορισμένους ανθρώπους, δικαστήρια, πάθους, την καλημέρα δεν λέγουν κλπ. Προσέρχονται τις ημέρες αυτές για να κοινωνήσουν για τα χρόνια πολλά. Κάνουμε λάθος. Θα πει κανείς, τι πρέπει να κάνουμε, αν μεταξύ μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επρόκειτο σήμερα να προσέλθουν. Αταχοποιείται όμως αναφορικός με το μέρος που λέγω, ένα έχω να τους πω φιλικά και εν Χριστώ, να αναβάλουν. Να αναβάλουν. Να τακτοποιήσουν το θέμα τους με πνευματικών, να συμβιβάζουν καταστάσεις που έχουν εκκρεμίσει και τότε να έρθουν. Και αύριο η ίδια αυτή η κοινωνία θα γίνει. Δεν είναι διαφορετική. Το Πνεύμα το Άγιο που κατήλθε σήμερα, όταν ο ιερεύς σήκωσε τα χέρια του και είπε «Κατάπεμπτον το Πνεύμα του Άγιον εθυμάσαι και πείτε από κείμενα δώρατά αυτά και ποιήσον τον ενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου αμήν». Το είναι το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου αμήν. Αυτό το Πνεύμα του Άγιον και αύριο με τα ίδια λόγια που θα πει ο ιερεύς θα ξαναμεταβάλει τον άρτον σε σώμα και τον ίνον σε αίμα. Ώστε ετοιμασμένοι να προσέλθουν μεν. Να είναι εισάθεση να μαδιών και ζωή κοινών. Δεν διώχνω κανέναν από το Άγιο Ποτήριο. Μάλιστα είμαι υπέρ της συνεχούς διασυνωνίας, αλλά κατόπιν προετοιμασία. Άνθρωποι που δεν ενίσθησαν καν. Άνθρωποι που δεν ενίσθησαν ούτε τα μάτια, ούτε τη σάκα, ούτε τη χείρα. Και εν τούτη για τα χρόνια πολλά θα προσέλθουν, διότι είναι μεγάλη ημέρα της 15ης Αυγούστου. Μεγάλη ημέρα, αλλά και μεγάλη αμαρτία. Όταν ο άνθρωπος θα τακτοποιείτος, όπως θέλει η Εκκλησία, διότι παρότι η Θεία Ευχαριστία είναι το μυστήριο των μυστηρίων και εν τούτης αυτό έρχεται δεύτερο εάν δεν υπάρχει το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Όχι να πω στην εικόνα, η εικόνα δεν σου λέει τίποτα. Φωτογραφία του γιατρού δεν σε κάνει καλά. Θα τα πει το γιατρό, θα σε ψάξει ο γιατρός, θα σου γράψει την ταγή, θα πάρει τα φάρμακα και θα δούμε αν θα γίνει καλά. Όχι τα είπα στην Παναγία, η Παναγία δεν συγχωρεί. Όχι τα είπα στον Αφέντη του Αγιώργιου, Αφέντη δεν συγχωρεί. Όχι τα είπα στον Χριστό, ο Χριστό δεν συγχωρεί. Μα ποιος συγχωρεί επιτέλους, ο παπάς του Χριστού συγχωρεί. Αυτός που έχει την εντολή, ο παπάς, ο Κύριε, ο Σύπας, ως αν δέσαι επιτυχεί δεμένα και ως αν λύσετε δεμένα, λύσετε του δουλού του δουλού. Αυτός έχει την εντολή, θα πω εδώ την εξουσία, λάβε πνεύμα Άγιον. Και αν δεσμεύσει να είναι δεδομένο, και αν λύσει να είναι δεδομένο. Μη πλανόμεθα, μη φτιάχνουμε μια θρησκεία δικιά μας. Ο Θεός μας ανέχεται, δεν μας καταχαίει αμέσως, διότι υπάρχουν άνθρωποι που έναν με ανοιχτό το στόμα. Δεν έβαλανε σώμα και αίμα, βάλανε άνθρακα πυρό. Αν διαβάσετε την ιστορία της Εκκλησίας, έμειναν με ανοιχτό το στόμα, κατεκάησαν, διότι θέλησαν να κάνουν το δικό του. Να φτιάξουν μια θρησκεία δικιά του και με τον τρόπο του το δικό του. Χωρέστε με για τον τόπο και για τον τόνο που σας μίλησα. Όμως εύχομαι τον Άγιο Θεό να δεχτεί τις πρεσβείες της Παναγίας μας, αλλά και εμείς να τυλίσουμε τα χέρια. Να αφήσουμε τις αμαρτίες μας στη μετάνοια και στην εξομολόγηση, ώστε να μπορεί να μας παρουσιάσει. Από τούτο τον κόσμο για εκείνον, τον οποίο εύχομαι να εισαλείψουμε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία. Στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 7ο, Ψαλμός 46. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εμφωνία γαλιάσεως. Ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξελέξατο ημίν την κληρονομία νεαυτό, την καλονήν Ιακώβην ηγάπησεν. Ανέβη ο Θεός εν αναλλαγμό, Κύριος εμφωνή σάλπιγγος. Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε, ψάλατε το βασιλεί ημών ψάλατε. Ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός ψάλατε συνετός. Εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη. Ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης σφόδρα επίρθησαν. Ψαλμός 47. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα εν πόλη του Θεού ημών. Εν όριο Αγίου αυτού ευρίζω αγαλιάματι πάσης της γης. Όρισι ον τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν της βάρες είναι αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής. Ότι ειδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, δήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επεβάλλε το αυτόν, εκεί ο δίνες ως τικτούσεις. Εμπνεύματι βιαίω, συντρίψεις πλοία θαρσής. Καθά περικούσαμεν, ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου, των δυνάμεων εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός του έλεός σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εμφραθεί το όρος Σιών, και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένα και κρυμάτων σου Κύριε. Κυκλώσατε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημώνης την δύναμην αυτής και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν εταίραν. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμάνει ημάς εις τους αιώνας. Ψαλμός 48. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γη γενής και είτε των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εμψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι ατί φοβούμεν ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσιμε. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμη αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενη. Αδελφό σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος. Ου δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και τη τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Ότι ου κόψετε κατά φθοράν, όταν είδη σοφούς αποθνίσκοντας. Επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψου συναλωτρίες των πλούτων αυτών και η τάφη αυτών οικία αυτών εις τον αιώνα. Σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών και άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής αύτη οδός αυτών σκάνδαλων αυτής και μετά ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν. Ως πρόβατα εν άδει έθεντο, θάνατος ποιμανεί αυτούς, και κατά κυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί, και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδει, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδου, όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού, ότι ούκεν το αποθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό. Εισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ου κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμή, ο νου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 49. Θεός Θεόν Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιώνει ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξη, ο Θεός ημών, και ου παρασιωπήσετε. Πήρεν όποιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γην του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες. Και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσον λαός μου και λαλίσωσι Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση ο Θεός σου ημί εγώ. Ούκ επί τα θυσίες σου ελέγξωσε, τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ουδέξομαι εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέκ των ποιμνίων σου χυμάρος, ότι εμάστη πάντα τα θηρία του αγρού, κτίνει εν τις ώρες και βόες. Έγνοκα πάντα τα πετινά του ουρανού και ωραιότης αγρού με τεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ου μίση ύπο, εμή γαρεστίν οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέα σταύρων ή αίμα τράγων πείομαι. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδοστο υψίστο τα σευχά σου. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεώς σου και εξελούμεσε και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, είναι ατί σύ εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματό σου, σύ εμίσεις ας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου, τις τα οπίσω. Ή εθεώρης, κλέπτην, συνέτρεχες αυτό και με τα μιχού την μερίδα σου ετήθης, το στόμα σου επλεώνασε κακία και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητος. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλον. Ταύτα επίησας και εσήγησα. Υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται δι ταύτα. Η επιλανθανόμενη του Θεού μη ποτέ αρπάσει και ου μη ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσι με και εκείοδος ή δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Ψαλμός πεντηκοστός. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτήρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ να νομίσεις συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσεις έμι μήτερ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπη σα. Τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εσώποτε καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλία συγκεφροσύνην. Αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου. Και πάστας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός. Και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου. Και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού, απόδοση με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου τα σοδού σου και ασεβεί επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιά στη γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσία να έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσει, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 51. Τι εγκαυχάν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλη την ημέρα να δικεί ανελογίσα το η γλώσσα σου, ως ή ξηρών εικονημένων επίησας δόλων. Η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλή σε δικαιοσύνην. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτίλεσε και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπος, όσου κέθετο τον Θεόν βοηθών αυτού, αλεπίλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και ενεδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε οσύ ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση στον αιώνα ότι επίησας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Ψαλμός 52. Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν ανομίες ουκ έστι ποιών αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε επί τους ιούς των ανθρώπων του ειδίν ή έστι συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέγλυναν άμα ή χρειώθησαν ουκ έστι ποιών αγαθών ουκ έστι έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν οι κατεστίοντες των λαών μου εν βρώσει άρτου. Τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο, εκεί εφοβήθησαν φόβον. Ουκ ειν φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπισε νοστά ανθρωπαρέσκων, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε τον Θεόν την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφραθήσετε Ισραήλ. Ψαλμός 53. Ο Θεός εν το όνομα Τη σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με, ο Θεός εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι αλότριοι επανέστησαν επ' εμέ και κρατέοι εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντον τον Θεόν ενώπιον αυτών. Ιδούγαρο Θεός βοηθήμη και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αλήθειά σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως θύσος ή εξομολογήσω με το όνομα Τη σου Κύριε ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερίσομαι και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδει στην δέησή μου. Πρόσχες με και εισάκουσόν μου, ελυπήθηνε τη αδολεσχία μου και ταράχθεν από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλυναν επ' εμέ ανομίαν και ενοργή ενεκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγα σως υπεριστεράς και πεταστήσω μην τε καταπαύσω. Ιδού εμάκρεν να φυγαδεύων και ευλίσθην εν τη ερή μου. Προσεδεχόμη των Θεών, τον σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον Κύριε και καταδίελε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής. Ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος. Ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με υπήνεγκα αν. Και ή ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησε νεκρύβηναν απ' αυτού. Σι δε άνθρωπε ισόψυχε ηγεμόν μου και γνωστέ μου. Ως επί το αυτού εγλίκαν άσμοι εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθυνε νομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν εις άδου ζώντες. Ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσω με και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εμπολείς ήσαν συνεμή. Εισακούσε το Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Ουγ αρέστην αυτής αντάλλαγμα, ότι ουκ εφοβήθησαν τον Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε. Ευεβήλωσαν την διαθήκην αυτού. Διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ίγγισαν η καρδία αυτών. Υπαλήθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλεων και αυτοί οι συμβολίδες. Επίρριψον επί Κύριον την μέρημνά σου. Και αυτό σε διαθρέψει. Ού δώσει στον αιώνα άλλον το δικαίω. Σύ δε ο Θεός, κατάξει αυτού ει φρέαρ διαφθορά, άνδρε αιμάτων και δολιότητο, ου μη ημισεύσωση τα σημαίρα αυτών. Εγώ δε Κύριε, ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αή και στου αιώνα των αιώνα μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σε ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σε ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σε ο Θεό. Η ελπίσιμον Κύριε δόξαση. Κάθισμα 8. Ψαλμός 55. Ελέησον με ο Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλην την ημέρα πολεμών έθλιψέ με. Κατεπάτησαν με εχθρή μου όλην την ημέρα ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρα σου φοβηθήσω με εγώ δελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου επί το Θεό ήλπισα. Ού φοβηθήσω με τι ποιήσιμη σάρξ. Όλην την ημέραν του λόγου μου ευδελίσσοντο, κατε μου πάντε οι διαλογισμοί αυτών ει κακών, παρικίσουση και κατακρύψουση, αυτή την μτέρνα μου φυλάξουση, καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενό σώσει αυτού ενοργή λαού, κατάξει ο Θεό, την ζωή μου εξυγκυλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ω και εν την επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου στα οπίσω, εν η ανημέρα επικαλέσω μέσε. Ιδού έγνων ότι Θεός μου εσύ, επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσω με, τι ποιήσιμοι άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχέ, ας αποδώσω ενέσαιό σου. ότι ερίσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος, του ευαρεστής ενώπιον Κυρίου εν φωτή ζώντων. Ψαλμός 56. Ελέησον με ο Θεός, ελέησον με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία, και κράξω με προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετή αντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν εισόνιδος τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός του έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού και ερίσατον την ψυχή μου εκ μέσου σκύμνων. Εκοιμήθην τεταραγμένος. Ή ανθρώπων ή δόντες αυτών όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γίνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προ προσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαϊς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνη δόξα σου. Ψαλμός 57. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείται, ευθείας κρίνεται η ή των ανθρώπων, και γάραν καρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδικίαν εχείρεση μόν συμπλέκουση. Απειλοτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, οσί ασπίδος κοφής και βιούσης τα ότα αυτής, ή της ούκης ακούσετε φωνή σε επαδόντων, φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τα σμήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Έξου δενοθήσονται όσοι είδωρ διαπορευόμενον, εντενεί το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσι. Όσοι κυρός τακής αντενερηθήσονται, έπεσε πήρε π' αυτούς και ουκ είδων των ήλιων, πρώτου συνιένετε σακάνθας ημών την ράμνων, όσοι ζώντας, όσοι ενοργή καταπίεται αυτούς, εφραθήσετε δίκαιος όταν ήδη εκδίκησιν, τα σχήρας αυτού νύψετε εν το αίματι του αμαρτωλού. Και ερεί άνθρωπος, ή άρα έστει καρπός το δικαίο, άρα έστειν ο Θεός, κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέ λύτρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξ ανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεντο επεμέ κρατεί. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνεφ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα. Εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην, ιδού αυτοί αποφθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφαία εν τις χείλες συν αυτών, ότι τι σήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εγγελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη, το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτουρ μου ή, ο Θεός μου του έλεος αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου δείξει μη εν τις εχθρείς μου, μη αποκτήνεις αυτούς, μήποτε επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών λόγος χιλέων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται συντέλειε. Εν οργή συντελείας και ουμή υπάρξωση και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Αυτοί διασκορπισθήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γονγκίζουσι. Εγώ δε άσω με τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί του έλεος σου, ότι εγεννήθησα αντιλήπτωρ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου ή σύψαλο, ότι σύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή ο Θεός μου το έλεός μου. Ψαλμός 59. Ο Θεός απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρισας ημάς. Συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν, ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξα στο λαό σου σκληρά, επότησα σημάς ίνων κατανήξεως. Έδωκα στις φοβουμένες σε σημείωση του φαγήν από προσώπου τόξου, όπως αν Χριστός η αγαπητή σου σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν. Ο Θεός ελάλησε εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσομαι και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμώσε στη Γαλαάδ και εμώσε στη Μανασής και Εφραίμ κρατέωσης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ λέβης της ελπίδος μου, επί την Ιδουμαίαν εκτενώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλη πετάγησα. Τις απάξι με εις πόλην περιοχής, ή τις οδηγήσι με έως της Ιδουμαίας, ουχή εσύ ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών, δώσε μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό ποιήσομεν δύναμην και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς. Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχεσ την προσευχή μου, από τον περάτων της γης προσέκ έκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου στους αιώνας, σκεπαστήσω με τη σκέπη των πτερήγων σου, ότι εσύ ο Θεός εισήκουσα στον ευχών μου, έδωκα σκληρονομία της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις, τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενεί στον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθεια αν τη εξητήσει, ούτω ψαλώ το όνοματί σου στους αιώνας, του αποδούνε με τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 61. Ουχή το Θεό υποταγήσε την ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου και αντιλήπτωρ μου, που μη σαλευθώ επιπλέον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο, πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν δίψη, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη ψυχή μου, ότι παρά αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου αντιλήπτωρ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και ελπίζουμε επί το Θεό, ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών, εκχέεται ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται η ή των ανθρώπων, ψευδής η ή των ανθρώπων εν ζυγής του αδικήσε, αυτή εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε, πλούτος εάν ρέει μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός, δύο ταύτα ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι σοι αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ψαλμός 62. Ο Θεός, ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς σοι εισάρξμεν γερίμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρες εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται ισχυράς δρομφέας μερίδες αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήστε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός προσευχής μου, εν το δε εστέ με προσέ. Από φόβου εχθρού εξελού την ψυχή μου, σκέπασόν με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν. Ήτινε σηκώνησαν ως ρομφέαν τας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσεν αποκρύφης άμωμον. Εξάπεινα κατατοξεύσουσιν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαντο του κρύψε παγίδα ύπων, τι σώψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντας εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία, και υψωθήσεται ο Θεός, βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών, εταράχθησαν πάντες θεωρούντες αυτούς και φοβήθη πας άνθρωπος και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσεται δίκαιος εν το Κυρίο και ελπιεί επ' αυτόν και επενεθίσονται πάντες οι ευθύς στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αίγη στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα ένατον, Ψαλμός 64. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου, προσε πάσα σάρξ ήξη. Λόγια ανώμων υπερδυνάμωσαν ημάς και τα σασιβίας ημών σύ ηλάσι. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης. Ήχους κυμάτων αυτής τις υποστήσετε, ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την υγιήν και μέθησα σε αυτήν, επλήθυνας του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτω. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών ότι ούτως η ετοιμασία τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εντεσταγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον Στέφανον του εν ιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα όρη της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνού συσίτων και κράξονται και γάρ η μνήσουση. Ψαλμός 65. Αραλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώς σου, ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά το σαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδοί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής, ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχή μου η ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου, ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε του αργύριον, εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών, επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάσιμων, δήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομε εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτώματι αποδώσωση τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων, δεύτε ακούσατε και διηγήσομε ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικία νύε θεώρουνε καρδία μου, μη εισακουσάτω μου Κύριος, δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ψαλμός 66. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσαι το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σαν σοι λαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σαν σοι λαοί πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σαν σοι λαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σαν σοι λαοί πάντες. Γιέδω και των καρπών αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 67. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Αγαλιάστοσαν ενώπιον του Θεού

ανθρώπους σε Νίκο, εξάγων πεπαιδημένους σε Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός, εν το εκπορεύεσθε εσέ ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεσαι εν τη ερήμου. Γιες ίστι, και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε, σι δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικήσου είναι εν αυτή, ητίμασας εν τη Χριστότητή σου το πτωχό Θεός, Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμη πολύ, ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς, περιεργυρωμένε και τα μετάφρανα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον. Όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Είναι ατί υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος ο ευδόκησον ο Θεός κατοικήν εν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά ειν εν το Αγίο. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός εμήν Θεός των σωτηρίων ημών, ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην. Και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκβασάν επιστρέψω, επιστρέψω εμβυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου του βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες, εχόμενοι ψαλώντων, εν μέσω νεαν είδων τυμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βενία μη νεότερος εν εκστάσει, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργά σου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι Ιησούς η βασιλής δώρα, επιτίμησον τη στηρής του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων εν τες δαμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου, διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό, ε βασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει την φωνήν αυτού φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθος ανίδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκ έστην υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' υγιής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ολάρεξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως. Αούχ ήρπασα τότε απετίνιον. Ο Θεός, σι έγνωστη την αφροσύνη μου, και επλημέλιέ μου, από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη εσχυθήσαν επ' εμέ υπομείνοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκά σου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψαν εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχή μου και εγεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκων και εγενόμην αυτή εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προς ε Κύριε, καιρός ευδοκίας ο Θεός, εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ, ρηστεί εκ των μισούντων με.

0: και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατ' αιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, ότι Χριστόν του ελαιός σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου επίβλεψον επ' εμέ, μη αποστρέψ το πρόσωπό σου από του παιδός σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σίγαρ γινώσκει στον ονειδισμό μου και την ισχύνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντες οι θλίβοντές με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρων. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτισθήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των ότων αυτών διαπαντός σύγκαμψον. Έκχειον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το οι έπαυλες αυτών ηρημωμένοι και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω ο κατοικών. Ότι όν σοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών ημι εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις, μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμός χωνέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν. Εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ούκ εξουδένωσε. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ψαλμός 69. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επισή, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερετίνης. Ορθόδοξη παρουσία στους 106,8 FM.
2: Γιατί το λέμε έτσι? Μια εκπομπή για τον πλούτο του προφορικού μας λόγου στην καθημερινότητά μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αστέριος Καραγιωβάνης. Γιατί το λέμε έτσι? Παροιμίες και γνωμικά με την ερμηνεία τους. Αγάλια γάλια γίνεται η αγορίδα μέλη. Πρέπει να περιμένουμε με υπομονή για να απολαύσουμε τους καρπούς των κόπων και των προσπαθειών μας. Αγάλια γάλια και θα βρει η τάβλα το καρφί της. Αργά ή γρήγορα βρίσκει κανείς αυτό που του ταιριάζει. Λέγεται κυρίως για τους πονηρούς και κακοήθεις που τείνουν να συναναστρέφονται με τους ομοίους τους. Αγάλια και τα τούμπανα την ευτυχώς ο γάμος. Δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικοί στις περιγραφές και στις διηγήσεις μας όταν αναφερόμαστε σε πράγματα ασήμαντα. Αγάπα η μάρα το χορό, ήβρε και άντρα χορευτή. Λέγεται όταν τα πράγματα έρχονται όπως ακριβώς επιθυμούμε ή όταν βρούμε αυτόν, αυτήν που μας ταιριάζει. Αγάς με δέρνει εμένανε και εγώ εσένα δέρνω. Λέγεται για όσους είναι δουλικοί στους ισχυρούς, αλλά σκληροί και αυταρχικοί στους αδύναμους. Άγιες ο μαχαιροκλέφτης και πουλάς κορολεπίδες. Αναφέρεται στον φαύλο και ανήθικο που διατείνεται χωρίς φυσικά να γίνεται πιστευτός ότι άλλαξε τρόπο ζωής και ότι πλέον ζει έντιμα. Άγιος που δεν θαυματουργεί, λιβάνι δεν του καίνε. Ή αλλιώς, Άγιος που δεν θαυματουργεί, τη δόξα τι τη θέλει. Ή μια τρίτη παροιμία, Αγίου που δεν βοηθά, κερί μην του ανάφτης. Όποιος δεν ωφελεί τους άλλους και δεν τους εξυπηρετεί, δεν πρέπει να περιμένεις από αυτούς ούτε ευχαριστίες, ούτε επένους και προσφορές. Αγγυλώθη η νύφη μας στην Αλευροθήκη. Λέγεται όταν κάποιος κάνει καταφανώς ψεύτικα παράπονα. Αγοροφάης έφαγε και ωριμοφάης δεν ήβρε. Ή αλλιώς αγοροφάης εκέρδιζε και ωριμοφάης εζήτα. Καμιά φορά αυτοί που ενεργούν βιαστικά μεν αλλά με αποφασιστικότητα καταφέρνουν να πετύχουν περισσότερα πράγματα από εκείνους που κινούνται με περίσκεψη και προγραμματισμό περιμένοντας να οριμάσουν οι συνθήκες. Αδιανά τα χέρια σου, κακόν το ποδιακό σου. Εάν δεν προσφέρεις και δεν είσαι χρήσιμος, σε αντιμετωπίζουν αρνητικά και είσαι ανεπιθύμητος. Αδιανός καλόγυρος έγραφε και απέγραφε. Ή άδουλος δουλειά δεν έχει, το βρακί του λύνει και δένει. Οι αργόσχολοι, για να φαίνονται πολύ άσχολοι, καταγίνονται με άχρηστα, περιτά και ανόητα έργα. Άδειο σακί δεν στέκεται, γεμάτο δεν λιγάει. Όταν δεν έχεις κοινωνική και οικονομική υπόσταση, χάνεις την υπερηφάνεια σου, αλλά και την εκτίμηση των άλλων. Αντίθετα, όταν έχεις δύναμη, όλοι σε υπολογίζουν. Αδικιάς σπυρί σπαρμένο, κι αν φυτρώσει δεν σταχιάζει. Ό,τι αποκτάτε με άδικο τρόπο, χάνεται χωρίς να αφήσει κέρδος. Αγιώργη, βόηθαμε, σύε και εσύ τον πόδο σου. Πρέπει να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι προσπάθειες να λύσουμε τα προβλήματά μας και να μην περιμένουμε την εξύψους βοήθεια. Ακαμάτρα βράσκουκιά, ας τα φάγουμε κι ομά. Ο τεμπέλης προτιμά να μην απολαύσει τίποτα προκειμένου να κουραστεί έστω και ελάχιστα. Ακόμα δε σου ρούποσε και μας καλημερίζεις. Λέγεται για αυτούς που κάνουν βιαστικές και επιπόλαιες κινήσεις και ενέργειες κυρίως από λανθασμένες εκτιμήσεις. Ακόμα δεν απέθανε και ανάψαν τα κεριά μου. Πολλές φορές οι άνθρωποι προδικάζουν την αποτυχία ή την πτώση κάποιου και σπέβδουν να την εκμεταλλευτούν. Ακόμα δεν αρχίσαμε και αύριο πόσες έχουμε, λέγεται όταν δεν έχει κανείς την υπομονή και την αντοχή να περιμένει τον χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί ένα έργο. Ακόμα δεν αρχίσαμε, πέντε σακιά γεμίσαμε. Λέγεται όταν επιπόλαια διατυμπανίζει κανείς επιτυχίες που υποτίθεται ότι θα έχει στο μέλλον, κάτι όμως που δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα συμβεί. Άκου χτύπους πέρα εκεί, άκου τους και εδώ κοντά. Ό,τι κακό συμβαίνει ακόμα και μακριά από τον περίγυρό σου, είναι πολύ πιθανό να φτάσει και σε σένα. Άκουα και ίδρωνα, είδα και ξεπάγιασα. Η προσωπική εκτίμηση για ένα ζήτημα είναι συχνά κατώτερη από την σχετική με αυτό φήμη. Άκουγα τα κουδούνια του και έλεγα μάντρες έχει. Η κούφια καυχησιολογία δημιουργεί ψεύτικες προσδοκίες, τις οποίες αναιρεί σύντομα η πραγματικότητα. άκουε ζήμη και φούσκωνε προζήμη. Από απλές ενδείξεις θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τι πρέπει να κάνουμε ώστε να αρχίζουμε να το εκτελούμε χωρίς χρονοτριβή και με ζήλο. Άκουε σακί δεμένο, πάντα χέτο και γεμάτο. Από ορισμένα στοιχεία και σχετικές πληροφορίες μπορούμε να έχουμε την πλήρη εικόνα των πραγμάτων. Άκουσε ο κούκος ένα λόγο και ξεκούφανε τον κόσμο. Λέγεται για τους ανόητους, οι οποίοι επαναλαμβάνουν συνεχώς κάτι ασήμαντο που άκουσαν επειδή σε εκείνους έκανε εντύπωση. Άκουσαν πως χειροσφάξαν και πήραν σούβλες και έτρεξαν. Εκφράζει την τάση που έχουν κάποιοι άνθρωποι να αρπάζουν τις ευκαιρίες και να εκμεταλλεύονται τα πάντα. Ακριβώς θαρρύ κερδίζει, μα στοχά και δεν το ξέρει. Ακριβώς είναι ο φιλάργυρος. Πολλές φορές οι φιλάργυροι λυπούνται και να δαπανίσουν χρήματα για τη διαβίωσή τους, με αποτέλεσμα να ζημιώνονται, είτε διότι αγοράζουν φτηνά άρα ευτελή πράγματα, είτε διότι αποφεύγουν λόγω φιλαργυρίας να καλύψουν ουσιαστικές ανάγκες τους. Ακριβώς φθηνά αγοράζει και τη φύρα δεν τη βγάζει. Για να είμαστε αποτελεσματικοί και να κάνουμε εποφολείς για μας ενέργειες, πρέπει να εξετάζουμε προσεκτικά όλες τις παραμέτρους και τα τυχόν μειονεκτήματα κάθε συναλλαγής. Αλάτι πάει στην αλική και φρίγανα στο λόγκο, ή αλλιώς αλάτι πάει στην αλική και ξύλα στο λαγκάδι. Λέγεται για όσους προβάλλουν ως ξεχωριστό κάτι εντελώς συνηθισμένο ή προσφέρουν στους άλλους άχρηστα και περιττά πράγματα. Αλεστικά φουρνιάτικα και ο νοικοκύρης άδειος. Λέγεται για αυτούς που ξοδεύουν πολλά για ένα έργο χωρίς τελικά να αποκομίζουν οι ίδιοι από αυτό κάποιο όφελος. Αλλή που πάρει το σακί και πάει σ' άλλου πόρτα. Αλίμονο σε αυτόν που δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του και προσφεύγει στην βοήθεια των άλλων. Αλλή που το έχει κούτρα του να κατεβάζει ψήρες. Τα ελαττώματα δηλαδή και οι κακές συνήθειες που έχουμε από μικροί παραμένουν και μας ταλαιπωρούν. Αλλή σε κιόν τον ένανε που τον επιάσαν δύο. Η δύναμη πολλές φορές νικέται από τον αριθμό. Αλλή στο νιό που δέρνεται, στο γέρο που κοιμάται. Σύμφωνα με το γνωμικό είναι ανησυχητικό σύμπτωμα ο νέος να δυσκολεύεται να κοιμηθεί και ο γέρος να κοιμάται συνεχώς, αφού ένδειξη καλής υγείας είναι το αντίθετο. Αλλοί τον δέρνουν 18 και δεν τον δέρνει ο νους του. Είναι ντροπή να σε κατακρίνουν και να σε επιπλήττουν και εσύ να μην έχεις την ευαισθησία και την ευφυΐα να βλέπεις και να διορθώνεις τα λάθη σου. Αλλιά στον ασυνήθιστο ώσπου να συνηθίσει. Ο καλομαθημένος υποφέρει από τη μεταστροφή της τύχης και δύσκολα αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν από την αλλαγή στη ζωή του. Αλέχει γριά και βύχη. Λέγεται στην περίπτωση που γίνεται λανθασμένη εκτίμηση σχετικά με το λόγο της αντίδρασης ή της συμπεριφοράς κάποιου. Άλλα λέει η λίδα μου και άλλα η τσαμπούνα μου. Ή αλλιώς, άλλα ψάλλει η λίρα μου και άλλα το βιολί μου. Λέγεται για τους ασταθείς και επιπόλους, των οποίων τα λόγια δεν έχουν συνέπεια. Άλλα λένε τις ανέμεις και άλλα κλώθη και γυρίζει. Ή αλλιώς, άλλα λένε τις κρυσάρας και άλλα κρυσαρίζει εκείνη. Ή αλλιώς, άλλα λένε της καμπάνας και άλλα καμπανίζει εκείνη. Λέγεται για αυτούς που δεν υπακούουν στις οδηγίες και υποδείξεις των ειδικών, αλλά κάνουν πάντοτε το κεφαλί τους. Άλλα λογιάζει ο κοσμάς και άλλα λογιάζει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να κάνουμε σωστούς υπολογισμούς αν δεν λάβουμε υπόψη μας και τις αντίθετες γνώμες ή και τα διαφορετικά συμφέροντα που πιθανόν να έχουν οι άλλοι. Άλλα εμέτρα ο Γιάτης και άλλα εψήφα ο νοικοκύρης. Ή αλλιώς άλλα εκαρτέρει ο Γάιδερος και άλλα των Ευρύκων. Ή αλλιώς άλλα λογαριάζει ο Ζευγάς και άλλα το Ζευγάρι. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στις προβλέψεις και στις προσδοκίες μας για το μέλλον όταν άλλοι έχουν την δύναμη στα χέρια τους και παίρνουν τις σχετικές αποφάσεις. Άλλα τα λαλούμενα και άλλα τα νοούμενα. Λέγεται για αυτούς που σκέπτονται και πράττουν αντίθετα προς τα λόγια και τις διακηρύξεις τους. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Λέγεται όταν συγκρίνονται ανώμια πράγματα ή άνθρωποι διαφορετικοί ως προς τον χαρακτήρα, την αξία και τις ικανότητες. Άλλη καμιά δε γέννησε, μόνη Μαριά το Γιάννη. Λέγεται για αυτόν που καμαρώνει για κοινά και συνηθισμένα πράγματα, τα οποία μάλιστα εκθιάζει ως μοναδικά. Αλλιώς γιαγιά το κόσκινο, αλλιώς και το πλαστήρι. Λέγεται όταν οι νέοι και άπειροι συμβουλεύουν τους μεγαλύτερους και πιο έμπειρους από αυτούς. Αλλιώς μιλάω ξαρμάτωτος και αλλιώς αρματωμένος. Ο ισχυρός και οικονομικά και κοινωνικά έχει αυτοπεποίθηση. Εκφράζει τη γνώμη του με παρησία και ενεργεί ανάλογα σε αντίθεση με τον φτωχό και τον αδύναμο. Άλλο δεν πρέπει του κουφού παρά μονάχα η λίρα. Λέγεται όταν κάτι είναι αντελώς ατέριαστο, περιττό και άχρηστο σε κάποια συγκεκριμένη περίσταση, όπως ακριβώς είναι η λίρα για αυτόν που δεν ακούει. Άλλον αναγιόμαστε και άλλον αγαπιόμαστε. Λέγεται για όσους επικαλούνται ανύπαρκτη συνήθως συγγένεια ή φιλία με κάποιον για να εξυπηρετηθούν από αυτόν. Άλλοι σας κόβουν λάχανα και άλλοι σας μαγειρεύουν. Λέγεται για αυτούς που απευθυνούνται από τους κόπους των άλλων χωρίς οι ίδιοι να καταβάλουν καμιά προσπάθεια. Άλλοι σκάφτουν και τριγούν και άλλοι πίνουν και μεθούν. Ή αλλιώς άλλοι σπέρνουν και θερίζουν και άλλοι τρών και μακαρίζουν. Ή αλλιώς άλλοι σκάφτουν και κλαδεύουν, άλλοι πίνουν και χορεύουν. Συμβαίνει συχνά εκείνοι που κοπιάζουν να μην απολαμβάνουν τους καρπούς των κόπων τους, αλλά να τους χαίρονται άλλοι, συνήθως το περιβάλλον ή οι κληρονόμοι τους. Άλλοι τα γένια επιθυμούν και άλλοι που τάχνε φτύνουν. Όταν διαθέτει κανείς σε αυθονία κάτι, συνήθως δεν το εκτιμά, ενώ το επιθυμεί πολύ εκείνος που δεν το έχει. Άλλοι χτυπούν και χαίρονται και εγώ μιλώ και βλάφτω. Συμβαίνει μερικές φορές οι ανίσχυροι και ταπεινοί να τιμωρούνται αυστηρά για το παραμικρό παράπτωμά τους, ενώ οι ισχυροί να μένουν ατιμώρητοι ακόμη και για εγκλήματα. Άλλος ανάφτει τη φωτιά και άλλος την ανεμίζει. Για να γίνει ένας τσακωμός, μια φασαρία, συμπράττουν συνήθως πολλοί. Όχι μόνο οι πρωταγωνιστές των επεισοδιών, αλλά και αυτοί που επιχαίρουν για το γεγονός και υποδαβλίζουν τον θυμό και την οργή των δύο πλευρών. Άλλος δεν ξέρει τα λουνού που τον ετρώει η πλάτη. Δεν μπορεί ποτέ να γνωρίζουμε κατά βάθος τις ανάγκες και τα προβλήματα των άλλων, ούτε και τις αιτίες που τα προκάλεσαν. Άλλος έχασκε και άλλος εμετέλαβε, ή αλλιώς άλλος χάσκε και άλλος χάφτη. Πολλές φορές αυτός που περιμένει και προσδοκά να απολαύσει και τελικά δεν τα καταφέρνει, διότι άλλοι πιο επιτίδη προλαβαίνουν και το αρπάζουν την ευκαιρία. Άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη, ή αλλιώς ο λύκος έχει το όνομα και αλλού τη χάρη. Συχνά αποδίδουμε σε κάποιον ιδιότητες και ικανότητες που δεν διαθέτει. Άλλος με πίτα γεύεται και άλλος με το καρβέλι. Ο καθένας απολαμβάνει ή προσφέρει στον άλλον αυτό που διαθέτει. Αλλού παπάς και αλλού ταράσα του. Αναφέρεται στους επιπόλαιους και ακατάστατους που δεν φροντίζουν να βάλουν τάξη στις υποθέσεις τους. Αλλού βαρούν τα κούρταλα, τα κρόταλα, τύμπανα, και αλλού γίνεται ο γάμος. Ή αλλού χτυπούν οι ποταμοί και αλλού χτυπούν τα ριάκια. Ή αλλιώς αλλού χτυπάει το νερό και αλλού βροντά ο μήλος. Τα γεγονότα δεν εξελίσσονται πάντα σύμφωνα με τα δεδομένα ή τις ενδείξεις που έχουμε. Από αλλού περιμένουμε κάτι και από αλλού απροσδόκητα μας έρχεται. Αλλού βαρούνε τη γριά και αλλού σκάζει προβιά της, δηλαδή το δέρμα της. Λέγεται όταν οι συνέπειες μιας πράξης είναι απροσδόκητες ή εκδηλώνονται σε τόπο και χρόνο που δεν περιμέναμε. Αλλού κοιτάζεις δέσποτα και αλλού σταυροκοπιέσαι. Αλλού τον τρώει και αλλού ξύεται. Λέγεται για αυτόν που συμπεριφέρεται πονηρά και προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τους άλλους για να μην αντιληφθούν κάτι ίσως μεμπτό που σκέφτεται να κάνει. Αλλού πουλούν τα γράμματα και αλλού πουλούν τη γνώση. Η εκπαίδευση δεν κάνει έξυπνους τους ανόητους. Αλλού έχει πόνο η γριά και αλλού την τρίβει ο γέρος. Ή αλλιώς αλλού με τρίβει σμάρο μου και αλλού με σφάζει ο πόνος. Δεν μπορούν όλοι δηλαδή να καταλάβουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας ώστε να τις ικανοποιήσουν, ιδιαίτερα όταν αποφεύγουμε να τις εκφράσουμε καθαρά. Άμα δεν δείχνει η γίδα μας, δείχνει το κέρατό της. Δεν μπορεί να κρύψει κανείς κάτι ολοφάνερο. Επομένως, οποιαδήποτε σχετική μαρτυρία είναι περιττή. Άμα δεν μπορείς τι θέλεις, θέλε εκείνο που μπορείς. Αν δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να απολαύσεις αυτά που επιθυμείς, να μάθεις να χαίρεσαι με εκείνα που μπορείς να έχεις. Άμα το θέλει ο γείτονας, παντρεύει στο παιδί σου. Η γνώμη των γειτόνων λαμβάνεται πάντοτε σοβαρά υπόψη. Μπορεί λοιπόν αυτοί να σου ωφελήσουν επενώντας ή να σε βλάψουν κατηγορώντας σε. Άμαθος από παλάτι είδε φούρνο και θαμάχτη. Όταν κάποιος αγνοεί αξιόλογα έργα, εντυπωσιάζεται και από τα ασήμαντα. Αν άκουγε ο Θεός του Ζήτουλα, θα εχάλαγε την κόλαση. Δεν φτάνει να δίνεις χρήματα στους φτωχούς για να συγχωρεθούν οι αμαρτύρες σου και να πας στον παράδεισο, όπως σου εύχονται αυτοί που ελεείς. Αν αρτηθείς, ας είναι λαρδί, και αν κλέψεις, να λογάρι, δηλαδή κάτι πολύτιμο. Λέγεται για αυτούς που παρανόμησαν για ασήμαντα και ευτελή πράγματα. Αν δεν αλείψεις τους τροχούς, η άμαξα δεν τρέχει. Ή αλλιώς, αλήφθη λάδι ο τροχός, για τούτο δεν φωνάζει. Αν θέλει κανείς να πετύχει τους στόχους του, πρέπει να είναι διατηθεμένος να καταβάλει όχι μόνο κόπους, αλλά και χρήματα. Αν δεν εξεύρεις γράμματα, ας το χαρτί σου χάμου. Δεν πρέπει να ανακατεύεσαι σε υποθέσεις τις οποίες δεν γνωρίζεις και για τις οποίες δεν έχεις στοιχεία. Αν δεν πενάς το σπίτι σου, πέφτει και σε πλακώνει. Πρέπει να προβάλλουμε κι εμείς οι ίδιοι τα προσόντα και τις ικανότητές μας, διότι διαφορετικά οι άλλοι δεν θα μας υπολογίζουν και θα μας αγνοούν. Αν δεν του δώσω, ντρέπομαι, και άμα του δώσω, χάνω. Λέγεται για την περίπτωση όπου βρίσκεται κανείς σε δύσκολη θέση ή σε αμηχανία μπροστά σε ένα αίτημα το οποίο, αν δεν ικανοποιήσει, θα στεναχωρήσει σίγουρα τον φίλο ή τον γνωστό που το υπέβαλε, ενώ αν το ικανοποιήσει, θα ζημιωθεί ο ίδιος. Αν είναι παπά στην εκκλησιά, η αυγή θα τον ενδείξει. Λέγεται για αμφιβολίες που σύντομα θα αρθούν. Αν είναι τα αρνιά σου αμέτρητα, πες πόσα αρνιά δεν έχεις. Όταν δεν έχεις εποπτεία της περιουσίας σου, εύκολα μπορεί οι άλλοι να την σφετεριστούν. Αν είσαι και παπάς, με την αράδο σου θα πας. Δεν πρέπει να εκμεταλλεύεσαι το αξίωμα ή τη δύναμή σου για να πάρεις τη θέση ή τη σειρά ενός άλλου. Αν κρεμάσουν τους μαστόρους, άδικα θα τον κρεμάσουν. Λέγεται για αυτούς οι οποίοι κομπάζουν για ικανότητες και αξία που δεν έχουν. Αν ξαναγινόμουν ύφη, θα ξέρα να καμαρώνω. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σωστά διάφορες καταστάσεις που προκύπτουν εάν έχουμε πείρα από ανάλογη περίπτωση. Αν σε ρίξει τάλογο, ξεπέζευε και σύρτο. Αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα αναπροσαρμόζοντας τις ενέργειες και τις κινήσεις μας. Αναβάστα, δηλαδή βόηθαχε. Αναβάστα γριά το γέρο να τον έχουμε στο θέρο. Λέγεται για αυτούς που προσφέρουν με υστεροβουλία τις φροντίδες τους σε κάποιον με σκοπό να τον εκμεταλλευτούν στο μέλλον. Ανάθρεψε τον ποντικό να φάει το σακί σου. Λέγεται για τους αχάριστους που βλάπτουν τους ευεργέτες τους. Ανάξιος έβαλε βρακή και ρώτα που χορός κρατεί. Λέγεται για τους φτωχούς και άσημους που όταν αποκτήσουν κάτι ακόμα και ασήμαντο σπέβδουν να το επιδείξουν. Αναστενάζει και διπνά, κλαίει και γιωματίζει. Λέγεται για αυτούς που παραπονιούνται συνεχώς για συμφορές πραγματικές ή μη. Ανεμομαζώματα, διαολοσκορπίσματα. Τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται με άδικο και παράνομο τρόπο συχνά χάνονται τόσο εύκολα όσο εύκολα αποκτήθηκαν. Άνθρωπος ακάλεστος στο γάμο τι γυρεύει? Όποιος ανακατεύεται σε ξένες υποθέσεις και λέει τη γνώμη του χωρίς να του τη ζητήσουν, γίνεται ενοχλητικός και αντιπαθής. Αντάμα κουβεντιάζουμε και χωριστά ακούμε. Λέγεται όταν οι συνομιλητές δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους. Αντάμα πάμε δέσποτα και πάμε όταν ορίζεις. Πρόθυμα δεχόμαστε να ταλαιπωρηθούμε και να εκτεθούμε σε κινδύνους ακόμη αρκεί να έχουμε δίπλα μας κάποιον με κύρος με τον οποίο νιώθουμε ασφαλείς και προστατευμένοι. ανταμικός, δηλαδή συνεταιριστικός ή αλλιώς μυσιακός. Ανταμικός ο γάιδρος για να τον φάει ο λύκος. Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ανήκει σε πολλούς, συνήθως αυτό εγκαταλείπεται και ρημάζει. Αντί να τρίζει ο ζυγός, τρίζουνε τα λουριά του. Ή αλλιώς, αντί να σχέται ο γάιδρος, σύεται το σαμάρι. Λέγεται για όσους διαμαρτύρονται για ένα γεγονός το οποίο δεν έχει άμεση επίπτωση στους ίδιους, ενώ εκείνοι που πραγματικά θίγονται από αυτό δεν αντιδρούν. Άντρα μου ήρθε η γρηγοράδα, φέρε τα γένια σου να γνέσω. Ή αλλιώς, άναψε η γυναίκα λίχνο να κουρέψουμε τα αρνιά. Λέγεται για τους τεμπέληδες που άκερα και με ανόητο τρόπο παριστάνουν ξαφνικά τους προκομμένους και τους δραστήριους. Ανύπαντρος συμπέθερος προξενητής για λόγο του γυρεύει. Ή αλλιώς, για το γείτονά μου λέω και για λόγο μου γυρεύω. Λέγεται συνήθως για αυτούς που ενώ με τις ενέργειές τους αποσκοπούν στο δικό τους μόνο συμφέρον, διατείνονται ότι ενεργούν για το καλό των άλλων. Αξίζει η γεροντόκοτα 40 πουλαδίτσες. Οι νέοι σε σύγκριση με τους ηλικιωμένους υστερούν ως προς την πείρα και την κρίση. Απ' την αγάπη του καλού μου δεν τον είδα να έχει γένια. Αδιαφορώ τόσο για ένα άτομο το οποίο διατείνομαι ότι αγαπώ, ώστε δεν έχω προσέξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία του. Απακοής δουλεύει ο μήλος. Όταν δηλαδή ακούμε τον μήλο να δουλεύει, πάμε κι εμείς σιτηρά για άλεσμα. Αναφέρεται στην αξία της καλής φήμης. Από που λείπει η καρδιά, εκεί μιλάει η γλώσσα. Όταν δεν υπάρχουν ειλικρινή και βαθιά συναισθήματα, προσπαθούμε να καλύψουμε την έλλειψή τους με πομπόδι λόγια και με φλιαρίες. Από όσα λένε τα μισά και από όσα ακούς καμπόσα. Η πραγματικότητα είναι συχνά κατώτερη της φήμης, η οποία μεγαλοποιεί συνήθως τα πράγματα. Απ' τη λεχόνα ως τη μαμή, άφαντο έγινε το παιδί. Λέγεται όταν χάνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και με παράδοξο τρόπο κάτι το οποίο υποτίθεται ότι είχε φύλαξη και φροντίδα. Απελπισμένο κάτεργο σε αγαθό λιμιόνια, σε στέρεο λιμάνι, αράζει. Λέγε όταν βρισκόμαστε σε μεγάλη απελπισία και βρίσκουμε απροσδόκητα λιμάνι σωτηρίας. Απελπισμένο κάτεργο σε αγαθό λιμιόνα. Άπιαστα πουλιά, χίλια στον παρά. Λέγεται για αυτούς που υπόσχονται και τάζουν στους άλλους πράγματα που δεν τους ανοίγουν και επομένως δεν τα ορίζουν. Άπλωνε το καλάθι σου ως το κλαδί που φτάνεις, ή αλλιώς άπλωνε τον πόδα σου κατά το πάπλωμά σου, ή αλλιώς κατά το πάπλωμα και το ξάπλωμα. Οι ενέργειές σου πρέπει να είναι ανάλογες με τις οποίες οι δυνατότητες σου, δηλαδή δεν πρέπει να επιχειρείς έργα ανώτερα των δυνάμεών σου. Από πίτα που δεν τρως, τι σε νοιάζει και καεί? Δεν πρέπει να ανακατευόμαστε σε υποθέσεις που δεν μας αφορούν και από τις οποίες δεν έχουμε κάποιο συμφέρον. Από τον γάμο έρχομαι, βαριά είμαι πεινασμένος και τρέμω από την πείνα. Πάει στη βρύση για νερό και έρχεται διψασμένος. Λέγεται στην περίπτωση που κάποιος δεν κατάφερε να αδράξει την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε. Από το στόμα κόρακα μονάχα κράθ ακούσεις. Από έναν κακό και ανήθικο άτομο δεν πρόκειται να ακούσεις κάτι χρήσιμο ή ωφέλιμο. Αντίστοιχη αρχαία παροιμία, εκ στόματος κόρακος ακουσόμεθα κρά. Από το φράχτη στο κλαρί και από το κλαρί στο φράχτη. Λέγεται για αυτούς που όταν μιλάνε περνούν γρήγορα από το ένα θέμα στο άλλο, έτσι όσα λένε δεν έχουν κάποιον ιρμό. Από φτωχό μη δανειστείς και πιάσει τις καμπάνες. Ο ασήμαντος καμαρώνει για την εξυπηρέτηση ή τη βοήθεια που μπόρεσε κάποια στιγμή να προσφέρει και διαδίδει το γεγονός σε όλους. Απόκρεψε ο καλόγερος κουκιά του μαγειρεύουν. Για τους φτωχούς και ασήμαντους ακόμα και οι μεγάλες γιορτές δεν φέρνουν κάποια ευχάριστη αλλαγή. Αργεί το Πάσχα μάρχεται. Ας περιμένουμε υπομονετικά να εκπληρωθούν οι προσδοκίες μας, εφόσον είναι σίγουρο ότι αυτό, έστω και αν αργήσει, θα γίνει. Αργοκίνητο καράβι κάθε χρόνο και ταξίδι. Λέγεται για τους νοθρούς και δυσκίνητους, των οποίων οι δραστηριότητες είναι ελάχιστες. Αρνί που βλέπει ο Θεός, ο λύκος δεν το τρώει. Δηλαδή αυτόν που προστατεύει ο Θεός δεν μπορεί να τον βλάψει κανένας. Αρρώστησες, ξαρρώστησες, πες πως το γάμο πήγες. Ή αλλιώς, ο παρρωστά και ξαρρωστά στο πανηγύρι πάει. Όταν ξεφεύγεις από κάποιον μεγάλο κίνδυνο, πρέπει να χαίρεσαι που γλίτωσες και να μην παραπονιέσαι για όσα πέρασες. Αρρώστου χίλια φαίνονται και νηστικού μαγούλες. Τα αισθήματα δηλαδή και η άθεση του ανθρώπου καθρεφτίζονται στην όψη του. Άρχοντας φταρνίστηκε άκουσμα και βούκινο και η πιο ασήμαντη πράξη ή ενέργεια των ισχυρών και σημαντικών ανθρώπων προκαλεί αίσθηση και συζητιέται. Ας αλέθει ο μήλος και ας μου γκρίζει ο χείρος, ή αλλιώς ο μήλος να γυρίζει και ο σκύλος σας γαυγίζει. Πολλές φορές, προκειμένου να κάνουμε τη δουλειά μας, αδιαφορούμε για την αποδοκιμασία ή τις επικρίσεις των άλλων. Ας είναι πολύ το γένος μου και ας το μισεί ο κόσμος. Οι ισχυροί και οι σημαντικοί άνθρωποι δεν λογαριάζουν ούτε φοβούνται τον φθόνο ή και το μίσος των άλλων. Ας ήξερα δύο γράμματα και ας ήμουν με ένα μάτι. Εκφράζει την μεγάλη αξία της μόρφωσης. Ας μ' αγαπά ο επίσκοπος και ας με μισούν οι διάκοι. Επιδιώκουμε πάντα την έγκριση του ισχυρού ή του ανώτερου ιεραρχικά και αδιαφορούμε για την γνώμη των υφισταμένων του. Ας με πλουτίνει η μοίρα μου και εγώ μορφαίνω ατίμου. Δηλαδή αναφέρεται στην δύναμη και την αξία των χρημάτων, τα οποία μπορούν να απαλύνουν ή να και καλύψουν πολλά κακά και πολλές ασχήμιες. Ας πάει και αυτό το φίλημα με το Χριστός Ανέστη. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις μπορεί να δείξουμε υποχωρητικότητα και να ανεχθούμε αδιαμαρτύρητα κάποιες ενοχλήσεις. Ας τα σφουγγάτα για αύριο, ψωμί να βρούμε απόψε. Σφουγγάτα είναι η ομελέτα. Πρέπει να ιεραρχούμε τις ανάγκες μας και να ικανοποιούμε χωρίς καθυστέρηση τις άμεσες και επιτακτικές, αφήνοντας για αργότερα τις υπόλοιπες. Γιατί το λέμε έτσι? Μια εκπομπή για τον πλούτο του προφορικού μας λόγου στην καθημερινότητά μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αστέριος Καραγιωβάνης.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού Ορθόδοξη Παρουσία στα 106 και 8 FM της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λιτής και Ρεντίνης, ακολουθεί η επιμαντορική εγκύκλειος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδάς, Λιτής και Ρεντίνης κυρίου κυρίου Πλάτωνος επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Την εμπρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησεν. Τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά, με αισθήματα πνευματικής χαράς και βαθίας ευγνωμοσύνης προς τον Πανάγαθον Θεόν, πανηγυρίζομεν και εφέτος την πάνσεπτον κοίμησιν της υπεραγίας Θεοτόκου, της Μητρός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Μητρός ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Η Εκκλησία δεν θρηνεί σήμερον ένα θάνατον, αλλά πανηγυρίζει την μετάσταση της Κυρίας Θεοτόκου προς την αιώνιον ζωήν, διότι εκείνη, η οποία εγένετο η έμψυχος κυβωτός του Θεού, μετέστη προς τον Υιόν και Θεόν αυτής, παραμένουσα αδιαλείπτος προστάτης, μεσήτρια και σκέπη πάντων των πιστών. Η κοίμηση της Θεοτόκου δεν αποτελεί το τέλος της μητρικής της παρουσίας, αλλά την αρχή μιας πληρεστέρας και καθολικοτέρας μεσητείας υπέρ του κόσμου. Ο τάφος δεν ειδηνήθη να κρατήσει εκείνη που εβάστασε στα σπλάχνα της τον Κύριον της ζωής, ούτε ο θάνατος ειδηνήθη να διακόψει την στοργήν και την μέρημνάν της δια τα τέκνα της. Δια τούτο και ο πιστός λαός την επικαλείται ακίμητον πρέσβυρα και αμετάθετον ελπίδα, διότι γνωρίζει εκ πείρας ότι η Παναγία δεν πάβει να συνοδοιπορεί με κάθε άνθρωπον, να παραμυθεί τον θλιβόμενον, να στηρίζει τον δοκιμαζόμενον και να οδηγεί πάντας προς τον μονογενή Υιόν αυτής, τον σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Η Παναγία αποτελεί το κατεξοχήν πρότυπο της ταπεινώσεως, της υπακοής και της ολοκληρωτικής αφιερώσεως εις το θέλημα του Θεού. Με το ταπεινόν και αποφασιστικόν «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου», ίνιξε την οδόν της σωτηρίας δια ολόκληρον την ανθρωπότητα. Η ζωή της μας υπενθυμίζει ότι η αληθινή δόξα γεννάται μέσα από την διακονία, η αληθινή δύναμη μέσα από την ταπείνωση και η αληθινή ελευθερία μέσα από την υπακοήν εις το θέλημα του Θεού. Εις την εποχή μας καθήν κυριαρχούν οι αβεβαιότητες, οι πόλεμοι, οι κοινωνικοί αναστατώσεις, η μοναξιά και η πνευματική σύγχυση, η μορφή της Παναγίας προβάλλει ως ασφαλές λιμάνι ελπίδος. Η μήτρη της ζωής αγκαλιάζει κάθε πονεμένον άνθρωπον, κάθε νέαν οικογένεια που δοκιμάζεται, κάθε νέον που αναζητεί προσανατολισμόν, κάθε ηλικιωμένον που σηκώνει το σταυρόν της ασθενείας και της μοναξιάς. Εις την μητρική της αγκαλιάν χωρούν πάντες, διότι η αγάπη της είναι ανιδιοτελής και αστήρευτος. Ιδιαιτέρως δε ας παρακαλέσω με την Κυρία Θεοτόκον να σκεπάζει με το τίμιο νομοφόριόν της την πατρίδα μας, την Ιεράν ημών Μητρόπολη, τας οικογενείας μας, τους νέους μας και όσους δοκιμάζονται από ασθενείας, πτωχίαν, πένθος και κάθε μορφήν θλίψεως. Ας ενισχύει τους λειτουργούς της Εκκλησίας, τους εκπαιδευτικούς, τους επιστήμονας, τους ανθρώπους της προσφοράς και κάθε άνθρωπον καλής θελήσεως, ώστε όλοι μαζί να εργαζόμεθα δια την επικράτηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της αγάπης. Αγαπητοί μου αδελφοί, η μεγάλη αυτή θεομητορική εορτή ας μην παραμείνει μία απλή θρησκευτική παράδοση ή μία ευκαιρία θερινής αναπαύσεως. Ας γίνει αφορμή ουσιαστικής επιστροφής προς τον Χριστόν, συμμετοχής στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, μετανοίας, συγχωρήσεως και εμπράκτου αγάπης προς τον πλησίον. Εκεί όπου τιμάται αληθινά η Παναγία, βασιλεύει ο Χριστός. Ας μεταφέρουμε λοιπόν στην καθημερινότητά μας την ευωδία της χάριτος και την χαρά της εκκλησιαστικής κοινωνίας. Η τιμή προς το πάνσεπτον πρόσωπον της Παναγίας δεν εξαντλείται εις τους ύμνους και τα σπανηγύρις, αλλά αποδεικνύεται με βίον μετανοίας, αγάπης, ταπεινώσεως και εμπιστοσύνης εις το θέλημα του Θεού, το οποίον η αϊπάρθενος πρώτη εβίωσε και εφανέρωσε εις τον κόσμο. Ας αναχωρήσουμε λοιπόν από την εορτήν ταύτην, με ανανεωμένη την ελπίδα, με ισχυροτέραν την πίστην και με προθυμωτέραν τη διάθεση να γίνομαι μάρτυρες της αγάπης του Χριστού μέσα στον κόσμο. Εύχομαι ολοκαρδίως η υπεραγία Θεοτόκος, η έφορος και προστάτης μας, να περιβάλλει πάντας με την μητρική της στοργή, να χαρίζει υγείαν, ειρήνην, δύναμην και πνευματικήν προκοπήν και να οδηγεί τα βήματά μας εις την οδόν της σωτηρίας. Να συνοδεύει πάντοτε την ζωή σας, να χαρίζει φως εις τας καρδίας σας, δύναμην εις τους αγώνας σας και ειρήνην εις τας οικογένειάς σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, διάπειρος προς την υπεραγίαν Θεοτόκον ευχέτης, ο Μητροπολίτης, ο Λαγκαδά, Λυτής και Ρεντίνης Πλάτων. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούσατε την ποιμαντονική εγκύκλιον του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, Λαγκαδά, Λυτής και Ρεντίνης κυρίου Πλάτωνος, επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Φίλε μου και αδελφοί μου, μας αξιώνει η Παναγία μας και φέτος εδώ εις τον Πάσεπ των οίκων της, εις την Ιερά Μονήν της, το τιμαλφέστα των τούτων παλάτιων της Παναγίας της Χρυσοκουρδαγιωτήσης να εορτάσουμε τρία την Άγια γεγονότα παμέγιστα από τον βίον της των Θεομητορικών. Εν πρώτης την κοίμησή της, το χωρισμό δηλαδή της ψυχής της από το Θεοδόχον σώμα. Ως άνθρωπος και αυτή έπρεπε να πληρώσει το κοινό χρέος και με θαυμαστόν τρόπον ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο κατεξοχήν Αρχάγγελος της Θεοτόκου, που υπηρέτησε όλα τα θεαρθρώπινα μυστήρια, είναι προετοίμασε ότι εντός τριών ημερών έρχεται ο Υιός της να παραλάβει την ψυχή της εις τους ουρανούς. Και το θαυμαστιότερον τούτου, οι Άγιοι Απόστολοι από περάτων έως περάτων εκατέκλυσαν την Γεσθημανή μαζί, όπως λέει και το δοξαστικό των αποστήχων, με τον Άγιον Ιάκωβον τον αδελφό Θεόν, τον Άγιον Διονύσιον τον Αρεοπαγίτην, τον Άγιον Ιερό Θεόν Επίσκοπον Αθηνών, επισημωτά τους ιεράρχες της πρώτης Εκκλησίας του Χριστού. Και ταύτοι και όλοι αυτοί οι εκλεκτοί άνθρωποι του Θεού, Απόστολοι και Ιεράρχες, μαζί με τις ουράνιες δυνάμεις ενώνονται γύρω από το Θεοδόχον και κοιμημένον σώμαν της Θεοτόκου, δια την υμνήσουν να την προπέμψουν και γίνονται εις την αιώνιον ζωή, εις την Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και γίνονται μάρτυρες αυτής της θεανθρώπινης παρουσίας του Κυρίου κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, άμα τη αφήξη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κατέκλυσεν όλων των οίκων της Θεοτόκου υπερφυής αρωματισμένη ατμόσφαιρα, ευωδιάζουσα ατμόσφαιρα. Και ο ίδιος ο Κύριος παρέλαβε την ψυχή της και την ανέβασε εις τους ουρανούς. Εξάλλου αυτόν και ζωγραφίζεται. Εάν μερικοί επηρεασμένοι από την λογική της τάχα ενωμένης Ευρώπης, όπως μας έχει δηλητηριάσει όλα αυτά τα χρόνια την πίστη μας, απορούν πώς ήρθαν οι Άγιοι Απόστολοι εις την Γεσθημανή από περάτων έως περάτων της Οικουμένης, όπου ευρίσκονταν ένεκεν του Κηρύγματος Ιησού Χριστού. Νεφελοειδείς άγγελοι τους εμετέφεραν εις την Γεσθημανή, όπως και ο αστέρας της Βηθλεέμ εις τη γέννα του Κυρίου μας, δεν ήταν ένας συνηθισμένος αστέρας γεωφυσικού χαρακτήρου, ουρανίου χαρακτήρου μάλιστα, αλλά ήταν αυτός τούτος ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, πάλι ο Γαβριήλ, ο Αρχάγγελος της Παναγίας, και αστεροειδής εκεί μεταμορφώνεται για να οδηγήσει τους μάγους. Το ίδιο εδώ, εις τη σήμερον εορτή της κοιμήσεως, νεφελοειδείς άγγελοι μεταφέρουν τους Αποστόλους και τους ιεράρχες που προείπαμε εις την Γεσθημανή. Αυτή είναι η δυνατότητα του θαύματος. Αυτή είναι η δυνατότητα του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η δυνατότητα των αοράτων, διότι όπως ακούομεν και διαβάζομεν εις το πιστεύω εις

Θεόλεμε, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν, Ορατών και πάντων και αοράτων. Δεν υπάρχει μόνον ο ορατός κόσμος, υπάρχει και ο αόρατος κόσμος των Αγίων Αγγέλων, των επουρανίων δυνάμεων, των ασωμάτων. Υπάρχει ο κόσμος των Αγίων που ήδη προγεύονται της Βασιλείας εις την αιώνια ζωήν που ευρίσκονται. Άρα θα πρέπει να έχουμε αίσθηση η επί της γης ότι δεν υπάρχουν μόνο τα επίγεια, υπάρχουν τα ουράνια τα οποία συνεορτάζουν την χαράν της Θεοτόκου εις την κοίμησή της μετά των επιγείων. Αλλογιορτάζομαι και έτερα δύο γεγονότα από τη ζωή της Θεοτόκου, όχι μόνο των χωρισμών της ψυχής από το σώμα, την κοίμησή της δηλαδή. Τάφος και νέκρωσης ούτε κράτησεν, θα ακούσουμε αύριο στο κοντάκιο της Θεοτόκου. Δεν εμπορούσε αυτόν το σώμα της Θεοτόκου που εγέννησε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, των Υιών και Λόγων του Θεού, να μείνει μέσα στον τάφο. Έπρεπε κατά πάντα να μιμηθεί το άλλο σώμα που ήδη εγέννησε, το θεατρόπινο σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και όπως ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός την τρίτη ημέρα αναστήθηκε και είχεν πρώτην μυροφόραν αυτήν την μητέραν του, την Θεοτόκον και τις άλλες μυροφόρες γυναίκες στην συνέχεια, κατά τον ίδιον τρόπον και η Παναγία μας την τρίτη ημέρα όταν ανοίχθηκε ο τάφος της άμα τη αφήξη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Θωμά, τότε εφάνηκε ότι ο τάφος ήταν κενός, το θεομητορικό μνήμα ήταν άδειον, διότι αυτόν το σώμα το θεομητορικό ανεστήθη, επανενώθηκε με την ψυχή που ανέβασε ο Κύριος εις τους ουρανούς, και έτσι Θεοτόκος ευρίσκεται με το θεομητορικό σώμα της ενωμένο με την ψυχή, διότι έζησε αυτό που θα ζήσουμε εμείς μετά το θάνατό μας. Τι έζησε? Δεν έζησε μόνο το θάνατο, έζησε και την Ανάσταση. Και το τρίτο γεγονός που κρύπτεται κάτω από τον όρο της μεταστάσεως είναι η Ανάληψη. Όπως ανελήφθη το θεανθρώπινο σώμα την 40η ημέρα εις τους ουρανούς, άμα τη Αναστάση του θεομητορικού σώματος και της επανενώσεώς του με την ψυχή της Θεοτόκου, αμέσως ανελήφθην η Θεοτόκος, ψυχείται και σώματι εις τους ουρανούς, και είναι αυτή που έχει τα δευτερία της Τριάδος. Η μετά την Τριάδα ντυμόμενη από τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ, η Θεοτόκος, η μητέρα του Φωτός. Αυτά τα τρία γεγονότα, αγαπητοί μου χριστιανοί, εορτάζομαι από απόψε των Εσπερινών και αύριο την 15η του μηνός Αυγούστου, μια μεγάλη ημέρα της χριστιανοσύνης, μια μεγάλη ημέρα της γης, μια παμέγιστη ημέρα του ουρανού, και συνεορτάζουν άνθρωποι και άγγελοι, επίγεια και ουράνια, ορατά και αόρατα, την Θεοτόκον, την μητέραν του Φωτός, την κοίμησιν αυτής, την Ανάστασιν αυτής, την Ανάληψιν αυτής εις τους ουρανούς. Αυτά που έζησε η Θεοτόκος θα τα ζήσει και το δικό μας σώμα και η δική μας ψυχή. Αυτό είναι κάτι που μας αφορά εμάς πλέον και θα πρέπει να το πιστέψουμε με όλη μας την καρδιά και με όλη μας την ισχύ και με όλη μας την διάνοια, ότι και εμείς θα έρθει ώρα που θα χωριστεί η ψυχή από το σώμα, και αυτό λέγεται θάνατος, αλλά δεν είναι θλιβερόν γεγονός
για τους πιστούς ο θάνατος. Είναι μετάστασης από τα λυπηρότερα εις τα θυμηδέστερα, εις τα πιο χαρούμενα δηλαδή. Αρκεί βεβαίως να λάχομεν και εμείς του κλήρου της αιωνίου ζωής και όχι της αιωνίου κολάσεως. Άρα πόση έγνοια πρέπει να έχουμε για την αθάνατον ψυχή μας, αφού το σώμα θα πεθάνει που θα πεθάνει, η ψυχή μας δεν θα πεθάνει. Ποτέ δεν πεθαίνει η ψυχή, διότι οι γονείς δεν μας έβαλαν ψυχή την ώρα της συλλήψεώς μας. Μόνον το σπέρμαν ο πατέρας και το οάριον η μητέρα, η ψυχή την έβαλε αυτός που έχει αθανασία, ο Θεός. Και Θεός βάζει ψυχή, Θεός παίρνει ψυχή. Όποτε βλέπει ότι είναι η πιο συμφέρουσα στιγμή του ανθρώπου. Άλλη σε μικρή, άλλη σε μέση, άλλη σε μεγάλη ηλικία. Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Είναι αιώνια η ζωή. Δεν πεθαίνει η ψυχή. Και μετά τη Δευτέρα παρουσία και αυτόν το σώμα θα αναστηθεί και θα επανενωθεί με την ψυχή μας. Ό,τι συνέβη και στην Παναγία, ό,τι συνέβη στον ίδιο τον Θεό, τον δημιουργό του σύμπαντος κόσμου, τον θεάνθρωπον Ιησού, θα συμβεί και σε εμάς. Και όπως ακούμε στον Απόστολο της Εξοδίου ακολουθίας, και ανάληψη θα λάχομαι. Όλοι, λέει, θα συναντηθούμε στον αέρα. Άρα είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να γεννηθεί και να έχει αθάνατον ψυχή. Και μάλιστα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση να σου έλαχεν η μεγάλη τιμή να είσαι ορθόδοξος. Είσαι υποψήφιος Άγιος όταν είσαι ορθόδοξος. Αρκεί να έχουμε έγνοια για την αθάνατο ψυχή μας. Τι ωραία που το λέει στο απολυτίκιον της σήμερον εορτής, αφού λέει εν τη γεννήσει την παρθενία εφύλαξας, εν τη κοιμήσει τον κόσμο που κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς τη ζωή, μη τη ρυπάρχουσα της ζωής. Και τι λέει στο τέλος που μας αφορά εμάς, και τες πρεσβείες τεσσές λυτρουμένοι, εκ θανάτου τα ψυχάσιμον. Παναγία μου, λέει ο υμνογράφος, λύτρωσέ μας, ελευθέρωσέ μας από τις αμαρτίες που οδηγούν στον θάνατο της ψυχής. Και ο θάνατος της ψυχής είναι η κόλαση. Να μην μπορεί δηλαδή να χαρεί η ψυχή μας μετά τον θάνατο. Να έχουμε τέτοια κακία σε αυτήν τη ζωή, τέτοια αμετανοησία, τόσο αξιωμολόγητη να είμαστε, που να μην μπορεί η ψυχή να χαρεί το φως του Χριστού και από μόνη της να οδηγείται όχι στο φως αλλά στο σκότος το εξώτερο, διότι έχει εσώτερο σκότος. Και ό,τι είναι εσώτερο οδηγεί στο εξώτερο. Γι' αυτό να έχουμε έγνοια. Αυτό λέει το απολυτίκιο. Και για να το πω πιο απλά, όπως έχουμε έγνοια, τι τροφή θα δώσουμε στο σώμα μας. Να έχουμε και έγνοια, τι τροφή δίδουμε στη ψυχή μας. Και η ψυχή έχει τροφή. Όσοι ασχολούνται σοβαρά και συστηματικά με τη χριστιανική ζωή και όχι επιπόλαια και πανηγυρίστικα σε καμιά πανήγυρη έτσι να συμμετέχουμε για το έθιμο της ημέρας, αλλά έχουν έγνοια για την αθάνατον ψυχή τους, καταλαβαίνουν πολύ καλά τι εννοώ, ότι η ψυχή έχει τροφή, έχει φαγητό. Φαγητό το πρώτο της ψυχής είναι η προσευχή. Θέλετε να δείτε εάν η ψυχή σας έχει επαρκή τροφή και δεν είναι ατροφική.
Δέστε πόση ώρα κάθε μέρα θυσιάζετε για την ψυχή σας. Για την προσευχή. Πόση ώρα προσεύχομαι κάθε μέρα. Τόση είναι και η τροφή που δίδει ο καθένας μας εις την ψυχή. Όση είναι η ώρα που προσεύχομαι. Άρα η προσευχή πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα. Διότι αν για την τροφή του σώματος έχουμε τόση έγνοια και τόση αγωνία και τόσο χρόνο, σκεφτείτε για το αθάνατο κομμάτι της ύπαρξής μας, που είναι η ψυχή μας, πόσο χρόνο καθημερινά πρέπει να διαθέτουμε. Πριν μερικά χρόνια στην Άρτα της Ελλάδος ζούσε μια γιαγιά Αγία γυναίκα. Σε έναν από τα ωραιότερα βιβλία που εγγράφησαν τα τελευταία χρόνια ασκητές μέσα στον κόσμο, ένας υποτακτικός του Αγίου Παϊσίου έγραψε αυτό το βιβλίο. Περιγράφεται η ζωή μιας απλής γιαγιάς, έγκαμης γυναίκας, με παιδιά. Η γιαγιά Λαμπρινή, στην Άρτανε ζούσε αυτή. Και είχε οράσεις και προφητείες που τώρα γίνονται. Και αυτήν την κρίση που περνάει η Ελλάδα και ο όλος ο ντουνιάς την περιέγραψε από το 80 με πάσα λεπτομέρεια, και άλλα που γίνονται και άλλα που θα γίνουν. Και έλεγε μία φορά της παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Κύριος, ο ίδιος ο Χριστός. Ήταν ο μήνας που τα παιδιά έδιναν πανελλήνιες εξετάσεις. Και τι παράπονο της έκαμε ο Χριστός. Της είπε, Λαμπρινή μου, δεν έχω χρόνον τα παιδιά τα σημερινά ούτε να μου μιλήσουν ούτε να με ακούσουν. Εγέμισαν το χρόνο τους με μαθήματα, με φροντιστήρια, με ειδονές και δεν έχουν χρόνο για μένα, μα ούτε 10 λεπτά κάθε μέρα. Τόσο που τα αγαπώ και θέλω να τα βοηθώ. Τι κάνουν αυτοί οι γονείς τους, τι κάνουν οι παππούδες τους, τι κάνουν οι ιερείς. Δεν διδάσκουν τα παιδιά. Λίγη επικοινωνία να έχουν με μένα που τα περιμένω στην αιώνια ζωή. 10 λεπτά μόνο θέλω από τα παιδιά. Μας έδωσε και χρόνο δηλαδή. Και αν σκεφτείτε τι είναι 10 λεπτά, είναι μια συνομιλία στο κινητό μας τηλέφωνο. Και τι της είπε άλλο που μου έκαμε εντύπωση. Ακόμα της λέει και τεχνολογία σύγχρονη εφώτισα να έχουν για να επικοινωνούν με τις μητέρες τους, με τους φίλους τους, με τους δασκάλους τους, εννοώντας τα τότε κινητά τηλέφωνα. Πρωτοάρχισαν να εμφανίζονται τότε. Για να μην αισθάνονται μόνα, για να μην αισθάνονται ότι έχουν αγωνία και άγχος. Και ούτε αυτόν το εκτιμούν. Και ξέρεις γιατί δεν το εκτιμούν? Διότι δεν τα δίδαξε ένας μεγάλος. Εάν αυτά τα παιδιά που τώρα με τόση άνεση περιφέρονται εντός του ναού δεν τα διδάξουμε την προσευχή, επιείσαμε ουδέν. Και θα δώσουμε λόγο στον Θεό γιατί αφήσαμε τα παιδιά μας ατροφικά. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας. Έχετε έγνοια ο καθένας. Κατά την εργασία, κατά την υγεία, κατά την ηλικία. Πόσον χρόνον διαθέτουμε καθημερινά για προσευχή. Δεν είναι η μοναδική τροφή της ψυχής η προσευχή. Η κατεξοχήν τροφοδοσία της ψυχής είναι η Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Σωτήρος Χριστού, που αύριο πρώτα ο Θεός να μας αξιώσει να το κοινωνήσουμε. Το ονομάζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης τη Θεία Κοινωνία ψυχοτροφία. Άκου λέξη μου, λέει ο Άγιος, ψυχοτροφία, τροφή της ψυχής δηλαδή. Αλλά πώς θα τολμήσουμε να κοινωνήσουμε χωρίς ολιγόλεπτην τουλάχιστον προσευχή? Εάν λέει 10 λεπτά ο ίδιος ο Κύριος στα μοντέρνα παιδιά,
εμείς οι μεγαλύτεροι δεν πρέπει να έχουμε περισσότερο από τα παιδιά μας χρόνων προσευχής. Γι' αυτόν το μέτρο της ψυχής μας είναι ο χρόνος που διαθέτουμε για προσευχή. Ο καθένας ας αναμετρηθεί με αυτόν τον χρόνο. Είναι η αιώνια ζωή του. Και κάτι τελευταίο. Μην προσεύχεστε μόνο για τον εαυτό σας και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Ανοίξετε το εγώ σας. Περνούμε δύσκολες ώρες και σαν πατρίδα και σαν κόσμος ολόκληρος. Και όπως μου λέει ένας Άγιος άνθρωπος, πες τους ανθρώπους να ξεκινούμε το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ύστερα να ανοίγουν τον εαυτόν τους και να λένε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε την οικογένειά μου. Και ύστερα Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε την πατρίδα μου και στο τέλος όλον τον κόσμο. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο. Έρχονται δύσκολα γεγονότα και παράδοξα και βλέπουμε ότι ακόμη και αυτή η φύση επαναστατεί στα αφύσικα που ψηφίζουν και βουλευτές και οικοί και ξένοι. Άρα πρέπει κάποιοι άνθρωποι και οι κάποιοι είμαστε εμείς οι χριστιανοί οι ορθόδοξοι να είναι το αντίβαρο μέσα στην ιστορία αυτού του κόσμου εναντίον των δυνάμεων του σκότους των δαιμονικών. Και το αντίβαρο είναι η νηστεία και η προσευχή. Δεν είναι τυχαίο για να γιορτάσουμε την εορτή της μεταμορφώσεως, της κοιμήσεως της Θεοτόκου, πώς προετοιμάζει η Εκκλησία τον εαυτό μας. Με νηστεία και πολλές παρακλήσεις, πολλές λειτουργίες, πολλή προσευχή. Κρατήστε το αυτό και τις υπόλοιπες ημέρες. Και τους υπόλοιπους μήνες θα χρειαστεί σε εμάς, θα χρειαστεί στα παιδιά μας, θα χρειαστεί στην πατρίδα μας, θα χρειαστεί για να ζήσει ο κόσμος. Εύχομαι η Παναγία να σκέπει και να διαφυλάττει και να φωτίζει όλους σας.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Όλες αυτές τις μέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, εορτάζουμε την μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Παναγίας Θεοτόκου. Πανηγυρίζουμε την Παναγία μας από την 1η του μηνός Αυγούστου και κάθε απόγευμα κάναμε τον παρακλητικό κανόνα, πότε το μικρό και πότε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα, και πανηγυρίσαμε λαμπρότατα την εορτή της κοιμήσεως της Παναγίας Θεοτόκου τη 15η Αυγούστου. Σήμερα είναι η απόδοση της εορτής. Έτσι ακριβώς συμβαίνει σε μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές. Όταν εορτάζουμε αυτές τις γιορτές, ένα διάστημα, χρονικό διάστημα, εξακολουθούμε πάλι να πανηγυρίζουμε αυτό το γεγονός, γιατί θέλουμε να το κατανοήσουμε όχι μόνο λογικά, κυρίως να το βιώσουμε εσωτερικά και πνευματικά, καρδιακά. Έτσι σήμερα, με τον Εσπερινό και αύριο με τη Θεία Λειτουργία, εορτάζουμε την απόδοση της εορτής, της μεγάλης θεομητορικής εορτής της Παναγίας Θεοτόκου, που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας. Συγχρόνως όμως, όταν ανοίξουμε το συναξάριο, το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, θα δούμε ότι 23 Αυγούστου κάθε χρόνο εορτάζουμε ένα μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ειρηναίο, επίσκοπο Λουγδούνου, όπως λεγόταν τότε η σημερινή Λιόν. Επομένως σήμερα λέμε επίσκοπο Λιόνος, ο οποίος έζησε μετά τους Αποστολικούς Πατέρες, δηλαδή ήταν μαθητής του Αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης, επήγε στη συνέχεια στο Λούγδουνον, στη σημερινή Λιώνα, έγινε επίσκοπος το 177 μετά Χριστόν και μαρτύρησε το 202 μετά Χριστόν. Είναι μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη για την Εκκλησία. Έχουν εκλείψει οι μεγάλοι Απόστολοι, έχουν εκλείψει οι Αποστολικοί Πατέρες, έγιναν και αναφύησαν οι απολογητές, οι οποίοι απολογητές προσπαθούσαν να στηρίξουν τον χριστιανισμό κατά την περίοδο των διωγμών. Και έρχεται λοιπόν ο Άγιος Ειρηναίος Επίσκοπος Λιώνος, ο πρώτος ο οποίος είναι ένας συστηματικός θεολόγος, είναι ένας θεολόγος που συνδέει την εποχή των Αγίων Αποστόλων και των Αποστολικών Πατέρων με τον 3ο αιώνα και 4ο αιώνα, που είναι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και επειδή η Εκκλησία θέλει να τιμήσει τον Άγιο αυτό άνθρωπο, τον Άγιο αυτό επίσκοπο, τον Άγιο Ειρηναίο, γι' αυτό και μετέθεσε την εορτή την προηγούμενη μέρα. Σήμερα το πρωί γιορτάσαμε τον Άγιο Ειρηναίο. Το ότι κάνω αναφορά στον Άγιο Ειρηναίο επίσκοπο Λιώνος είναι γιατί στη διδασκαλία του, όπως διασώζονται μερικά από τα κείμενα τα οποία ο ίδιος συνέγραψε, στη διδασκαλία του υπάρχουν πολλές αναφορές προς την Υπεραγία Θεοτόκου, διότι αυτός ήταν μαθητής του Αγίου Πολυκάρπου, ο Άγιος Πολύκαρπος μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στον οποίο ο Χριστός παρέδωκε ως πολύτιμο θησαυρό την μητέρα του, και έτσι είχε μια αγάπη προς την Παναγία και είναι ο πρώτος ο οποίος παρουσιάζει μια θεολογία της Παναγίας μας, όπως θα σας πω στη συνέχεια, για να τιμήσουμε και τη σημερινή εορτή επί τη βάση της διδασκαλίας του Αγίου Ειρηναίου Επισκόπου Λιώνος. Ο Άγιος Ειρηναίος, μια διδασκαλία την οποία έχει, είναι η διδασκαλία και η θεολογία της ανακεφαλαιώσεως. Η λέξη ανακεφαλαίωση σημαίνει μια σύνοψη και μια περίληψη. Δηλαδή έχουμε ένα βιβλίο, το διαβάζουμε και στη συνέχεια, ή γράφουμε ένα βιβλίο και στη συνέχεια κάνουμε τη σύνοψη και την περίληψη. Στην ουσία ανακεφαλαίωσης είναι ότι στην αρχαία εποχή έγραφαν μικρές παραγράφους, στις οποίες παραγράφους έβαζαν αριθμούς και στη συνέχεια στο τέλος επιβεβαίωναν, άρχισαν από το τέλος προς την αρχή για να επιβεβαιώσουν ότι όντως υπάρχει η σειρά αυτή των αριθμών. Περί της ανακεφαλαιώσεως κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του, και μάλιστα στο πρώτο κεφάλαιο,
όταν λέει εκεί ότι ο Χριστός ήλθε ανακεφαλαιώσαστε τα πάντα εν αυτό και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Δηλαδή ο Χριστός με την ανθρώπισή του ήρθε για να κάνει την ανακεφαλαίωση, να κάνει την νέα, να δημιουργήσει τη νέα ζωή. Με αυτή την έννοια λοιπόν στην πατερική παράδοση και ακόμη και στην αποστολική παράδοση, όπως διασώζεται στο κείμενο στην προς Εφεσίους επιστολή, η ανακεφαλαίωση σημαίνει μία ανάπλαση και μία αναδημιουργία. Δηλαδή ο Χριστός με την ενανθρώπισή Του αναδημιούργησε και ανέπλασε το ανθρώπινο γένος. Μέσα σε αυτήν την προοπτική ομιλεί ο Άγιος Ειρηναίος για τη θεολογία της ανακεφαλαιώσεως. Μεταξύ των άλλων γράφει ο Άγιος Ειρηναίος αυτό το οποίο τον απασχολεί πάρα πολύ. Τον απασχολεί πάρα πολύ η τραγωδία του ανθρωπίνου γένους. Το πώς δηλαδή ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό, ο Αδάμ και η Εύα, για να ζουν αιωνίως μαζί με το Θεό, δημιουργήθηκαν για την ζωή και με την αμαρτία την οποία διέπραξαν, υπέπεσαν σε αυτό το παράπτωμα την ανυπακοή στο Θεό και επήλθε ο θάνατος. Και ο θάνατος κληρονομήθηκε έπειτα από γενεά σε γενεά. Πρώτα ο πνευματικός θάνατος, δηλαδή ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό, και δεύτερον ο θάνατος ως σωματικός. Και δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν θα γεννηθεί και δεν θα ζήσει το θάνατο, είτε στην ζωή των άλλων ανθρώπων, βεβαίως και στη δική του προσωπική ζωή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τραγωδία που απασχολεί τον άνθρωπο. Και με αυτήν την τραγωδία ασχολήθηκε ο Άγιος Ειρηναίος στα κείμενά του και λέει ότι από αυτήν την τραγωδία μας ελύτρωσε ο Χριστός, ο οποίος δεν ήρθε απλώς για να διορθώσει μερικά πράγματα τα οποία έγιναν κακώς, αλλά ήρθε για να κάνει την ανάπλαση, την αναδημιουργία, να αναδημιουργήσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και μιλάμε για αναδημιουργία, για αναγέννηση και ανάπλαση του ανθρωπίνου γένους. Πώς έγινε αυτό, λέει ο Άγιος Ειρηναίος. Ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ, ο οποίος ανακεφαλαίωσε εν αυτό τον παλαιόν Αδάμ. Τον παλαιόν Αδάμ, ο οποίος αμάρτησε, τον ανακεφαλαίωσε στον εαυτό του και έτσι έκανε τον νέο Αδάμ, ο οποίος είναι και ο έσχατος Αδάμ, ο οποίος έσχατος Αδάμ ήρθε μέσα στην ιστορία και έγινε νέος Αδάμ και έτσι δημιούργησε εκ νέου το ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό και η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, όπως είπα προηγουμένως, λέγεται ανάπλασης και αναδημιουργία. Μέσα σε αυτή την προοπτική εντάσσει ο Άγιος Ειρηναίος Επίσκοπος Λιώνος το έργο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Λέγει εκεί ότι όπως ο Χριστός, ή μάλλον θα έλεγα όπως ο παλαιός Αδάμ, δημιουργήθηκε από την Παρθένο γη, κατά τον ίδιο τρόπο ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία. Τώρα η νέα γη, Παρθένος γη, δεν είναι το χώμα, αλλά είναι η Παναγία μας, η οποία εξαγιάστηκε και έφτασε στη θέωση μέσα στα Άγια των Αγίων. Και κάνει έναν παραλληλισμό ή μάλλον μια αντίθεση μεταξύ της Εύας και της Παναγίας μας. Η Εύα δέχτηκε το μήνυμα, δέχτηκε την πρόκληση εκ μέρους του διαβόλου και έκανε ανυπακοή στο Θεό και βεβαίως επήλθε ο θάνατος στη ζωή της και στη ζωή των απογόνων της. Η Εύα έκανε αυτό το μεγάλο αμάρτημα. Η Μαρία, η Παναγία μας, λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, υπήκουσε στον άγγελο, ο οποίος της είπε ότι θα γίνει μητέρα του Χριστού, γέννητο μη κατά το ρήμα σου, υπήκουσε στον άγγελο και έγινε η μητέρα της ζωής.
Εάν η Εύα έγινε η μητέρα του θανάτου, η Παναγία μας έγινε η μητέρα της ζωής. Ο Άγιος Ειρηναίος κάνει και μια συσχέτιση πρώτος αυτός, δηλαδή τα όσα λέει περί της θεολογίας της Παναγίας μας πρώτη φορά αναπτύσσονται έτσι από τον Άγιο Ειρηναίο, ο οποίος επαναλαμβάνω έζησε τον δεύτερο αιώνα, και στη συνέχεια από εκεί τα πήραν οι Άγιοι Πατέρες και έχουμε μια ανάπτυξη μεγάλη της θεολογίας γύρω από την Υπεραγία Θεοτόκου. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ειρηναίος ότι συσχετίζεται η Παναγία με την Εκκλησία. Είναι αυτό που αργότερα θα έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ο Χριστός προσέλαβε σάρκα Εκκλησίας, προσέλαβε. Δηλαδή όλες αυτές οι διαδοχικές καθάρσεις της Παλαιάς Διαθήκης, στην Παλαιά Διαθήκη των Προφητών, όλοι αυτοί οι πρόγονοι της Παναγίας μας είναι αυτοί που έδωσαν διά της Θεοτόκου την ανθρώπινη φύση στο Χριστό. Και έτσι έγινε τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Προσέλαβε την αναμάρτητη καθαρά φύση, ανθρώπινη φύση από την Παναγία μας ο Χριστός. Με αυτήν λοιπόν την έννοια συσχετίζει την Παναγία με την Εκκλησία. Και όπως η Παναγία κρατούσε μέσα στην αγκαλιά της, έδωσε τη σάρκα της στον Υιό και Λόγο του Θεού και τον κρατούσε μετά στην αγκαλιά της και το μεγάλωσε μητρικά με πολύ μεγάλη αγάπη, έτσι ακριβώς και η Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης έδωσε την ανθρώπινη φύση στον Χριστό και η Εκκλησία κρατά μέσα στα σπλάχνα της τον ίδιο τον Χριστό. Και αυτό τον προσφέρει μέσα από τα μυστήρια. Και ο Χριστός βεβαίως είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Με αυτήν την έννοια βλέπουμε τη μεγάλη αξία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δεν είναι απλώς μια καλή γυναίκα. Δεν είναι μια καλή προφήτης, όπως τόσες άλλες προφήτες, προφήτηδες υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη. Η Παναγία είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει να τη συνδέουμε αναπόσπαστα με το Χριστό. Γι' αυτό και η θεοτοκολογία συνδέεται αναπόσπαστα με την Χριστολογία. Και όταν θέλει κανείς να ομιλήσει για την Παναγία, πρέπει να θεολογήσει. Και αγαπούμε την Παναγία για να φτάσουμε στην αγάπη του Χριστού. Και αγαπούμε την Παναγία επειδή αγαπούμε τον Χριστό. Άρα με δύο τρόπους και κατά δύο βαθμούς και τρόπους αγαπούμε την Παναγία μας. Πρώτον για να αγαπήσουμε στη συνέχεια τον Υιόν της και Θεόν, αλλά έπειτα όταν αγαπάμε τον Χριστό και καταλαβαίνουμε το μεγάλο δώρο το οποίο μας έκανε με την αναγέννηση και την ανάπλαση και την αναδημιουργία του ανθρωπίνου γένους, τότε αγαπούμε και την Παναγία, τη μητέρα του, η οποία του προσέφερε την ανθρώπινη φύση. Και έτσι θεολογούμε για την Παναγία μας. Όχι απλώς τη λυμνούμε σαν μια ευσεβή γυναίκα με πολλές αρετές. Βεβαίως είχε πολλές αρετές, αλλά εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το ότι έγινε η μητέρα του Χριστού, το ότι είναι Θεοτόκος. Και την πανηγυρίζουμε και την τιμούμε για τον καρπόν της κοιλίας της. Να αισθανόμαστε μεγάλη ευγνωμοσύνη στο Χριστό για αυτή την ανακεφαλαίωση την οποία έκανε. Να αισθανόμαστε μεγάλη ευγνωμοσύνη στο Χριστό γιατί με την ανανθρώπιση του έκανε αυτή τη νέα δημιουργία. Και βεβαίως ευγνωμοσύνη στην Παναγία μας, που έγινε η μητέρα εκείνη που έδωσε τη σάρκα στον Υιό και Θεό της. Έτσι θεολογούμε πραγματικά, ζούμε θεολογικά, υμνούντες και δοξάζοντες τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν και τιμώντες την Υπεραγία Θεοτόκου. Με αυτήν την έννοια ζητάμε από την Παναγία να πρεσβεύει για μας, για να μας κάνει και εμάς

0: για τον ψυχικό και σαρκικό Αδάμ, που είναι ο σαρκικός και ψυχικός άνθρωπος, αλλά για τον πνευματικό Αδάμ, που είναι ο ίδιος ο Χριστός, που μας καθιστά και εμάς πνευματικούς ανθρώπους. Μέσα στα πλαίσια αυτά εύχομαι σε όλους σας η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία έγινε η αιτία της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού και της ανακεφαλαιώσεως του ανθρωπίνου γένους, να πρεσβεύει για όλους μας. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Χαίρετε φίλοι τηλεθεατές. Βρισκόμαστε ήδη στις πρώτες μέρες του 15 Αυγούστου, όπου η Αγία μας Εκκλησία όρισε από την 1η Αυγούστου και κάθε βράδυ, εκτός Σαββάτου, στον εσπερινό του Σαββάτου και στον εσπερινό της Μεταμορφώσεως του Χριστού, που δεν ψάλλεται η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο, της οποίας την κοίμηση και την μετάσταση γιορτάζουμε στις 15 Αυγούστου κάθε χρόνο. Εναλλάσσονται ο μικρός και ο μέγας παρακλητικός κανόνας ή ο μικρός και ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας, που είναι το τραγούδι, αν θέλετε, η ψαλμωδία που την ψέλνει όλος ο κόσμος μαζί, και από τα παλά μας παιδικά χρόνια έχουμε συνηθίσει τις ημέρες αυτές του 15 Αυγούστου να συναζόμαστε, να συναθριζόμαστε στην εκκλησία μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου και να ψάλλουμε αυτών των παρακλητικών κανόνα. Φυσικά όλα αυτά αποβλέπουν για μια σωστή προετοιμασία για τον άξιο εορτασμό του Πάσχα του καλοκαιριού, που είναι η κοίμησης, δηλαδή ο θάνατος της Παναγίας και η μετάστασή της. Οι πατέρες δεν χρησιμοποιούν τη λέξη Ανάσταση, που ουσιαστικά και μετάσταση σημαίνει Ανάσταση. Ο πηγεμός της ολόσωμη μετά τον τάφο εις τον ουρανό τρεις ημέρες μετά. Γι' αυτό και το θέμα είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αφού και η Εκκλησία μας την ημέρα της γιορτής της με μεγάλα πανηγύρια γιορτάζει το θάνατό της και την εις ουρανούς μετάστασή της. Και ακόμα, αν θέλετε, στο συναξάρι της Εκκλησίας, όσοι είστε φυλακόλουθοι και είστε πρωί-πρωί στην Εκκλησία, θα ακούσετε ότι τη 15η του μηνός Αυγούστου ή τη 15η του αυτού μηνός, την εις ουρανούς μετάσταση της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας εορτάζουμε. Το συναξάρι δεν μας μιλάει καθόλου για θάνατο, για κίνηση. Όμως τα τροπάρια που υπάρχουν μέσα στο μηνέο της ημέρας αυτής όλα μας μιλάνε για κοίμηση και για μετάσταση. Για θανάτου σου κοιμής, Θεοτό και μήτρη της ζωής. Ότε η μετάσταση του αχράντου σου σκήνους εξεκομίζεται. Οι όροι κοίμησης και μετάστασης στην υμνολογία της Εκκλησίας της ημέρας αυτής σχεδόν ταυτίζονται ή, αν θέλετε, συνυπάρχουν και μεταδίδουν όλα τα στοιχεία της χαράς. Γιατί στο πρόσωπο της Παναγίας Θεοτόκου ο θάνατος έχει καταργηθεί, όπως καταργήθηκε και στο πρόσωπο του Χριστού, με την έννοια ότι και η ίδια μετέχει της ιδίας ακριβώς τύχης και περνάει από τον ίδιο δρόμο που πέρασε και ο Χριστός ως προς την ανθρώπινη του φύση. Τώρα, γιατί, αφού η Παναγία μας είναι η χρυσωμένη από το Άγιο Πνεύμα, δεν λέμε «Χαίρε κυβωτέ χρυσωθήσα το πνεύματι», γιατί, αφού αυτή κράτησε μέσα στα σπλάγνα της την αυτοζωή, τον ίδιο τον Κύριο, την πηγή της ζωής, την ίδια τη ζωή μέσα της, έπρεπε να πεθάνει? Το πρώτο λοιπόν ερώτημα, είμαστε κοίμησης της Θεοτόκου που θα μιλήσουμε για τον θάνατο της Θεοτόκου, γιατί έπρεπε να πεθάνει η Παναγία μας και να ταφεί, να μπει μέσα στον τάφο. Και κατόπιν, στο δεύτερο μέρος της ομιλίας, θα μιλήσουμε για την εις ουρανούς μετάστασή της, τον πηγεμό της ολόσωμη στον ουρανό

για να γίνει πρατητέρα των αγγέλων, θυμηδία, χαρά δηλαδή και προστασία των ανθρώπων. Η Παναγία μας είναι θυγατέρα του Ιωακείμ και της Άννας. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και η Άννα, είχαν φτάσει σε μεγάλη ηλικία και δεν είχαν παιδιά. Η ατεκνία εθεωρείται μεγάλη ντροπή την εποχή αυτή στην εβραϊκή κοινωνία, και ο Ιωακείμ και η Άννα προσευχόταν νύχτα και ημέρα με νηστείες, δεήσεση και δάκρυα στα μάτια να τους χαρίσει ο Θεός ένα παιδί για να αφαιρέσει την ντροπή από το πρόσωπό τους στην κοινωνία του Ισραήλ που ζούσαν. Γι' αυτό και στο κοντάκιο της γιορτής της γεννήσεως της Θεοτόκου λένε Ιωακείμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσου σου. Ο Ιωακείμ και η Εύα και ο Ιωακείμ και η Άννα ελευθερώθηκαν, έφυγε η ντροπή από το πρόσωπό τους με τη γέννησή σου. Αλλά όχι μόνο αυτό, και ο Αδάμ και η Εύα ελευθερώθηκαν από τα δεσμά του θανάτου με τη γέννησή σου. Γιατί η Παναγία, όπως την προεφήτευσαν όλοι οι προφήτες μέσα στην Παλιά Διαθήκη, άνωθεν οι προφήτες την ονόμασαν Ράβδος, Θάμνων, Πλάκα κτλ., είναι η αρχή, το μέσον και το τέλος όλης της ιεράς ιστορίας της Παλιάς Διαθήκης. Η Παναγία μας είναι η κόρη του Ιωακείμ και η Άννα που διαλέχθηκε από τον Θεό από γενεών αρχαίων. Είναι η Παναγία μας εκλελεγμένη από πασών των γενεών, από όλες τις γενιές των ανθρώπων. Και ο θαυμαστός τρόπος της γεννήσεως είναι αυτό που επισφραγίζει πραγματικά τα όσα άνωθεν οι προφήτες προεφήτευσαν και την ονόμασαν Στάμνων, Ράβδων, Πλάκα κτλ. Για να προσδιορίσουν το πρόσωπο της Παναγίας από την οποία θα εγενάτω το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος με ανθρώπινη φύση στον κόσμο, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Οι Ρωμαιοκαθολικοί αδελφοί μας το 1964 εθέσπισαν το δόγμα της ασπόρου συλλήψεως, της ασπήρου συλλήψεως της Παναγίας μας, και αυτό πλέον είναι μια αιρετική διδασκαλία, διότι εάν η Παναγία μας δεν γεννήθηκε από τις φυσικές σχέσεις του Ιωακείμ και της Άννας, τότε το σώμα που πήρε ο Χριστός με την ενανθρώπισή του εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου δεν είναι ανθρώπινη φύση, αλλά είναι κάτι άλλο, και επομένως κάθε τι το οποίο δεν προσλήφθηκε στο σώμα του Χριστού δεν θεραπεύεται κιόλας. Το απρόσλεπτον και αθεράπευτο. Αλλά αυτό το δόγμα της ασπήρου συλλήψεως της Παναγίας μας από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ελέγχεται όχι μόνο ως αναλυθές, αλλά και πέρα και απέρα αιρετική διδασκαλία. Διότι σύμπας ο χορός των πατέρων που μιλάνε για τη γέννηση, για την κοίμηση της Θεοτόκου, όλοι αυτοί αναφέρονται για την γέννηση της Παναγίας μας από το σπέρμα του Ιωακείμ στη μήτρα της Άννης, και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, έναν από τους τρεις τους εγκομιαστικούς λόγους που έχει στην κοίμηση της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου, και μάλλον στο δεύτερο λόγο, στο γενέσιον, στη γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου, ονομάζει το σπέρμα του Ιωακείμ σπέρμα πανάμωμων, και οι Ρωμαιοκαθολικοί πιαστήκαν από αυτή τη φρασούλα χωρίς να την ερμηνεύσουν ούτε θεολογικά ούτε πολύ περισσότερο εκκλησιολογικά, θέσπισαν το δόγμα της άσπηλης σύλληψης της Παναγίας, ότι δηλαδή η Παναγία μας δεν γεννήθηκε από τις φυσικές σχέσεις του Ιωακείμ και της Άννας. Αλλά ο ιερός Δαμασκηνός, ο οποίος υπηρετεί στον ναό της Παναγίας στη Γεστημανή ως πρεσβύτερος, και τα όσα καταγράφει, τα καταγράφει και τα καθονομάζει ότι κατά την αληθινή παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, όπως τα παρέλαβα έτσι τα καταγράφω, λέγει ότι το σπέρμα του Ιωακείμ και της Άννας είχε αγιαστεί πλέον από τις πολλές προσευχές, τα δάκρυα, τις νηστείες, τις αγρυπνίες, προκειμένου ο Θεός να τους χαρίσει ένα παιδί και να αφαιρέσει, να βγάλει την τροπή από το πρόσωπό τους
στην κοινωνία της Παλαιστίνης που ζούσε εκείνη την εποχή ο Ιωακήμ και η Άννα. Άρα λοιπόν αυτό το δόγμα ελέγχεται ως αναλυθές και ως αιρετική διδασκαλία, διότι αποκόπτει το ανθρώπινο γένος και την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους από το πρόσωπο του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία όχι δεν το δέχεται, αλλά και το καταδικάζει αναφανδόν, στοιχουμένη τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι θεωρούν ότι η Παναγία μας είναι γνήσιο παιδί των συζυγικών σχέσεων του Ιωακήμ και της Άννης, που ο Θεός, αφού την είχε διαλέξει και κατά θαυμαστών τρόπων έγινε η σύλληψή της στην μήτρα της Άννας, κατά θαυμαστών τρόπων έτσι γίνεται και η σύλληψη με το σπέρμα του Ιωακήμ και της Άννας από το ανθρώπινο γένος, όπως ώστε κατά την ενανθρώπιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος έρχεται και σκηνώνει στη μήτρα της Παρθένου και κατά την εύστοχη και πολύ όμορφη θεολογική και εκκλησιολογική φράση του Αγίου Κυρίλου του Πατριάρχου Αλεξανδρία, του μεγάλου αυτού θεολόγου του 4ου αιώνος, ο ίδιος ο Κύριος εαυτόν ανέπλασε εν τη μήτρα της Παρθένου. Άρα κατά την ενανθρώπιση του φόρεσε ανθρώπινη φύση και η Παναγία μας που ενήργησε εξ ονόματος όλου του ανθρωπίνου γένους από του πρώτου Αδάμ μέχρι και του τελευταίου ανθρώπου που θα γεννηθεί πρώτης Δευτέρας Παρουσίας, όλους μας έβαλε εκεί εν δυνάμει ένα μικρό κύτταρο. Είμαστε όλοι στο σώμα του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και για να σωθούμε πρέπει να μεταβάλουμε αυτό το κύτταρο σε ενεργεία, να γίνουμε όλοι ενεργά μέλη της Εκκλησίας, να αποδεχθούμε τις σωτηριώδεις διδασκαλίες και τα σωτηριώδη δόγματα για να σωθούμε και να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών ως το σώμα του Χριστού, αφού εξάλλου την ανθρώπινη φύση μας την ετοίμησε ο Θεός με την ανάληψή του ο Χριστός και την ανέβασε και την έβαλε, την τοποθέτησε στα δεξιά του Θεού και Πατρός, αφού μαζί με την ανθρώπινη φύση ανέβηκε στον ουρανό για να καθίσει πάλι στη δόξα που είχε προτού να έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας ως θυγατέρα του παλαιού Αδάμ, αφού ο Ιωακήμ και η Άννα προέρχονται από το γένος του Αδάμ και εκείνη, το παιδί δηλαδή του Ιωακήμ και της Άννας, είναι και αυτή στην ίδια χωρία, στην ίδια γραμμή και είναι θυγατέρα του παλαιού Αδάμ. Και επειδή ο πρώτος Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν και χάλασαν την συμφωνία με τον Θεό, και αυτό το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα, δηλαδή αυτή την παράβαση της συμφωνίας, αυτό το χάλασμα της συμφωνίας που ονομάζεται προπατορικό αμάρτημα, δηλαδή το αμάρτημα που διέπραξαν οι πρωτόπλαστοι στον Παράδεισο, το φέρνει και η Παναγία ως γνήσιο παιδί του Ιωακήμ και της Άννας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αναζητήσουμε λίγο στην ζωή της Παναγίας τη βάπτισή της. Τι λένε οι πατέρες, πότε βαπτίστηκε η Παναγία μας? Η βάπτισή της είναι η ημέρα του Ευαγγελισμού, την οποία γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, κρατώντας το σκύπτρο, όχι το κρίνο, όχι αυτά τα γλυκανάλατα της αναγέννησης που παρουσιάζουν έναν άγγελο που κρατάει τον κρίνο για να γίνει αυτό ένα ευτράπελο χιούμορ μετά, μύρισε τον κρίνο και έμεινε σε έγκυο κτλ. Αυτά είναι βλασφημία όταν αναφέρονται στο πρόσωπο της Παναγίας. Και σας παρακαλώ, σας οικετεύω να μην μετέχετε και να ελέγχετε με τον τρόπο σας, με καλό τρόπο, αυτού που τα λένε. Διότι είναι βλάσφημες κουβέντες αυτές για να λέγονται στο πρόσωπο της Παναγίας. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ δεν κρατούσε κρίνο στα χέρια του. Ούτε κρίνο μύρισε η Παναγία. Κρατούσε το σκύπτρο της εξουσίας, όπως κρατούν οι μεγάλοι άρχοντες, βασιλοί, στρατηγοί, οι αρχηγοί των διαφόρων ενόπλων σωμάτων. Όταν γίνονται παρελάσεις, κρατούν το σκύπτρο και παρελάβουν για να δείξουν ότι αυτοί έχουν όλη την εξουσία του σώματος, του στρατού, του ναυτικού, της αεροπορίας. Έτσι και ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, απεσταλμένος από τον Θεό και έχοντας την εξουσία από τον Θεό να πει αυτά στην Παναγία Παρθένο, την κόρη του Ιωακήμ και της Άννας, στη Ναζαρέτ όπου κατοικούσε, πήγε και της είπε: «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετασού». Εκείνη εξεπλάγει από την εμφάνιση του Αρχαγγέλου Γαβρίλ και από αυτόν τον ασπασμό που της είπε, και την καθησίκασε: «Μη φοβάσαι Μαρία, θα γεννήσεις παιδί
αυτή ανθίσταται. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα αφού δεν έχω καμιά σχέση με άνδρα? Και τότε της είπε ο Αρχάγγελος, το Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμη υψής του επισκιάσεις. Σε αυτό το πρώτο μέρος που στο μήνυμα αυτό του Αγγέλου, στο άγγελμα αυτό, στην μεταφορά των λόγων του Θεού της Αγίας Τριάδος που είπε ο Αρχάγγελος προς την Παναγία, εδώ φαίνεται η βάπτισή της, ο καθαρισμός της, δηλαδή από κάθε από το προπατορικό αμάρτημα και, ας πούμε, ανθρώπινα, από κάθε τυχόν προσωπική αμαρτία. Βάζω, υπογραμμίζω τη λέξη τυχόν, γιατί η Παναγία μας είπα από την αρχή ότι ήταν η αρχή, το μέσον και το τέλος της Παλιάς Διαθήκης, είναι η προεκλεκθής από τον Θεό εγγενεών αρχαίων, είναι αυτή επί την οποία επέβλεψε ο Θεός στην ταπείνωσή της, είναι αυτή που διάλεξε ο Θεός να την κάνει μητέρα Θεού και να την κάνει μητέρα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού του, του αγαπητού του Κυρίου μόνη του Χριστού. Και στη συνέχεια, γιατί γι' αυτό και λέμε, γι' αυτό και έχουμε την δυνατότητα ο ποιητής να λέει στους χαιρετισμούς, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα την εκαθάρισε, την εχρύσωσε, την έκανε πάνχρυσο ναό για να έρθει κατόπιν εκ πνεύματος Αγίου ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να αναπλαστεί στην ημίτερ της και να κατοικήσει στον χρυσωμένο ναό της ψυχής της και να εκεί να μεγαλώσει όπως κάθε ανθρώπινο έμβριο 9 μήνες στην κοιλιά της μητέρας. Και κατόπιν μπαίνει στο δεύτερο για την ολοκλήρωση της εντολής του Θεού που είχε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ να πει στην Παρθένο. Το γάρ εν σύ γενόμενον, αυτό που θα γεννηθεί μέσα σου είναι εκ πνεύματος Αγίου, αυτός θα καθίσει επί θρόνου Δαβίδ του πατρός αυτού και θα σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Και η Παναγία δεν είχε άλλη επιλογή, είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Ωραία. Με την ενανθρώπιση του Κυρίου γεννιέται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, φέρνει την ανθρώπινη φύση που τον δίνει η Παναγία μας Παρθένος, άσαρκο στην Παλιά Διαθήκη, στην Ιερά Ιστορία της Παλιάς Διαθήκης, με σάρκα ανθρώπινη σε σαρκωμένο στην ιστορία της Καινής Διαθήκης, ντυμένος με ανθρώπινο σώμα, με το ναό του ανθρωπίνου σώματος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμφανίζεται στη γη και ζει μεταξύ των ανθρώπων και μιλάει μαζί μας. Φορτωμένος αυτή την αμαυρωμένη από την αμαρτία ανθρώπινη φύση, την οποία την καθαρίζει, την λαμπικάρει με το αίμα του επάνω στο σταυρό, την ανακαινίζει και την ανασταίνει κατά την τριήμερο ταφή και την ένδοξο ανάστασή του και την οδηγεί με την ανάληψή του, έτσι και καθαρμένη, καθαρισμένη, αναδιοργημένη, αναπλασμένη, ανακεφαλιωμένη, πολύ ωραιότερα από την πρώτη δημιουργία, την ανεβάζει και την τοποθετεί και την τιμά στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Τώρα το ερώτημα είναι, αφού συνέβησαν όλα αυτά τα θαυμαστά, αφού χρυσώθηκε από το Άγιο Πνεύμα, αφού ενίκησε μέσα η αυτοζωή, η πηγή της ζωής, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, πώς μπορούσε να πεθάνει μια τέτοια γυναίκα? Το κοντάκιο της γιορτής της Μεγαλόχαρσης 15 Αυγούστου μας λέγει, την εν πρεσβείες ακίμητων θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησεν, ως γαρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτραν οικίσασα υπάρτενον. Η Παναγία μας πρεσβεύει ακίμητα, ούτε δευτερόλεπτο δεν ξεκουράζει, δεν κλείνει τα μάτια της. Την εν πρεσβείες ακίμητων θεοτόκων και με την προστασία της είναι αμετάθετη η ελπίδα μας, γιατί μας προστατεύει πάντοτε. Σύγχρονοι Άγιοι γέροντες όπως ο γέροντας Πορφύριος, ο γέροντας Άγιος ο Παΐσιος, γέροντες είναι Άγιοι αυτοί. Σημά κοντά η Εκκλησία μας θα τους αναγνωρίσει και τους κατατάξει στον κατάλογο των Αγίων της κατά Ανατολάς Ορθοδόξης Εκκλησίας. Αλλά και πιο μπροστά ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός μας μιλάει για το πόσο αγάπη έχει η Παναγία μας για το ανθρώπινο γένος και ιδιαίτερα για την Ελλάδα μας, για τους Έλληνες, μας αγαπάει. Είναι αμετάθετη η ελπίδα μας από το πρόσωπο της Παναγίας. Γι' αυτό και στην χάρη της τώρα στις 15 Αυγούστου
από τα μικρά εκδοτήσια μέχρι τους μεγαλοπρεπείς ναούς, οι χιλιάδες, εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων, ιδίως των Ελλήνων Ορθοδόξων, θα τρέξουν με τις λαμπάδες, με τα λουλούδια, με την ευγνωμοσύνη στην καρδιά και στα χείλη τους, με τρεμάμενα τα χείλη, γονατιστοί, περπατώντας στα γόνατα, θα φτάσουν στη Μεγαλόχαρη, θα φτάσουν μπροστά στην εικόνα της, θα της εναποθέσουν το κερί της ευλαβίας ή τη λαμπάδα που της έχουν τάξει, θα της ψιθυρίσουν τον πόνο, το παράπονο τους ή τις άπερες ευχαριστίες, θα της εναποθέσουν εκεί την ευγνωμοσύνη για τα όσα κάνει για τη σωτηρία του κόσμου. Αυτό το πανηγύρι στο θάνατό της που γίνεται χαρά και μετά τη λειτουργία και μετά την προσκύνηση στείνονται χωροί για να πατήσουν τον θάνατο, τραγουδώντας ακόμα ότι τούτη γη που την πατούμε όλοι μέσα της θα μπούμε, γνωρίζοντας ο Έλληνας Ορθόδοξος πιστός ότι δεν θα μείνει ποτέ στη γη παρά μόνο το σώμα του. Η ψυχή του φεύγει και πηγαίνει κοντά στον ουρανό, κοντά στους αγγέλους, κοντά στην Αγία Τριάδα, κοντά στην Παναγία, κοντά στους προφήτες, κοντά στους Αγίους, για να αναστηθεί και το σώμα του στη Δευτέρα Παρουσία και με αυτό το άφθαρτο σώμα να μπει στην ουράνια βασιλεία του Θεού. Γιατί λοιπόν μια τέτοια γυναίκα έπρεπε να πεθάνει, και γιατί ο θάνατός της έπρεπε να μετατρυπεί σε πανηγύρι και χαρά, για να ονομάζεται η γιορτή της Παναγίας το 15 Αυγούστου, το καλοκαιρινό Πάσχα των Ελλήνων Ορθοδόξων? Είπα, αφού και ο ίδιος ο Χριστός που φόρησε την ανθρώπινη φύση, που η ίδια η Παναγία μας, η θεγατέρα του Ιωακήμ και της Άννας, τον έντισε, σταυρώθηκε επάνω, θανατώθηκε στο σταυρό, πέθανε και ετάφη ως προς την ανθρώπινη φύση, διότι η θεία φύση απαθής διέμεινε, δεν έπαθε τίποτα. Και κατά τον πηγεμό στον Άδη ενώθηκε η θεία φύση με το ανθρώπινο σώμα, το οποίο είχε εκείνη την ώρα, έγινε εν ρηπείο οφθαλμού η κάθαρση από τη μαυρίλα της αμαρτίας, η ανακαίνιση, η αναδημιουργία, η ανάπλαση, και πηγαίνει και καθαρεί τον Άδη και τον διαλύει. Και εκεί που είχε μπει ο πρόδρομος και είχε κηρύξει ότι επάνω στην γη περπατάει ο Μεσσίας, σε λίγο θα έρθει στο τον Άδη, και προετοίμασε όπως προετοίμασε και στην γη τους ανθρώπους για να υποδεχτούν τον αληθινόν Μεσσία, πήγε ο Χριστός και κήρυξε και στους ενάδη την νέα εν Χριστώ ζωή, την λύτρωση, και ανέστησε κρατώντας από το χέρι, το ένα χέρι τον Αδάμ και από το άλλο την Εύα, ανέστησε παγγενή τον Αδάμ, όλο το γένος του Αδάμ το ανέστησε στην Ανάσταση, στη ζωή. Αφού λοιπόν ο Χριστός, η αυτοζωή, η πηγή της ζωής, ως προς την ανθρώπινη φύση έπρεπε να περάσει από τη μάνα γη, από τον τάφο, και αυτή η οποία από τη μια μεριά τον εβάσταξε στην αγκαλιά της, τον εκείησε στη μήτρα της και στην κοιλιά της 9 ολόκληρους μήνες, και αυτή λοιπόν ως θυγατέρα του Ιωακήμ και της Άννας, άρα ως θυγατέρα του παλαιού Αδάμ, προερχομένη από το γένος του Αδάμ, έπρεπε και αυτή να εξοφλήσει το χρέος της προς τη μάνα γη. Τι έκανε ο Θεός στην αρχή της δημιουργίας? Πήρε χώμα από τη γη, έκανε πυλό, έφτιαξε το σχήμα του ανθρώπου, του Αδάμ, του πρώτου Αδάμ, κατ' εικόνα δική του, και κατόπιν έσκυψε επάνω του και το ενεφύσισε πνοή ζωής και τον έκανε και καθομοίωση. Αυτό το χώμα που πήρε ο Θεός από τη γη και έπλασε το ανθρώπινο σώμα, το οφείλουμε όλοι, και με το θάνατό μας και το θάψιμό μας στη μάνα γη εξοφλούμε αυτό το χρέος, αυτό το χώμα που πήρε ο Θεός και έκανε το ανθρώπινο σώμα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας απαγορεύει την καύση των νεκρών. Πρέπει να εξοφλήσουμε προς τη μάνα γη το χρέος αυτό. Σε δύο θα είμαστε πράγματα χρέωστε εφόρου ζωής μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Στη μάνα γη που θα το εξοφλήσουμε με το θάψιμο του σώματό μας όταν πεθάνουμε, όταν κοιμηθούμε, και ως προς την αγάπη. Ποιος μπορεί να πει ότι εξεπλήρωσε την εντολή της αγάπης όταν ο Κύριος λέει να αγαπάμε και τους εχθρούς μας ακόμα? Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Όλοι μας άρα λοιπόν είμαστε χρεώστε στην αγάπη, χρεώστε και στη μάνα γη. Άρα λοιπόν έπρεπε και η Παναγία να εξοφλήσει αυτό το χρέος. Γι' αυτό και ετάφη, αλλά δεν έμεινε το σώμα της στον τάφο και δεν υπέστη καμιά φθορά, αφού είχε χρυσωθεί από το Άγιο Πνεύμα και αφού είχε δεχτεί μέσα της την πηγή της ζωής στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Μετά από αυτή την εκτενή εισαγωγή,
Έρχομαι επί Τροχάδη να σας πω ότι μετά την ανάληψη του Κυρίου και μετά την Πεντηκοστή, η Παναγία μας έμεινε στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη μέχρι ενός σημείου. Έμεινε, την πήρε ο Ευαγγελιστής στο σπίτι. Το σπίτι της Παναγίας δεικνύεται μέχρι σήμερα. Δυστυχώς είναι στα χέρια των Καθολικών, όπου έχουν ανεγείρει έναν μεγαλοπρεπή ναό, και στο υπόγειο του ναού έχουν ένα μεγάλο κυβόριο και μέσα, έτσι σε άγαλμα από μάρμαρο, την κοίμηση της Παναγίας. Βεβαίως εμείς δεν τα δεχόμαστε αυτά, δεχόμαστε την εικόνα, δεν δεχόμαστε τα αγάλματα μέσα στην εκκλησία, αλλά εκεί ήταν το σπίτι της Παναγίας. Αλλού θέλω εγώ τώρα, από το σπίτι της αυτό ανέβηνε με το μονοπάτι που μέχρι σήμερα δεικνύεται στη Μικρή Γαλιλαία, στο όρος της Μικρής Γαλιλαίας, και προσευχότανε κάθε απόγευμα. Πήγαινε εκεί και προσευχότανε. Πέρασαν χρόνια και όταν ο Κύριος απεφάσισε να πάρει τη μητέρα του πλέον στον ουρανό, έστειλε τον άγγελο και την ειδοποίησε ότι μετά τρεις ημέρες θα σε πάρει ο Κύριος κοντά του στην αιώνια ζωή. Και δεν θέλω να λυπηθείς, της είπε ο άγγελος, γι' αυτό, γιατί ο Θεός σε θέλει κοντά του, σε θέλει στη ζωή επάνω. Και έτσι έγινε. Την τελευταία ημέρα που πήγε να προσευχηθεί, συνέβη κατά το συναξάριο της Εκκλησίας, κατά τις ομιλίες του Αγίου Άνου Δαμασκηνού και άλλων πατέρων της Εκκλησίας μας που μας μιλάνε για την κοίμηση της Θεοτόκου, καθώς ανέβαινε το μονοπάτι για να πάει στην καθορισμένη θέση όπου προσευχόταν το απόγευμα, όλα τα λουλουδάκια, τα άγρια κόρτα και η μικρή θάμνη, γιατί όσοι έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα, δεν υπάρχουν μεγάλα δέντρα σε αυτή την περιοχή, στη Μικρή Γαλιλαία. Λοιπόν, έγερναν την κεφαλή του ή απερβασίλισσα, σαν να προσκυνούσαν κάποια βασίλισσα. Και αφού τελείωσε την προσευχή και ξαναγύρισε, η ίδια εικόνα παρουσιάστηκε, και οι θάμνοι και τα αγριολούλουδα και τα κόρτα έσκευαν την κεφαλή τους και την αποχαιρετούσαν. Γύρισε στο σπίτι χαρούμενη, κάλεσε τους συγγενείς της, κάλεσε τις γειτόνισσες, σάρωσε, σκούπισε, καθάρισε, ετοίμασε το σπίτι, ετοίμασε η ίδια το νεκρικό κρεβάτι, έβαλε τα σεντόνια, τα πάντα, και εκείνη την ώρα που ετοιμαζότανε για να φύγει, ήρθε προτού ανέβει στο κρεβάτι και να πάρει το σχήμα όσα αυτή θέλησε, πήρε το σχήμα της επάνω στο κρεβάτι όπως η ίδια ήθελε. Οι νεφέλες έφεραν από όλον τον κόσμο που ήταν διασκορπισμένοι οι Άγιοι Απόστολοι μετά την Πεντηκοστή έως Μικράς Ασίας, Συρή, Φινίκης, Κύπρου κλπ. Τους Αποστόλους, τους άρπαξαν οι νεφέλες και τους έφεραν στο σπίτι της Παναγίας στα Ιεροσόλυμα. Και σε λίγο ήρθε και ο Απόστολος Παύλος, και εκείνη την ώρα η Παναγία μας ανέβηκε στο κρεβάτι, πήρε το σχήμα ως αυτή η θέληση, όπως λένε οι πηγές μας και το συναξάρι της Εκκλησίας μας, και ενώ ο Απόστολος Παύλος, κρατώντας το θυμιατό, θυμίαζε και έψαλαν όλοι οι Απόστολοι ύμνους, ακούστηκε και η αγγελική χοροστασία, οι άγγελοι να χοροστατούν και να ψάλουν και αυτοί, και εκείνη την ώρα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήρθε με χιλιάδες αγγέλους, δορυφορούν των αγγέλων λένε οι πηγές μας, και πήρε την ψυχή της Παναγίας. Γι' αυτό στην εικόνα της κοίμησης βλέπετε μπροστά νεκρή την Παναγία, το σώμα της Παναγίας νεκρό, και πίσω στη μέση ακριβώς της εικόνας ο Χριστός να κρατάει φασκιωμένη μια μικρή Παναγίτσα, που ο Βυζαντινός αγιογράφος δεν έχει άλλον τρόπο παρά να δείξει με τον τρόπο αυτό ότι η φασκιωμένη Παναγίτσα είναι η ψυχή της Παναγίας, η οποία είναι στην αγκαλιά του Χριστού. Και πώς αλλιώς μπορούσε να γίνει? Εκείνη που τον βάσταξε στην αγκαλιά της, εκείνη που τον θύλασε και τον έδωσε το πρώτο γάλα, ως προς την ανθρώπινη φύση πάντοτε μελάνε, εκείνη που τον κράτησε στην αγκαλιά της, εκείνη που πόνεσε καθ' όλη την πορεία της ζωής της, ιδιαίτερα που διήλθε δίστομο δίκοπο μαχαίρι κατά την ώρα της Σταυρώσεως, πώς ήταν δυνατόν ο Κύριος να μην έρθει να πάρει στα χέρια του την ψυχή της μητέρας του? Έτσι και έγινε. Ήρθε και πήρε την ψυχή της μητέρας του. Και από εκείνη την ώρα οι Απόστολοι άρχισαν την εξόδιο ακολουθία, να ψέλνουν ύμνους εξοδίους μαζί με τους αγγέλους, και πήραν το κρεβάτι στους κλεινούς ώμους, στους δοξασμένους ώμους τους, και διαμέσου του άστεως, διαμέσου της πόλης των Ιεροσολύμων, όσοι πήγατε και ξέρετε που είναι το σπίτι της Παναγίας, που
σήμερα είπαμε είναι Ρωμαιοκαθολικός ναός, ακολούθησαν, περάσαν από τον ναό του Σολομώντος, από τον ναό της Αναστάσεως, κατέβηκαν όλη την οδό του μαρτυρίου του Χριστού αντίθετα τώρα, κατεβαίνοντας προς την Γεστημανή, βγήκαν έξω από τη Μεγάλη Πύλη, άφησαν δεξιά το μαρτύριο, το ναό του Αγίου Στεφάνου, όπου έγινε το μαρτύριο του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, και αριστερά, λίγο παρακάτω, κατέβηκαν στην Γεστημανή και εκεί σε λαξευμένο μνημείο, όπου και δεικνύεται μέχρι σήμερα, και εκεί, δηλαδή, η εικόνα, η Ιεροσολυμίτισσα της Παναγίας, έβαλαν το σώμα της Παναγίας σε αυτό τον τάφο. Και μαζί με τη χωροστασία και την ψαλμωδία των Αγγέλων και των Αποστόλων, έλαμπε και ένα φως, καθώς συνοδεύεται η κηδεία της Παναγίας και την μετέφεραν οι Απόστολοι διαμέσου του άστρου, δηλαδή της πόλεως των Ιεροσολύμων. Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να βαστάξουν αυτό το μεγαλείο και ξεσήκουσαν κάποιους θερμόαιμους, που τους λέμε μπράβους αν θέλετε στη γλώσσα τη σημερινή, για να ρίξουν κάτω, να ανατρέψουν το σκήνος, να βεβηλώσουν την κηδεία, να ρίξουν κάτω το σκήνος της Παναγίας, το σώμα της Παναγίας. Και κάποιος που το τόλμησε, κόπηκαν τα χέρια του και έμειναν μετέωρα. Γι' αυτό βλέπετε κομμένα χέρια και πεσμένο κάτω τον Εβραίο εκείνο που πήγε να ρίξει και να γκρεμίσει κάτω το σκήνος της Παναγίας. Οι άλλοι έμειναν τυφλοί και κουφοί, δεν άκουγαν και δεν έβλεπαν τίποτα. Και στο τέλος η Παναγία, και αφού μετάνιωσαν και εκείνοι και ζήτησαν συγγνώμη, αποκατέστησε και τα χέρια, άνοιξε και τα μάτια και τα αυτιά των όσων είχαν τιμωρηθεί με την τύφλωση και με το να μην ακούνε, και συνεχίστηκε η συνοδεία της κηδείας μέχρι τη Γεστημανή. Έθαψαν το σώμα, έριξαν κόμμα επάνω και σηκώθηκαν και φύγαν. Όμως για τρεις μέρες και τρεις νύχτες η χωροστασία των αγγέλων, η ψαλμωδία των αγγέλων έμεινε ακατάπαυστη. Ένα ουράνιο φως σαν καντήλι έκυγε πάνω από τον τάφο της Παναγίας. Και το τρίτο και θαυμαστό, ένας από τους Αποστόλους, δεν ξέρουμε το όνομά του, στα παλιά συναξάρια της Εκκλησίας της εκδόσης της Αλιβέρου και στο μεγαλύτερο το συναξάριο στην εκτενέστερη του μορφή, έβαζαν εντός παρενθέσεως ότι έλειπε ο Θωμάς. Καθέλξην ίσως, γιατί έλειπε στην Ανάσταση του Χριστού, τον έβαλαν να λείπει και στην κηδεία της Παναγίας. Δεν ξέρουμε. Οι πηγές μας δεν αναφέρουν το όνομα του Αποστόλου. Εις ένας Απόστολος δεν ήταν κατά τη διάρκεια της κηδείας της Παναγίας. Και επειδή οι Απόστολοι, ήρθε ο Απόστολος αυτός, ο απολυφθής που δεν ήταν, και τους παρακαλούσε να ανοίξουν τον τάφο να προσκυνήσει και εκείνος το σώμα της Παναγίας για τελευταία φορά και να πάρει την ευλογία της. Επειδή η χωροστασία και η ψαλμωδία των αγγέλων σταμάτησε και επειδή δεν έλαμπε πλέον το φως πάνω από τον τάφο της Παναγίας, οι Απόστολοι άνοιξαν τον τάφο και δεν βρήκαν μέσα το σώμα της Παναγίας παρά μόνο την νεκρική συντόνη, η οποία αντί να αναδίδει δυσοδεία και βρωμιά, ανέδιδε ευωδία τέτοια που ήταν άρρητη, δεν μπορεί κανένας να την περιγράψει και δεν χόρτενε κανένας να την οσφραίνει. Η Παναγία μας μετέστη. Δεν έμεινε στον τάφο. Και πώς μπορούσε να γίνει? Τάφος και νέκρωσης ούτε κράτησε. Δεν μπόρεσε να την κρατήσει ούτε ο τάφος, ούτε ο θάνατος η νέκρωση. Ως γαρζωής μητέρα προς την ζωή μεθέστηκεν. Ποιος? Ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενο. Αυτός που κατοίκησε στη μήτρα της και την άφησε χωρίς να διαλύσει την παρθενία της, και κατά την σύλληψη και κατά τον τοκετό και μετά τη γέννηση, μετά τον τοκετό, είναι αϊπάρθενος, και αυτό συμβολίζουν τα τρία στέρια που έχει η Παναγία, ένα στο κεφάλι της, το μαφόριο που έχει, και ένα στους ώμους, το αϊπάρθενο. Παρθένος κατά την σύλληψη, παρθένος κατά τη γέννηση τον τοκετό, παρθένος μετά τον τοκετό, μετά τη γέννηση. Αϊπάρθενος. Η πηγή της ζωής ήταν η αυτοζωή, ο ίδιος ο Κύριος, από τον οποίον πηγάζει πάσα δόση αγαπητή και παν δόρημα τέλειων. Αυτός δεν είπε ότι εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση, εγώ είμαι το φως του κόσμου? Η ίδια λοιπόν η ζωή μπήκε και κατόκισε και έμεινε 9 μήνες μέσα στην Παναγία, στο σώμα της Παναγίας, η ίδια η ζωή. Πώς λοιπόν μπορούσε, αφού ενίκησε μέσα
κατόκισε, δηλαδή κατοίκησε μέσα της η ίδια η ζωή ο Χριστός, τώρα τη ζωή να την νικήσει ο θάνατος? Ήταν δυνατόν αυτό? Ό,τι συνέβη με τον Χριστό που δεν είδε διαφθορά το άχραντο σώμα του Χριστού, έτσι και το σώμα της Παναγίας που είχε χρυσωθεί από το Άγιο Πνεύμα, δεν είδε καμία διαφθορά. Προσέξτε όμως, οι Άγιοι και Θεοφόροι πατέρες μας δεν μιλάνε για Ανάσταση της Παναγίας όπως μιλάνε για την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί αφού προηγήθηκε η Ανάσταση του Χριστού και αφού αναστηθήκαμε όλοι, και η Παναγία ήταν και εκείνη και είμαστε την Ανάσταση του Χριστού, ανέστη και εκείνη. Μιλάμε λοιπόν για την μετάσταση που σημαίνει παραπλήσια το ίδιο, αλλά προσέξτε, θεολογούν και εκκλησιολογούν με πολλή ακρίβεια. Για να μην έχουμε τις κατηγορίες των αιρετικών, ότι το κτίσμα, δηλαδή ένας άνθρωπος, το παιδί του Ιωακήμ και της Άννας, που αξιώθηκε μια τέτοια τιμή από τον Θεό να γίνει μητέρα Θεού και που οι πατέρες την θεολόγησαν και την ονόμασαν Θεοτόκο φύσης, την ανθρώπινη της φύση και την ίδια Θεοτόκο μητέρα, να την βεβηλώνουν με τις βλάσφημες αυτές κατηγορίες ότι εξισώνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι την μητέρα του Κυρίου και ονομάζουμε την μετάστασή της Ανάσταση. Βλέπετε, όλα τα προνόησαν οι πατέρες, θείο πνεύματι καθοδηγούμενοι και φωτιζόμενοι, εθέσπισαν όλα αυτά που εθέσπισαν. Μιλάμε λοιπόν για μετάσταση, για πηγεμό, με αναστημένο το σώμα της και πηγεμό της στον ουρανό για να γίνει πλατητέρα των ουρανών. Και εδώ μιλάμε πλέον στο δεύτερο μέρος της ομιλίας μας, για τη μετάσταση της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Πηγαίνει για να γίνει πλατητέρα των ουρανών, χαρά των αγγέλων, θυμηδία των ανθρώπων, χαρά των ανθρώπων, των αρρώστων παραμυθία και γιατριά και για οτιδήποτε. Όλοι μας ανά πάσα στιγμή λέμε Παναγία μου, μητέρα μου. Η μητέρα του κόσμου, η Παναγία μας είναι παντού. Έχει αυτό το αεκίνητο, όπως και οι Άγιοι. Τη φωνάζουν στον Βόρειο Πόλο εκεί, τη φωνάζουν στον Νότιο Πόλο εκεί, τη φωνάζουν στα βάθη της Ανατολής εκεί, τη φωνάζουν στα βάθη της Δύσης εκεί, τη φωνάζουν στη Θράκη εκεί, τη φωνάζουν στην Κρήτη εκεί, τη φωνάζουν στην Κύπρο εκεί, τη φωνάζουν στα νησιά μας εκεί, τη φωνάζουν στα βουνά της Βορείου Ηπείρου, της Αλβανίας, της Ηπείρου, παντού, εκεί, παντού. Η Παναγία πρεσβεύει και έχει αυτό το αεκίνητον και μας προστατεύει παντού, όπως και οι Άγιοι. Και η Παναγία λοιπόν πήγε στους ουρανούς για να γίνει εκείνη η οποία ακατάπαυστα πρεσβεύει και προσεύχεται υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας ενώπιον της Αγίας Τριάδος και ιδιαιτέρως ενώπιον του αγαπημένου του Υιού και Θεού, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως μητρική παρησία προς Αυτόν και εκτιμένη. Είναι δυνατόν μια μάνα, η μάνα του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Δημοκρατίας, οποιοδήποτε υπουργού, μιλάω έτσι για παράδειγμα, εάν πάει η μάνα και τον παρακαλέσει, είναι δυνατόν να κλείσει τα αυτιά το παιδί στη μάνα? Πολύ περισσότερο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας και Λυτρωτής του κόσμου, να μην ακούει την προσευχή της μητέρας του, της Παναγίας μας, η οποία τον βάστασε 9 μήνες στην κοιλιά της και τον μεγάλωσε στα χέρια της, τον έθρεψε με το γάλα της, υπέμεινε όλα τα μαρτύρια και εκείνη και τη δίστομη, το δίκοπο μαχαίρι κατά την Σταύρωση, να μην πρεσβεύει και να μην ακούει ο Υιός την προσευχή και την παράκληση της Παναγίας Μητέρας? Αυτό σημαίνει ως μητρική παρησία προς Αυτόν και εκτιμένη. Τι σημαίνει όμως πλατητέρα των ουρανών, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός? Μην νομίζετε, λέει, ότι έχουμε καμιά γυναίκα τεραστίων όγκων και διαστάσεων. Όταν μεγαλώνει κανένας, συσπυρώνεται. Πώς το αΐ λεπτινόμενο, λέει, αυτό το σώμα το ανθρώπινο που όσο γυράζει λεπτύνεται και ζαρώνει, πώς αυτό το αΐ λεπτινόμενο ανθρώπινο σώμα να λάβει τόσους τεραστίους όγκους
και τόσες τεράστιες διαστάσεις ύψους για να καλύψει τα πλάτη και τα μήκη του ουρανού. Όχι. Μην νομίσετε έτσι ότι έγινε πλατητέρα των ουρανών. Αλλά για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ας αναλύσουμε λιγάκι τι λέγει ο Άγιος Φώτιος, ο μεγάλος αυτός πατριάρχης, μέγας πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο οποίος μιλάει και λέγει ότι η Παναγία μας αΐ εκκλησιάζει τη Αγία Τριάδη, δηλαδή κάνει προσευχή, αγρυπνή, νύχτα μέρα ενώπιον της Αγίας Τριάδος, προσεύχεται για τη σωτηρία του κόσμου, προσεύχεται για τον πόνο του καθενός, για τα δάκρυα του καθενός, προσεύχεται για το θάνατο του καθενός, να τον αρπάξει από τα χέρια του διαβόλου και οι αγαθοί άγγελοι να τον οδηγήσουν στα χέρια του Θεού και ιδιαίτερα του Υιού της. Αΐ εκκλησιάζει τη Αγία Τριάδη και οι δαιμονισμένοι άνθρωποι, οι δυστυχείς αυτοί άνθρωποι που κατέχονται και ελάβουνονται από το δαιμόνιο, πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει, και όσοι προσκυνητέ έχετε πάει και στην Τίνο και σε άλλα μεγάλα προσκυνήματα, και όσες φορές η εικόνα της έχει έρθει και εδώ στον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης και όπου αλλού, και πηγαίνουν οι γνωστοί, φέρνουν τους αρρώστους τους εκεί και ιδίως εκείνους που ελάβουνονται, κατέχονται από πνεύματα ακάθαρτα, από διαβολικά πνεύματα, δεν φωνάζουν οι διάβολοι καθώς που είναι μέσα στους ανθρώπους αυτούς, δεν φωνάζουν όταν πλησιάζουν την εικόνα και λένε «Αχ, εσείς οι χριστιανοί, αν δεν είχατε αυτή τη Μαρία να προσεύχεται για σας, εγώ θα σας είχα κατασπαράξει όλους». Το εμπόδιο λοιπόν για το διάβολο είναι η Παναγία Μητέρα μας. Γιατί, προσέξτε αυτά τα λόγια που θα σας πω φίλοι τηλεθεατές, γιατί η Παναγία μας, ή σας είπα στην αρχή ότι είναι εκλελεγμένη εκ γενεών αρχαίων, εκ πασών των γενεών. Οι προφήτες την προεφήτευσαν. Είναι η αρχή, το τέλος, το μέσον και το τέλος της Παλιάς Διαθήκης. Και είπα ακόμα ότι κατά τον Ευαγγελισμό απαλλάχθηκε από την προπατορική αμαρχία και από τυχόν, είπα τη λέξη τυχόν και την υπογράμμισα, τυχόν προσωπικές της αμαρτίας. Τώρα αναλύω αυτό το τυχόν. Η Παναγία, αφού ήταν διαλεγμένη από τον Θεό, αγωνίστηκε από την πρώτη στιγμή να έχει ακέραια την παρθενία της, όχι μόνο ως προς τη σωματική παρθενία, που με το γάμο ή με την οποιαδήποτε ανθρώπινη σχέση ανδρός και γυναικός καταλύεται, αλλά την παρθενία ως προς την ανθρώπινη της φύση εξ ολοκλήρου και ως προς την ψυχή της, διότι έπρεπε να είναι το αντιστάδημα της Εύας. Η Εύα με την εξαπάτησή της που έπαθε από τον διάβολο στον Παράδεισο έχασε την παρθενία της και γνώρισε τον άνδρα, τον Αδάμ σαν άνδρα πλέον. Δηλαδή από την ώρα που χάλασε η συμφωνία της η Εύα ως προς όλη της την ανθρώπινη φύση και τη δημιουργία της, έχασε αυτό το παρθένος που ήταν, την παρθενία της ολόκληρη, όχι ως προς τις συζυγικές σχέσεις, το τονίζω άλλη μια φορά, όχι προς αυτό, αλλά προς την όλη ανθρώπινη φύση. Γιατί πρώτα όσο ζούσαν στον Παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα, χωρίς να παρακούσουν την εντολή του Θεού, δεν υπήρχαν συζυγικές σχέσεις και ήταν παρθένοι και οι δυο ως προς την φύση τους, την ψυχή τους και το σώμα τους. Όταν έγινε αυτή η παρακοή, τότε το πρόσωπο, το ενιαίο πρόσωπο του Αδάμ και της Εύας χωρίστηκε και έγινε σε φύλο, αρσενικό και θηλυκό, και από τότε άρχισε το ένα να υποδουλώνει το άλλο, αυτή η πάλι μεταξύ των δύο φύλων και η ετερότητα αυτή των δύο φύλων που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και ποιος έπρεπε να ενώσει τα διεστώτα? Τότε ο ένας Αδάμ και η μία Εύα έβαλαν την αμαρτία και τον διάβολο στον κόσμο, και δια της αμαρτίας ο θάνατος. Τώρα η νέα Εύα, η Παναγία μας, που παίζει τον ρόλο, και όχι παίζει αλλά είναι η ίδια παρθένος φύσης και ως προς το είναι της και το σώμα της και την ψυχή της, ως προς το ολόκληρο το είναι της, πλέον
δεν γνωρίζει άνδρα, φέρνει όμως τον σωτήρα του κόσμου και είναι η παρθένα γη που φέρνει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό στον κόσμο. Γι' αυτό λέμε εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας. Και τη γέννησή σου δεν κατελήθηξαν η παρθενία, δεν λύθηκε η παρθενία της, το είπαμε και προηγουμένως, παρθένος κατά την σύλληψη, παρθένος κατά τον τοκετό, τη γέννηση δηλαδή, παρθένος μετά τη γέννηση του Χριστού είναι η Παναγία, αϊπάρθενος σε όλα τα στάδια της ζωής. Έτσι λοιπόν αυτή η παρθένος φύσης που όπως είπαμε οι πατέρες ετόλμησαν και την ονόμασαν θεοτόκο φύσης, που κανένας φιλόσοφος ή ποιητής δεν τόλμησε αυτό που τόλμησαν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας σε δύο οικουμενικές συνόδους, την Τρίτη και την Τέταρτη, να ονομάσουν την Παναγία Θεοτόκο και την, στο πρόσωπό της την ανθρώπινη φύση Θεοτόκος φύσης, αφού έντυσε με ανθρώπινη φύση τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εν τη γεννήση λοιπόν την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, μη την υπάρχουσα της ζωής. Αφού ήσουν η ίδια η μητέρα της ζωής, αφού κατόκισε μέσα σου η πηγή της ζωής, τώρα είσαι και εσύ μητέρα της αληθινής ζωής του Χριστού. Γι' αυτό μη την υπάρχουσα της ζωής και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάσιμων. Με τις πρεσβείες σου λύτρωσε από το θάνατο και τις δικές μας ψυχές. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί το σώμα μας είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Γιατί περιέκλεισε μέσα στο σώμα μας ο Θεός την πνοή του που ενεφύσισε στον πρώτο Αδάμ και έκτοτε από εκεί μεταδίδεται σε κάθε γέννηση ανθρώπου, αγοριού ή κοριτσιού. Δεν μιλάμε για ετερότητα φίλων και κακώς τα λειτουργικά μας βιβλία, κακώς κάποιοι αγαπητοί στη λειτουργία εν Χριστώ διαχωρίζουν το ανθρώπινο, τον άνθρωπο σε αρσενικό και θηλυκό στη βάπτιση και σε άλλα μυστήρια. Εκτός από το γάμο που εκεί επειδή είναι έτερα τα δύο, είναι διαχωρισμένα τα δύο έτερα, ετερόφυλα κιόλας, ενώνονται σε ένα και γίνονται οι δύο η σάρκα μία, για να δηλωθεί αυτή η ενότητα των δύο φύσεων με τον γάμο που είναι μυστήριο μέγα. Γι' αυτό και είναι μέγα μυστήριο, αλλιώς δεν θα ήταν μυστήριο μέγα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να θέουμε την ετερότητα των φύλων και να εισαγάγουμε έτσι αφορμές στους φεμινιστές για να αναζητούν και σήμερα στα βιβλία τους και στις διδασκαλίες τους Χριστόν θηλυκού γένους. Από δικές μας λανθασμένες δογματικές αυλεψίες και τις δικές μας... τι πειράζει. Όχι, πειράζει πάτερ μου, πειράζει. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Μαρία, Εκατερίνα, όπως λέμε ο Δημήτριος, ο Γιάννης, ο Ιωάννης και ούτω καθεξής. Αλλά τώρα το βρήκαμε, βαπτίζεται η δούλη του Θεού και από εκεί μετατρέπουμε και το αρσενικό γένος. Λες και οι πατέρες που συνέταξαν τις ευχές δεν ήξεραν αν έπρεπε να βάλουν αρσενικό ή θηλυκό γένος. Τον άνθρωπο βαπτίζουμε. Μην κάνουμε το λάθος. Εγκάρ Χριστό Ιησού σου και είναι άρσεν και θήλη. Δούλος ή ελεύθερος. Πάντες εμείς εν Χριστώ είσαστε. Γιατί αλλιώς συνεχίζεται αυτή η διαίρεση που επέβαλε η αμαρτία στον άνθρωπο, συνεχίζεται μέχρι τη συντέλεια, μέχρι τα τέλη των αιώνων. Αλλά δογματικά όμως δεν είναι έτσι σωστά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας, για να μπω στο τελευταίο και που θα έρθει σαν επίλογος, η Παναγία μας με το αϊπάρθενο, με την παρθενία της, με παρθένος φύσης, και αυτό είπα τυχόν αμαρτίες. Δεν είχε καμία αμαρτία διαπράξει. Αφού ήταν καθοδηγωμένη από το Πνεύμα του Θεού και αφού ετοιμαζόταν, την ετοίμαζε ο Θεός για να γίνει η μητέρα του, να κατοικήσει μέσα του ο ίδιος ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δεν είχε. Αλλά αν το τονίζουμε πολύ αυτό οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες και οι Χιλιαστές και οποιοδήποτε άλλοι θα μας κατηγορίζουν, να την κάνετε θεά. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που ήταν καθοδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα και θεωρείται σήμερα ο πατέρας της Ορθοδόξου Δογματικής
λέγει, ου θεά ταύτην φημίζομεν, δεν την διακηρύσομεν ως θεά. Της γάρε ελληνικής τερθρίας τα τιάφτα με θεύματα. Αυτά είναι της ελληνικής φιλοσοφίας των απίστων των αιρετικών διδασκαλίες, όχι δικά μας. Εμείς την τιμούμε ως μητέρα του Θεού και την λατρεύουμε ως μητέρα εκείνου που βαστάζει τον κόσμο όλων, της πηγής της ζωής. Ως τέτοια την τιμούμε και ως μητέρα του Θεού την λατρεύουμε. Όχι ως θηλυκή θεότητα, ως θεά. Είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Γι' αυτό και δεν μιλάμε για Ανάσταση, αλλά Μετάσταση της Παναγίας. Ώστε λοιπόν συνοψίζοντας για να μπω και στον επίλογο. Η Παναγία μας έπρεπε να πεθάνει τον ανθρώπινο θάνατο που θα πεθάνω και εγώ και εσείς και κάθε άνθρωπος που έρχεται σε αυτή τη ζωή, μόλις ολοκληρώσει το πέρας του βίου του, του όρου συμπληρωθέντος, όπως λέει και η ευχή, όταν φτάσουμε στο όρο, στο όριον αυτό πλέον, εκεί θα πρέπει να αποδώσουμε στη Μάνα Γη αυτό που χρωστάμε, τη κούφτα το χώμα που πήρε και έπλασε πυλό και έκανε το ανθρώπινο σώμα ο Θεός και έπλασε τον πρώτον Αδάμ. Άρα λοιπόν η Παναγία μας ως τη γατέρα του Ιωακήμ και Άννης, ως προερχομένη από το γένος του Αδάμ, έπρεπε και αυτή να βρίσκεται κάτω από τις πατρικές ευθύνες, κάτω από το προπαταρικό αμάρτημα, έπρεπε και αυτή να αποδώσει στη Μάνα Γη το χώμα. Επειδή όμως είχε καθαγιαστεί κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού και είχε χρυσωθεί από το Άγιο Πνεύμα και επειδή βάστασε μέσα της τον Κύριο μόνη σου Χριστό 9 μήνες μετά στην αγκαλιά της και τον έθρεψε με το μητρικό της γάλα, άρα ως μητέρα της ζωής, τάφος και νέκρωσης δεν μπορούσε να την κρατήσει. Ούτε ο τάφος ούτε ο θάνατος μπορούσε να την κρατήσει. Ως γαρ ζωής μητέραν προς την ζωήν μετέστησε ποιος, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθεν. Γι' αυτό και στην εικόνα της κοιμήσεως, μετά το Χριστό που κρατάει φασκωμένη μια μικρή Παναγίτσα που είναι η ψυχή της Παναγίας, στο επάνω μέρος της εικόνος υπάρχει μέσα σε μπούστο και σε νεφέλη η Παναγία μπούστο από τη μέση και επάνω και δύο άγγελοι που την ανεβάζουν ολόσωμη στον ουρανό. Εδώ είναι ολόλη η θεολογία και η διδασκαλία κοιμήσεως και μεταστάσεως της Παναγίας, όπου πηγαίνει πλέον με ολόκληρο, με αναστημένο το σώμα της πηγαίνει να γίνει πλατητέρα των ουρανών. Και έτσι ο θάνατός της δεν είναι πλέον θάνατος για δάκρυα, δεν ακούμε μυριολόγια, δεν δακρύζουμε, δεν πονάμε, δεν ντυνόμαστε στα μαύρα στη γιορτή της Παναγίας, στη γιορτή της Μεγαλόχαρης, αλλά πηγαίνουμε με λαμπρά ρούχα, με όμορφα ρούχα ραμμένα, με καλό κοστούμια, με καλές γραβάτες, με καθαρά πουκάμισα, με καθαρά ενδύματα από τα εσώρουχα μέχρι εξωτερικά. Πηγαίνουμε με το λουλούδι και την ευγνωμοσύνη της καρδιάς μας στην Παναγία μας και κατόπιν στείλουμε το πανηγύρι και το μετατρέπουμε χαρά. Γίνεται χαρά. Γιατί στην Παναγία, όπως συνέβη και στο Χριστό, θρηνήσετε εμείς και ο κόσμος, αλλά η χαρά, η δική σας, εις χαράν θα γίνει, είπε ο Χριστός στους μαθητάς του. Εις χαράν μετατραπήσετε. Και έτσι και έγινε. Μετά την Ανάσταση γέμισαν από χαρά οι μαθητές. Και μετά την Πεντηκοστή, οι πρώην φόβο δηλειώντες βγήκαν στο κήρυγμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Από Φινίκης, Συρίας και μέχρι σε σκάτω της γης βγήκαν για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Την Ανάσταση, το Σταυρό των Θάνατων, την Ενανθρώπιση και την σουρανούς ανάληψη του Κυρίου μόνης του Χριστού, το μυστήριο της σωτηρίας. Έτσι και η Παναγία μας. Στο πρόσωπό της, επειδή είναι δική μας μητέρα, επειδή είναι γέννημα και θρέμα του ανθρωπίνου γέρους, η κόρη του Ιωακήμ και της Άννας, στο πρόσωπό της νικήθηκε άλλη μια φορά ο θάνατος, αφού τον νίκησε ο Χριστός πρώτα. Έτσι θα είναι νικημένος ο θάνατος και σε μένα και σε εσάς και στον καθέναν που έφυγε και αυτούς που θα φύγουν και μετά από εμάς. Είναι νικημένος ο θάνατος, είναι καταπατημένος, αλλά ώσπου να έρθει η Δευτέρα Παρουσία, επειδή ξέρει ότι έχει καταπατηθεί και έχει καταργηθεί, κάνεται επιθέσεις για να μπορέσει έτσι να πάρει όσους μπορεί περισσότερους στην κόλαση, στην καταδίκη του, μακριά από το Θεό για να αισθάνεται καλύτερα. Μην ξεγελιόμαστε λοιπόν. Το Πάσχα, το καλοκαιρινό γιορτή της Παναγίας μας,
είναι πανηγύρι χαράς και καλά κάνουν και στείλονται χωρί και πανηγύρια και στα εξοκλήσια και στις μεγάλες πανηγύρις στους μεγάλους ναούς και όπου γιορτάζουν οι άνθρωποι την κοίμηση και τη μετάσχεση της Παναγίας το 15 Αυγούστου. Είναι το πανηγύρι της χαράς, το πανηγύρι της Αναστάσεως, το πανηγύρι της ζωής και όλοι μετέχουμε σε αυτή τη χαρά. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, όπου και αν βρεθείτε τις ημέρες αυτές, μένουν μερικές ημέρες ακόμα μέχρι και την Κυριακή το βράδυ που θα κάνουμε την τελευταία παράκληση, 13 το βράδυ δηλαδή, θα κάνουμε την τελευταία παράκληση, να μετάσχετε στους παρακλητικούς κανόνες με κατάνοιξη, να ετοιμάσετε την ψυχή σας. Και στις 14 το βράδυ που θα ψαλεί ο Μέγας Σουσπερινός και τις 15 το πρωί ο όρθρος και η λειτουργία της γιορτής της κοιμήσεως και μεταστάσεως του Θεοτόκου στη γιορτή της Μεγαλόχαρης, να πάμε όλοι. Μα είναι πτωχό και απέριτο το εκκλησάκι. Είναι πλούσιος και μεγάλος ο ναός. Όπου και αν βρεθείτε, χριστιανοί μου αγαπητοί, όπου και αν βρεθείτε, να πάτε στη γιορτή της Μεγαλόχαρης, να ασπαστείτε την εικόνα της, να πάτε να αποθέσετε εκεί τα άνθη της δικής σας ευλάβειας. Και αν δεν έχετε λουλούδι, να πάτε τα άνθη της ψυχής σας, τη δική σας ευσέβεια, να της πείτε το δικό σας μεγάλο ευχαριστώ για τα όσα έχει κάνει για σας και πάνω απ' όλα για όλον τον κόσμο, για τη σωτηρία μας. Μάνα ο νιός και μάνα ο γέρος, μάνα ακούσει κάθε μέρος ποιο όνομα γλυκό. Παναγία ακούσει από τα χείλη όλων, ακόμα και των απίστων. Στην ώρα του κινδύνου, στην ώρα του θανάτου, στην ώρα της χαράς, στην ώρα της επιτυχίας, στην ώρα της ασθενίας, παντού, Παναγία μου λέει. Σε αυτή την Παναγία ας εκφράσουμε την άπειρη ευγνωμοσύνη μας. Και καθώς θα αγγίζουν τα χείλη μας τη σεπτή εικόνα της, εμείς ας είναι άλλα τα χείλη των ασεβών των μη προσκυνούντων την εικόνα σου την σεπτή. Τα δικά μας να γίνει εύλαλα τα χείλη των ασεβών των με πίστη προσκυνούντων την εικόνα σου την σεπτή. Και ας την παρακαλέσουμε για τη σωτηρία του κόσμου, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος ο άδικος που χύνεται αυτό το αίμα στους Αγίους Τόπους, εκεί που ζούσε και η ίδια, εκεί που γεννήθηκε και η ίδια, να σταματήσει αυτός ο διχασμός του κόσμου και αυτό το μεγάλο μακελιό που γίνεται όπου γης, να ειρηνεύσει ο κόσμος. Ειρήνην Εκκλησία, δόρισε το κόσμο με τις πρεσβείες σου, υπεραγία Θεοτόκε. Αμήν.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα δέκατον, ψαλμός 70. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυθήν στον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε, κλείνον προς με το ού σου και σώσον με, γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσε με, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, ο Θεός μου, ρίσε με εκ χειρός αμαρτωλού, εκ χειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ η υπομονή μου, Κύριε, Κύριε ελπίς μου εκ νεότητός μου, επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκ ηλίας μητρός μου, σύ μου εις και παστής, εν σύ ύμνησής μου διαπαντός.

λέγοντες «Ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ούκα έστειν οριόμενος, ο Θεός μου, μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχες, εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες στην ψυχή μου, περιβαλέστοσαν ισχύνη και εντροπήν οι ζητούντες τα κακά μου. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσήν σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα της σωτηρίας σου, ότι ούκ έγνων γραμματείας. Εισελεύσομαι εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσομαι της δικαιοσύνης σου μόνου. Ο Θεός μου, άι δίδαξάς με κνεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμασιά σου. Και ως γύρος και πρεσβείου, ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγείλω των βραχίωνά σου τη γενεά πάση τη ερχομένη. Την δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός έως των υψίστων, α επίησάς με μεγαλεία, ο Θεός τι ομοιώσει. Όσας έδειξάς μη θλίψεις πολλάς και κακάς και επιστρέψας εζωποίησάς με και εκ των αβύσων της γης ανοίγαγες με. Επλεώνασας επεμέ την μεγαλοσύνη σου και επιστρέψας παρεκάλεσάς με και εκ των αβύσων της γης πάλι να ανοίγαγες με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω μέση εν λαΐς, Κύριε, εν σκεύεσι ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός. Ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψάλωσι και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει οι ζητούντες τα κακά μου. Ψαλμός 71. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλειδός και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνη γενεά γενεών. Καταβίσεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελείεται σημαίρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται θείοπες και οι εχθροί αυτών χουν λήξουσι. Βασιλής Θαρσής και νήσι δώρα προσίσουσι, βασιλής Αράβων και Σαβά δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες η βασιλής της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκ δυνάστου και πένιτα, ουχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλη την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός το Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσε γη γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ της ευθέσει την καρδία. Εμού δε παρά μικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγον εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστειν ανάνευση σε τον θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών, δια τούτου εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσετε ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία. Αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής και είπων πως έγνω ο Θεός και η έστη γνώσης εν το υψίστο. Ιδού ότι οι αμαρτωλοί και οι ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχων πλούτου και είπα άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου και εν υψάμην εν αθώης τας χείρας μου και γενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέρα και ο έλεγχός μου στας πρωίας και έλεγον διηγήσω με

0: ούτως, ιδού τη γενεά των ιών σου ή συνθέτηκα, και υπέβαλον του γνώνε τούτο, κόπωσε στην ενώπιό μου, έως ους εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνώ εις τα έσχατα αυτών. Πλην δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά, κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πώς εγένοντο εις ερήμωσιν, εξάπινα εξέλιπον απόλοντο δια την ανομίαν αυτών, οσί εν ύπνιον εξεγυρωμένου Κύριε εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν. Καγώ εξουδενωμένος και ούκ έγνω, κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου. Κράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλής οδήγησάς με και με τα δόξες προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρά σου τι θέλησα επί της γης. Εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι οι δούοι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσες πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα μου, του εξαγγείλεμε πάσας τας ενέσεις σου εν τες πύλες της θυγατρός Ιών. Ψαλμός 73. Ινατί ο Θεός από όσο εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου, μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσου απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρος Ιών τούτο, όκατε σκήνωσας εν αυτό, έπαρον τα σχήρα σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσα επονειρεύσα το εχθρός εν το Αγίου σου, και νεκαυχήσαν το ημισούντε σε εν μέσω της εορτής σου, έθεντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν όσοι στην έξοδον υπεράνω, ως ενδρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό, εμπελέκι και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν, ενεπήρησαν εμπειρή του αγιαστήριών σου, εις τη γην ευεβήλωσαν το σκήνομα του ονόματός σου, ύπωνε την καρδία αυτών εσυγγένει αυτών επί το αυτό, δεύτε και καταπαύσομε πάσα στα εορτάς του Θεού από τη γη. Τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστειν έτη προφήτης και ημάς ουκ γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός, ον ιδιή ο εχθρός, παροξενεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, εργάσω το σωτηρίαν εν μέσω της γης. Συ εκρατέωσας εν τη δυνάμει σου την θάλασσα. Συ συνέτριψας τα σκεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος. Συ συνέθλασα στην κεφαλή του δράκοντος, έδωκα σε αυτόν βρώμα λαής της Αιθίωψη. Συ διέριξας πηγάς και χυμάρους, συ εξήρανας ποταμούς Ιθάμ. Συ εστίν ημέρα και συ εστίν η νύξ, συ κατηρτήσω φαύσιν και ήλιον. Συ επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ. Συ έπλασας αυτά, μνήστητη ταύτης. Εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδώστης θηρής ψυχήν εξομολογουμένηση. Των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθη εις τέλους. Επίβλεψαν επί την διαθήκη σου ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκων ανομιών. Μη αποστραφήτω τεταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίνης ενέσουση το όνομά σου. Ανάστα ο Θεός δίκασον την δίκη σου, μνήστητη των ονειδισμών σου, τον υποάφρονος όλην την ημέρα. Μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβει διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 74. Εξομολογησόμεθάσι ο Θεός. Εξομολογησώ με θάση και επικαλεσόμεθα το όνομά σου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτητα σκρινώ. Ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντε εν αυτή. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα της παρανομούση, μη παρανομείτε. Και της αμαρτάνουση, μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν. Ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων. Ότι ο Θεός κριτής εστί, τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον εν χειρή Κυρίου είναι ο ακράτου πλήρες κεράσματος. Και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο, πλην ο τριγίας αυτού ουκ εξεκενώθη. Πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ δε αγαλιάσομαι εις τον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσω και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Ψαλμός 75. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός. Εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήρον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων όπλων και ροφέων και πόλεμων. Φωτίζει εσύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων. Εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχεύρων ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεώς ο Θεός Ιακώβ, ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης. Σύ φοβερός, και τι αντιστήσετε εσύ από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν. Γη φοβήθηκε, ησύχασεν εν το αναστήνε εις κρίσιν των Θεών, του όσε πάντα στου πραεί τη γη. Ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογήσε τέση και εγκατάλειμμα ενθυμίου εορτάσιση. Εύξαστε και απόδοτε κυρίω το Θεό ημών, πάντε η κύκλη αυτού ίσου η δώρα. Το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματι αρχόντων, φοβερό παρά τη βασιλεύση τη γη. Ψαλμό 76. Φωνή μου προ Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προ τον Θεόν και προσέσχεμη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ούκ υπατήθην. Η ποινή να το παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και εφράνθην, ειδωλέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάσει οφθαλμή μου εταράχθην και ούκ ελάλησα. Διελογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και εμελέτησα, νυκτός με τα καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη στου αιώνα απόσετε Κύριος και ου προστήσει του ευδοκή σε έτη, ή ει τέλο του έλεος αυτού αποκόψει από γενεά ει γενεάν, ή επιλύσετε του εκτηρήσε ο Θεό, ή συνέξει εν τη οργή αυτού του εκτηρμού αυτού, και είπα, νύν ηρξάμιν, αύτη η ελίωση τη δεξιά του υψίστου, εμνήστην των έργων Κυρίου, ότι μνηστήσω με από τη αρχή των θαυμασίων σου, και μελετήσω εν πάση τη έργη σου, και εν τη επιτιδεύμασή σου αδολεσχίσω. Ο Θεό, εν το Αγίο η οδό σου. Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σι ή ο Θεός ο ποιον θαυμάσια. Εγνώρισας εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχείον άσου των λαών σου, τους Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδος αν σε είδατε ο Θεός, είδος αν σε είδατα και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβης. Πλήθος ήχους υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντί σου εν το τροχό, έφαναν εαστραπέσου τη οικουμένη, εσαλεύθηκε έντρομο σε γεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, εν χειρίμω εσύ και αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε.
1: Κάθισμα 11. Ψαλμός 77. Προσέχετε λαός μου το νόμο μου. Κλείνατε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου. Θέγξω με προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, ούκε κρύβει από τον τέκνον αυτόν εις γενεάν ετέρα. Απαγγέλλοντες τας ενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ. Όσα εν ετήλατο της πατράσιν ημών του γνωρίσε αυτά της ιής αυτών, όπως αν γνώ γενεά ετέρα. Οι ή τεχθισόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της Υιής αυτών. Ειναθώνται επί των Θεών την ελπίδαν αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τας εντολάς αυτού εξητήσωση. Ή να μη γένονται όσοι πατέρες αυτών, γενεά σκολιά και παραπικραίνουσα. Γενεά, ή της ου κατήφθηνε την καρδία νεαυτής και ου επιστόθηματα του Θεού το πνεύμα αυτής. Υιοί Εφραήμ, εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ούκα φύλαξαν τη διαθήκη του Θεού, και εν τον νόμο αυτού ούκ ευουλήθησαν πορεύεστε, και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού, και των θαυμασίων αυτού, ονέδειξεν αυτής. Εναντίον των πατέρων αυτών, αεποίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτο, εν πεδίο τάνεος. Διέριξε θάλασσαν, και διήγαγεν αυτούς, παρέστησεν ύδατα ως Ιασκών και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτραν εν ερήμου και επότισεν αυτούς ως ένα βίσο πολύ και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθεν το αίτη το αμαρτάνιν αυτό
0: παρεπίκραναν τον ύψιστον έναν ίδρο και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών, του ετήσε βρώματα τες ψυχές αυτών και κατελάλησαν του Θεού και είπων, μη δυνήσετε ο Θεός, ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμου. Επί επάταξε πέτραν και ερίησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλίστησαν. Μη και άρτον δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού. Δια τούτο οίκουσε Κύριος και ανεβάλετο. Και πήραν ύφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ. Ότι ούκε πίστευσαν εν τον Θεό, ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού. Και εν ετήλα τον εφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε. Και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής, άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επί σιτισμών απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν. Απήρενό τον εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα και έβρεξεν επ' αυτούς ως ηχούν σάρκας και ως άμμον θαλασσών πετεινά πτερωτά και επέπεσον εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και ενεπλίστησαν σφόδρα και την επιθυμίαν αυτών είναι γεν αυτής ούκ εστερήθησαν από της επιθυμίας αυτών. Έτη της βρόσεως ούσης εν το στόματι αυτών και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς και απέκτηνεν εν της πλοίωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάση τούτης ήμαρτον έτη και ούκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού και εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδής. Όταν απέκτηναν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτόν και επέστρεφον και όρθριζον προς τον Θεόν και μνήστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτόν εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτόν εστί. Και ηγάπησαν αυτόν εν το στόματι αυτόν και τη γλώσσα αυτόν εψεύσαν το αυτό, η δε καρδία αυτόν ουκ ευθεία μετά αυτού, ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστίν ικτήρμων και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών και ούδι αυθερή και πληθυνή το αποστρέψε τον θυμόν αυτού και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού και εμνίστη ότι σάρξη εσύ πνεύμα πορευόμενον και ούκ επιστρέφων. Πως άκης παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμο παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν και ούκ εμνίστησαν της χειρός αυτού ημέρας είσαι λυτρώσατο αυτούς εκ χειρός θλίβοντος. Ως έθετο εν Αιγύπτου τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εμπεδίο τάνεως και μετέστρεψε εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πείωση εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη απέκτηνεν εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τους σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη. Και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξεν αυτών το πυρί. Εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού, θυμών και οργήν και θλίψην αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβοντι η οργή αυτού και ούκ εφύσατο από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο, απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνόμαση Χαμ. Και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού. Και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμου και οδήγησαν αυτούς επελπίδι και ούκε δηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού όρος τούτο ο εκτίσατο η δεξιά αυτού και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη και εκκληροδότησεν αυτούς εν σχοινίο κληροδοσίας και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ. Και πήρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο. Και απέστρεψαν και υθέτησαν, καθώς και οι πατέρες αυτών, μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών. Και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ. Και απόσατο την σκηνήν σιλόμ σκήνωμα ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης. Και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών και συνέκλεισεν εν ρομφαία τον λαό αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ και επήρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο. και απέστρεψαν και υθέτησαν, καθώς και οι πατέρες αυτών, μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτόν εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτόν. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνωμα, όκατε σκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών ισχύρας εχθρών και συνέκλεισεν εν ρομφέα τον λαό αυτού και εν την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένει αυτών ουκ επένθησαν. Ιερείς αυτών εν ροφέα έπεσον και χείρε αυτών ουκ λαφθίσονται. Και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος, ως δυνατός και κραπαλικός εξίνου και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω όνιδος αιώνιον έδωκεν αυτής. Και απόσατο το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμ ουκ εξελέξατο και εξελέξατο την φυλήν του Ιούδα, το όρος των Σιών ο ηγάπησε και ο κοδόμησεν ως μονοκέρωτος του αγίασμα αυτού εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα και εξελέξατο Δαβίδ των δούλων αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων. Εξόπισθεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού και επίμανεν αυτούς εν τη ακακία της καρδίας αυτού και εν τη συνέσεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 78. Ο Θεός ήλθωσαν έθνη εις κληρονομίαν σου, εμίαναν των ναών των Άγιών σου, έθεντο Ιερουσαλήμ όσο προφυλάκιον, έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα, της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου, της θηρίης της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτών, ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ, και ουκ είναι ο θάπτων. Εγεννήθημεν όνειδος της γείτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστήσει εις τέλος, εκαυθίσετε ως πυρ ο ζήλος σου, έκχιον την οργή σου επί τα έθνη, τα μη γινώσκοντά σε και επί βασιλείας, το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς η εκτιρμή σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρ ημών, ένεκεν τις δόξεις του ονόματός σου. Κύριε, ρίσε ημάς και η λάστητη, τες αμαρτίες ημών ένεκεν του ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που έστειν ο Θεός αυτόν, και γνωστή το εν τις έθνες είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών η εκδίκησης του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέτω ενώπιον σου ο στεναγμός των πεπεδημένων, κατά την μεγαλοσύνη του βραχίονός σου, περιποιήσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδος της γείτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, ον ονείδης αν σε Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομί σου, αν θωμολογηθησό με θάση ο Θεός στον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου. Ψαλμός 79. Ο ποιμένον τον Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγόνος η πρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των χερουβήμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον τη δυναστεία σου και ελθέις το σώσε ημάς, ο Θεός επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργίζει επί την προσευχή των δούλων σου, ψωμίς ημάς άρτων δακρύων και ποτιείς ημάς εν δάκρυσιν εν μέτρο, έθου ημάς εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμπελον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν, οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και πλήρωσε την γην. Εκάλυψεν όρη σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Είναι ατί καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν. Ελιμήνατο αυτήν σεις εκδρυμού και μονιός άγριος κατενεμίσα το αυτήν, ο Θεός των δυνάμεων. Επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισεν αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου όν εκρατέωσα σε αυτό. Εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη, από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται, γεννηθεί το ηχείρ σου, επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου όν εκρατέωσα σε αυτό. Και ουμοι αποστόμεν από σου, ζωός εις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα, Κύριο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Ψαλμός 80. Αγαλιάστε το Θεό, βοηθώ ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν νεομηνία σάλπιγγι, εν ευσίμω ημέρα εορτής ημών, ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου, γλώσσαν ή νουκ έγνω οίκουσε, απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσομε και ερισάμενσε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση, εάν ακούσεις μου, ουκ έστε εν σύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε γης Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου, και Ισραήλ ου προσέσχεμη, και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται εν της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου ήκουσέ μου, Ισραήλ τες οδείς μου ή επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα, και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείραν μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό, και έστω ο καιρός αυτών εις τον αιώνα, και εψώμησαν αυτούς εξ θέατος πυρού, και εκ πέτρας μέλι εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 81. Ο Θεός έστι εν συναγωγή θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνετε αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνετε? Κρίνατε ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσαστε αυτόν. Ουκ έγνωσαν, ουδέ συνήκαν εν σκότη διαπορεύονται, σαλευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, Θεοί εστε και οι υψίστου πάντες. Ημείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνουν την γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνηση. Ψαλμός 82. Ο Θεός, τις ομοιωθείς ετέση, μη συγγίσεις, μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι ιδού οι εχθροί σου ήχησαν και εμισούνται σε ήραν και εμφαλήν. Επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμην και ευουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Είπον, δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξ έθνους και ου μη μνηστεί το όνομα Ισραήλ έτη, ότι ευουλεύσαντο εν ομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθεντο, τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και Ιαγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι μετά των κατοικούν των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ, συμπαρεγένετο μετ' αυτών, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λότ, ποιήσον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, εν το Ιαβίμ, εν το Χιμάρο Κισών, εξολοθρεύθησαν εν Αενδόρ, εγεννήθησαν ως οικόπρος της γης. Θού τους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζίβ και Ζεβεέ και Σαλμανάν, πάντα στους άρχοντας αυτών ήτινες ύπων, κληρονομήσομεν εαυτής του Αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου, θού αυτούς ως τροχών, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρ όδια φλέξη δρυμών, ως η φλόξ ή κατακάυση όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν την οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, σοι μόνος ύψιστος επί πάσαν την γην. Ψαλμός 83. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσαντο επί Θεών ζώντα. Και γάρστρου θείον έβρενε αυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή, ουθείς ήταν οσία εαυτής, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ο Σανίρ, ο έστην αντίληψης αυτό παρασού, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσετο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτίστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Ψαλμός 84. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός, σύ επιστρέψας ζωώσεις ημάς, και ο λαός σου εφραθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, του ελαιό σου και το σωτήριόν σου δόησι μην. Ακούσω με τι λαλήσει εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξασε. Κάθισμα 12. Ψαλμός 85. Κλείνον, Κύριε, το ού σου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησόν με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου εκέκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστην όμοιόν σοι εθεείς, Κύριε, και ουκ έστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη, όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σοι ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αλήθειά σου. Εφρανθήτω η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεο σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχήν μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός, παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ψαλμός 86. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης. Αγαπά, Κύριος, τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλη του Θεού. Νηστήσομαι Ραάβ και Βαβυλώνος της γινός Κουσίμε και ιδού αλόφιλοι και Τύρος και λαός των Αιθιώπων ούτι εγεννήθησαν εκεί Μη τυρσιών ερή άνθρωπος, και άνθρωπος γεννήθη εν αυτή, και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσεται εν γραφή λαών και αρχών των τούτων των γεγεννημένων εν αυτή, ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Ψαλμός 87. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύνονται σεν τάφο, ο νου καιμνής της αίτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς Κύριε, όλη την ημέραν διεπέτασα προς τα σχήρας μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήστε τις εν το τάφο το έλεός σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ινατή Κύριε αποθή την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απεμού, πτωχός ημί εγώ και εν κόψεις εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απεμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 88. Τα ελέη σου, Κύριε, εις τον αιώνα άσομαι. Εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ότι είπας εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμασθήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκην εις εκλεκτής μου, όμως αδαβίδ το δούλο μου. Έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι τις εν εφέλεση σωθήσετε το Κυρίο, και τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν Υιής Θεού, ο Θεός, ο ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντα στους περικύκλω αυτού. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, τις ομοιώσει, δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλο σου, σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δε σάλων των κυμάτων αυτής, σύ καταπραΐνης, σύ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανον, εν το βραχίον ή της δυνάμεώς σου διεσκόρπισα στους εχθρούς σου. Σύ είναι η ουρανή και σύ εστίν η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής σύ εθεμελίωσας. Τον βοράν και την θάλασσαν σύ έκτισας, θαβόρ και ερμόν εν το όνοματί σου αγαλιάσονται. Σως ο βραχίον μεταδυναστείας, κρατεωθεί το ηχείρ σου, υψωθεί το η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και εν το ονόματί σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι καύχημα της δυνάμεως αυτών σύ και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψης και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησας εν οράσει της υής σου και είπας εθέμην βοήθειαν επί δυνατών, ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ τον δούλο μου, εν ελέω Αγίο μου έχρισα αυτόν. Η γάρ χείρ μου συναντιλήψεται αυτό και ο βραχίον μου κατησχύσει αυτόν. Ούκο φελήσει εχθρός εν αυτό και ιός ανομίας ού προστήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπόσομαι. Και η αλήθειά μου και το έλεός μου μετ' αυτού και εν το όνοματί μου υψωθήσεται το κέρας αυτού. Και θύσω με εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσετε με, πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσω με αυτόν υψηλών παρά τη βασιλεύση τη γη. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό του ελαιός μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσω με εις τον αιώνα του αιώνα το σπέρμα αυτού και τον θρόνον αυτού εις τα σημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ιεία αυτού το νόμο μου και τη κρίμασή μου μη πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωση και τα σεντολά μου μη φυλάξωση, επισκέψομαι εν ράβδο τα ανομία αυτών και εν μάστιξη τα αδικία αυτών. Το δε ελαιός μου που μη διασκεδάσω από αυτόν, ουδού μη αδικήσω εν διαλήθειά μου, ουδού μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων μου που μη αθετήσω. Άπαξ όμωσα εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσωμε. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατηρτισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός, σιδε απόσω και εξουδένωσας. Ανεβάλλω τον Χριστόν σου, κατέστρεψα στην διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσα εις την γην το αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έθου τα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Διήρπαζον αυτών πάντες, ιδιοδεύοντες οδόν, εγεννήθη όνειδος της γείτωσιν αυτού. Ύψωσα στην δεξιάν των θλιβόντων αυτών, έφρονας πάντα στους εχθρούς αυτού. Απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφαίας αυτού και ούκ αντελάβου αυτού εν το πολέμο. Κατέλυσας από καθαρισμού αυτού των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας. Εσμίκρινας τα σημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εσχήνη. Έως πότε Κύριε αποστρέφεις τέλος, εκαυθίσετε ως περιοργή σου, μνήστητη της μου η υπόστασης. Μη γαρματέως έκτισας πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Τι σε στην άνθρωπος ως ζήσετε και ου κόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου. Πού εισή τα ελέη σου τα αρχαία Κύριε, αόμωσα στο Δαβίδ εν τη αλήθειά σου, μνήστητη Κύριε του ονειδισμού των δούλων σου, ου υπέσχωνε το κόλπο μου πολλών εθνών, ου ονείδησαν οι εχθροί σου Κύριε, ου ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 89. Κύριε καταφυγία γεννήθηση ημίν εν γενεά και γενεά. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένην και από του αιώνος και έως του αιώνος σύη. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωση και είπας επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου Κύριε ως ημέρα η εχθές ή της διήλθε και φυλακή ενικτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ο συχλόι παρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημεν. Έθου τα σανομία σημών εναντίον σου, αιώνι μόνη φωτισμών του προσώπου σου. Ότι πάσα ημέρη μόν εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν, τα έτη μόνο σι αράχνη εμελέτων. Ε ημέρε των ετών ημών εν αυτή εβδομήκοντα έτη, εάν δε εν δυναστείες 80 έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος, ότι επήλθε πραό της εφημάς και παιδευθυσόμεθα. Της γινώσκει το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου τον θυμό σου εξαριθμίσαστε, την δεξιά σου ούτω γνωρισόνι και τους πεπαιδευμένους στην καρδία εν σοφία. Επίστρεψον Κύριε ως πότε και παρακλήθητη επί της δούλης σου. Ενεπλήστη με το πρωί του ελαίου σου Κύριε και η γαλιασάμεθα και εφράνθημεν εμπάσεστε σημέρες ημών, εμφρανθήμεν ανθών ημερών, εταπείνωσα σημάς ετών, ονείδομεν κακά, και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου, και οδήγησον τους ιούς αυτών, και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ψαλμός 90. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε, ερήτω Κύριο, αντιλήπτωρ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτόν, ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδος τυρευτών και από λόγου ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσισι και υπό τα σπτέρυγας αυτού ελπιείς, όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Ου φοβηθήσει από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγυή. πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψη, ότι εσύ Κύριε η ελπής μου, τον ύψης των έθου καταφυγήν σου, ου προσελεύσεται προς εκακά και μάστιξ ουκ εγγυεί εν το σκηνώματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού, του διαφυλάξεσαι εν πάσες τε σωδί σου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου, επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβύσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα, ότι επεμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου, και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν, μακρότητα ημερών, εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, ζείτε και ζούμε αυτές τις μέρες τη μεγάλη ευλογία των εγγενείων αυτού του πανσέπτου ναού, αυτού του καινούριου σπιτιού σας, γιατί ουσιαστικά ο ναός είναι το σπίτι όλων μας. Στο κάθε σπίτι μέσα υπάρχει τα δωμάτια του καθενός και υπάρχει τραπεζαρία για όλους. Σε μια ενορία λοιπόν, μια ενορία είναι μια οικογένεια, η οποία όμως έχει ένα τόπο που μαζεύονται όλοι, και αυτός είναι ο ναός. Κάθε φορά μαζευόμαστε γύρω από ένα τραπέζι, την Αγία Τράπεζα, και έρχεται ο Πατέρας, ο Χριστός, για να προσφέρει σε μας την τροφή, το σώμα και το αίμα του. Μας έχει πει βέβαια και μας έχει τονίσει ότι αν δεν κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του, δεν θα ζήσουμε. Και αυτή η ζωή δεν αφορά βέβαια την επίγεια ζωή μας, αλλά αφορά τη ζωή που νικά το θάνατο. Γιατί αν όντως ο άνθρωπος η ζωή του καταλήγει στο θάνατο, τότε δεν έχει νόημα. Τότε ζούμε για να πεθάνουμε, αγωνιζόμαστε για να πεθάνουμε, χύνουμε υδρότα και πολλές φορές φτύνουμε αίμα μόνο και μόνο για να πεθάνουμε. Τι νόημα λοιπόν μπορεί να έχει μια τέτοια ζωή? Απ' την άλλη πλευρά, στη Θεία Λειτουργία, εδώ στο ναό που μαζευόμαστε, ο Πατέρας μας παραθέτει και ένα δεύτερο πιάτο. Μάλλον το πρώτο πιάτο είναι ο λόγος του. Είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Και μας είπε ο ίδιος ότι ου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί. Το ψωμί αφορά το σώμα του. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι η τροφή της ψυχής του. Και όπως ακριβώς ένας άνθρωπος που δεν τρέφεται κανονικά και δεν αναπνέει κανονικά, τότε αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να έχει πρόβλημα, έτσι και εμείς τα προβλήματα που έχουμε στη ζωή μας είναι γιατί παραθεωρήσαμε μερικά πάρα πολύ ουσιώδη και ουσιαστικά πράγματα. Και με αυτόν τον τρόπο βάλαμε στη ζωή μας την γκρίνια, βάλαμε την ακαταστασία την εσωτερική, και ψάχνουμε και ψαχνόμαστε για να δούμε τα προβλήματά μας. Πολλές φορές φαντάζομαι θα έχετε δει ένα κουβάρι μπλεγμένο. Αν αρχίσετε να το τραβάτε μία από εδώ και μία από εκεί για να το ξεμπλέξετε, θα το κάνετε πιο πολύ κουβάρι. Τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζεται πολύ υπομονή για να βρούμε την άκρη του κουβαριού. Και άμα βρούμε την άκρη, θα το ξετυλίξουμε όλο. Σήμερα η ζωή του καθενός μας, αλλά και η ζωή του κόσμου που ζούμε, μοιάζει με ένα κουβάρι που ένας τραβάει από εδώ, άλλος τραβάει από εκεί, και όχι μόνο δεν λύνουμε τίποτα, αλλά το κάνουμε πιο πολύ κουβάρι. Και το ερώτημα είναι, ποια μπορεί να είναι η άκρη? Η άκρη, αγαπητοί αδελφοί, είναι ένα ερώτημα. Γιατί υπάρχω και γιατί ζω? Ποιο είναι το νόημα της ζωής? Είπαμε προηγουμένως ότι μια ζωή που τελειώνει στο θάνατο δεν μπορεί να έχει νόημα. Τότε ποιο είναι το νόημα? Το νόημα ουσιαστικά και η άκρη είναι το πρόσωπο του Χριστού μας και ο λόγος του. Εάν κρατηθούμε από αυτή την άκρη, θα ξεμπερδέψουμε όλο το κουβάρι. Και αν εμπιστευτούμε το λόγο του, θα λύσουμε τις απορίες και τα προβλήματά μας. Ποιο λοιπόν είναι και τι απάντηση έχει να μας δώσει για το ποιο είναι το νόημα της ζωής? Ο Χριστός λοιπόν μας είπε. Και πριν πω τι μας είπε, έχετε προσέξει κάτι? Τις περισσότερες φορές το Ευαγγέλιο αρχίζει με αυτές τις δύο λεξούλες: είπεν ο Κύριος. Και εμείς το ακούμε. Το ερώτημα είναι, προσέχουμε τι είπε ο Κύριος?
πρώτον. Και δεύτερον, πιστεύουμε ότι υπάρχει λόγος πιο αξιόπιστος από αυτά που είπε ο Κύριος? Δείχνει ότι είμαστε κι εμείς μπερδεμένοι. Τι είπε λοιπόν ο Κύριος για το νόημα της ζωής του ανθρώπου? Είπε: τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Αυτό είναι το νόημα της ζωής του ανθρώπου, είναι ο αγιασμός του. Γιατί ανηγέρθη αυτός ο ναός στο όνομα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης? Έζησαν σε μια δύσκολη εποχή, γεμάτη σύγχυση, αλλά γιατί βρήκαν την άκρη, γιατί εμπιστεύτηκαν το πρόσωπο. Εν τούτο νίκα. Και ο Αυτοκράτορας τότε ταπεινώθηκε ενώπιον του Θεού, δέχτηκε το μήνυμά του και ήταν η αρχή της σωτηρίας για τον κόσμο και το λαό. Αυτό λοιπόν είναι το θέλημα του Θεού για τον καθένα μας, ο αγιασμός μας. Ακόμα ο Απόστολος Παύλος μας παραγγέλει: κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον και ημείς Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήσεστε. Αυτός λοιπόν μας κάλεσε, θα το δούμε σε λίγο, είναι ο μόνος Άγιος. Και τι μας κάλεσε, το ακούσατε, να αγιαστούμε. Και τώρα μας λέει ο Απόστολος Παύλος, σύμφωνα με αυτόν που μας κάλεσε, που είναι ο μόνος Άγιος, και εμείς ας προσπαθήσουμε και ας αγωνιστούμε σε κάθε μας συμπεριφορά να φανερώνουμε τον αγιασμό μας και να τον επιδιώκουμε. Και μόλις σήμερα το πρωί, στο αποστολικό ανάγνωσμα που ακούστηκε, πάλι κάτι τέτοιο μας είπε. Ακούσαμε λοιπόν να λέει: δεν γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος είναι ναός του Θεού? Και σύμφωνα με την υπόσχεση που μας έχει δώσει, ποια ήταν η υπόσχεσή του? Την ακούσαμε και αυτή: ενικήσω εν ημίν και εμπεριπατήσω, και έσομαι ημίν εις πατέρα και ημί σε σεστέμι εις Υιούς και θυγατέρας. Ο Θεός τι επιθυμεί? Να κατοικήσει μέσα μας, να στήσει τη σκηνή του μέσα στην καρδιά μας, να περπατάει μέσα μας, θα λέγαμε, και να είναι για μας ο πατέρας ο αγαπημένος και εμείς τα παιδιά του τα αγαπημένα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος: ακούσατε τι θέλει ο Θεός, ακούσατε την επιθυμία του. Έχοντες λοιπόν αυτές τις υποσχέσεις του Θεού, ας καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Μας δείχνει λοιπόν πού πηγαίνουμε και πού κατευθυνόμεθα, γιατί ο Χριστός είναι εκείνος που νίκησε το θάνατο και νοημάτισε τη ζωή. Δεν ζούμε λοιπόν για να πεθάνουμε, αλλά για να γίνουμε Άγιοι, να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Θεού, να υπερβούμε τη θνητότητά μας και να γίνουμε οικοί του Θεού. Και μάλιστα λέει συμπολίτες των Αγίων. Και το ερώτημα που μπαίνει τώρα είναι: ποιος είναι ο Άγιος? Στη Θεία Λειτουργία που τελούμε κάθε Κυριακή, τη στιγμή που ο ιερέας υψώνει τον άρτο που έχει αγιαστεί και έχει γίνει σώμα Χριστού, λέει: πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης. Και ο λαός απαντά: εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Ένας είναι ο Άγιος, ο κατεξοχήν Άγιος, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και το ερώτημα που θα μας το έθεταν και οι αιρετικοί ακόμα είναι: αν είναι όπως λέτε ένας ο Άγιος, τότε γιατί εσείς λέτε ας πούμε ο Άγιος Κωνσταντίνος ή η Αγία Ελένη ή ο Άγιος Δημήτριος?
Εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν εμείς, αφού ένας είναι ο Άγιος ο Θεός, να γίνουμε Άγιοι? Αλλά αυτό το δρόμο τον άνοιξε ο ίδιος. Τον άνοιξε ο ίδιος ο Χριστός με το ότι λύγησε τους ουρανούς και κατέβηκε στη γη και έγινε αυτό που δεν υπήρξε ποτέ, άνθρωπος. Τι έγινε τα Χριστούγεννα? Ο Θεός μπόλιασε την ανθρώπινη φύση μας με το δικό του μπόλι. Το μπόλι της ζωής που νικάει το θάνατο. Το μπόλι του αγιασμού. Ο Θεός ενώθηκε μαζί μας. Και ο τρόπος που να γίνει κανείς μέτοχος της ζωής του Θεού είναι να ενωθεί μαζί Του. Αυτό το δρόμο τον άνοιξε ο ίδιος ο Θεός. Και μένει τώρα στον καθένα από μας να κάνουμε δική μας αυτή τη ζωή του Θεού. Πώς την κάνουμε δική μας? Με το Άγιο Βάπτισμα. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στον Νικόδημο: αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν θα δει τη Βασιλεία του Θεού. Και ο Νικόδημος ξαφνιασμένος του λέει: μα πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί για δεύτερη φορά? Θα ξαναμπεί στην κοιλιά της μάνας του? Και ο Χριστός απαντά: εάν κάποιος δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος. Τι είναι το πνεύμα το Άγιο και το νερό? Το μυστήριο του βαπτίσματος. Το μυστήριο του βαπτίσματος είναι το μπόλιασμα που σας έλεγα προηγουμένως. Δεν βαπτιζόμαστε για να πάρουμε ένα όνομα. Βαπτιζόμαστε για να μπαλιαστούμε σε μια άλλη ποιότητα ζωής. Η φυσική γέννηση οδηγεί στο θάνατο, το σωματικό. Η πνευματική αναγέννηση οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Μια ωραία ευχή που λέει ο ιερέας για το παιδί που βαπτίζεται ή τον μεγάλο,

ζώντας το σώμα του Χριστού, τρεφόματα με τους χυμούς που είναι η Θεία Κοινωνία που είπα προηγουμένως, προκειμένου να φτάσουμε εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, να ενηλικιωθούμε πνευματικά, να γεμίσει η ζωή μας από την παρουσία του Χριστού, την παρουσία της ζωής που έχει νικήσει το θάνατο. Όταν το θνητό ενωθεί με το αθάνατο, όταν το κτιστό ενωθεί με το άκτιστο, τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει τη θνητότητα και την κτιστότητά του και έτσι μετέχει στο άκτιστο και στο αθάνατο και το αιώνιο του Θεού. Άρα λοιπόν το θεμέλιο του αγιασμού μας δεν είναι το να κάνουμε κάποιες καλές πράξεις. Και σημειώστε αυτό που θα σας πω. Οι καλές πράξεις μπορούν να μας στείλουν και στην κόλαση. Και μάλιστα συστημένους. Όταν οι καλές μας πράξεις δεν πηγάζουν από τη φανέρωση του Θεού στη ζωή μας, αλλά από τον εγωισμό μας. Γιατί όταν μένουμε στον εγωισμό μας, τότε πλέον μένουμε στη θνητότητά μας. Όταν όμως αναγνωρίσουμε τη δική μας αδυναμία και ενωθούμε δια του Αγίου Βαπτίσματος και τρεφόμεθα με το σώμα και το αίμα του, τότε ό,τι έχουμε δεν είναι δικό μας, αλλά είναι εκείνου και είναι τα πάντα δικά του, είναι δωρεές δικές του. Έτσι λοιπόν κοινωνούμε με το βάπτισμα στην αγιότητα του Θεού, γιατί κοινωνούμε στη ζωή του. Δεν είπαμε ότι είναι ο μόνος Άγιος? Άρα λοιπόν εγώ τι καλούμε τώρα? Ποια είναι η ζωή του χριστιανού? Ο χριστιανός, θα μας πει πάλι ο Απόστολος Παύλος, φανερώνει τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού, γιατί αυτό που έχει το δείχνει. Τι είναι τα ιερά λείψανα? Οστέα γυμνά που αναβλύζουν οι άματα. Πώς αναβλύζουν οι άματα? Αναβλύζουν γιατί? Γιατί ο Άγιος, του οποίου προσκυνούμε τα ιερά λείψανα, έγινε κατοικητήριο του Θεού, γέμισε ολόκληρος από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό, ακόμα και τα οστά του ή τα ιερά λείψανα κάποιων Αγίων που σώζονται ολόκληρα, είναι εκείνα τα οποία φανερώνουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που σκήνωσε μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ένας τέτοιος άνθρωπος δεν κάνει καλές πράξεις, αλλά φανερώνει τη ζωή του Χριστού. Δεν αγαπά γιατί αυτό είναι καλό, αλλά γιατί η αγάπη είναι ο Θεός, γιατί η αγάπη είναι η ζωή. Δεν συγχωρεί γιατί είναι υπομονετικός, αλλά γιατί η συγνώμη είναι ουσιαστικά το ήθος του Θεού. Δεν είναι ταπεινός γιατί πρέπει να είναι, αλλά γιατί ο Χριστός μας είπε «Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία». Και όποιος γίνεται ταπεινός στην καρδία, αυτός έχει το Θεό. Για θυμηθείτε τι είπε η Παναγία όταν δέχτηκε τον Ευαγγελισμό. Είπε ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Και η ταπείνωση κυριολεκτείται στη σχέση μας με το Θεό, και η αλαζονία κυριολεκτείται πάλι στη σχέση μας με το Θεό. Ο αλαζόνας άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που στέκεται μπροστά στο Θεό και του λέει «Θεέ μου, δεν σε χρειάζομαι. Εγώ θα τραβήξω τον δικό μου δρόμο. Ξέρω τι θα κάνω». Και ο ταπεινός άνθρωπος είναι εκείνος που λέει «Κύριε, ό,τι και αν έχω είναι δώρο δικό σου». Και στέκεται ευγνωμόνος και με ταπείνωση. Όλα αυτά που λέμε, αγαπητοί αδελφοί, αν το έχετε καταλάβει, ερμηνεύουν την εποχή μας. Εάν χρεοκοπήσαμε, δεν είναι γιατί άδειασαν οι τσέπες μας, αλλά γιατί άδειασαν οι καρδιές μας από τη χάρη του Θεού. Σταθήκαμε με αλαζονία μπροστά στο Θεό. Η πραγματική κρίση αυτού του κόσμου και της εποχής μας δεν είναι η σημερινή. Η κρίση ήταν τότε που τα είχαμε όλα και επειδή νιώθαμε δυνατοί αρνηθήκαμε το Θεό. Φτιάξαμε ένα είδωλο. Προσκυνήσαμε έτερων θεών, την κοιλία μας και τον εγωισμό μας. Και τώρα ζούμε τις συνέπειες

0: αυτής της κρίσης. Τώρα καταλαβαίνουμε τι κάναμε τότε. Σταθήκαμε με εγωισμό, με αλαζονία. Αρνηθήκαμε να του χαρίσουμε ακόμα και μια ώρα την Κυριακή να έρθουμε στην Εκκλησία. Περιφρονήσαμε το θέλημά του. Διαφθαρήκαμε. Πιστέψαμε στα λεφτά μας, πιστέψαμε στην καλοπέρασή μας, πιστέψαμε στην κατανάλωση και προσπαθούσαμε καταναλώνοντας να γεμίσουμε τις καρδιές μας. Αλλά αυτές δεν γεμίζουν με την κατανάλωση, αλλά με τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν φτάσαμε εδώ, γιατί αρνηθήκαμε την όντως ζωή. Σήμερα μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι αρνηθήκαμε. Και ένα πράγμα να ξέρετε, αν δεν μετανοήσουμε, δεν αλλάξουμε τρόπο και στάση ζωής, δεν θα γίνουμε καλύτερα και μη σας κοροϊδεύει κανένας. Γιατί εμείς με την αλαζονία που έχουμε, κι αν ακόμα τα φτιάξουμε, μόνοι μας θα τα χαλάσουμε πάλι. Γιατί μόνοι μας τα χαλάσαμε. Γιατί ακριβώς εμπιστευτήκαμε τη δική μας δύναμη και όχι τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, ενώ εμείς είχαμε πολλά, τώρα μένουμε χωρίς τίποτα. Και υπάρχουν εκείνοι οι μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Οι άνθρωποι που έχουν το χαμόγελο στην καρδιά, την ειρήνη στην καρδιά, και γι' αυτό φανερώνουν αυτή την κατάσταση της ζωής στην καθημερινότητά τους. Έτσι λοιπόν, πώς αγιάζεται ο άνθρωπος όταν ακριβώς μετέχει στη ζωή του ενός και μόνου Αγίου? Τότε πλέον όλη του η ύπαρξη έρχεται να μπολιαστεί σε αυτή τη χάρη και σε αυτή την ευλογία. Και βέβαια αυτό το πώς δεν είναι απλά κάποιες θεωρίες. Το είπα προηγουμένως και θα το πω. Το πρώτο σημείο είναι το μπόλιασμά μας στη ζωή του Θεού με το Άγιο Βάπτισμα. Το δεύτερο σημείο είναι η τροφή μας με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το τρίτο σημείο είναι με την υπακοή μας σε ό,τι είπε ο Κύριος. Σήμερα βλέπετε σε ένα σπίτι δύο άνθρωποι παντρεύονται γιατί αγαπιούνται. Και πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Γιατί? Γιατί δεν εμπιστεύτηκαν αυτό που είπε ο Κύριος. Γιατί υπάρχουν οι εγωισμοί μας? Γιατί περιφρονούμε του Θεού το θέλημα. Άνθρωποι είμαστε, διαφωνούμε. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ να πούμε, άρα ο Θεός τι θέλει από μας? Μας ενδιαφέρει τι θέλουμε εμείς, όχι τι θέλει ο Θεός. Γιατί καταστρέψαμε τα παιδιά μας και σε πολλά παιδιά τους στερήσαμε το χαμόγελο μέσα στο σπίτι μας μέσα? Γιατί κοιτάξαμε αυτό που θέλουμε εμείς? Και σκεφτείτε, λέμε ότι αγαπάμε τα παιδιά μας. Ήρθε κάποιος τούτες τις μέρες που είναι από αυτούς που είπα, πριν καλά καλά χρονίσει ο γάμος τους, τον διαλύουνε. Πρόλαβαν και έκανε ένα παιδάκι. Και μου λέει, εντάξει, εγώ το παιδί μου θα το φροντίζω. Και του λέω, ποιον κοροϊδεύεις εσύ, του λέω. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Τι φροντίδα θα δείξει το παιδί σου? Του διέλυσες την ψυχούλα του και θα το φροντίσεις? Ποια είναι η φροντίδα? Θα του δίνεις λεφτά? Σαν όθελη το παιδί σου. Ζώο το πέρασες. Αλλά αφού είσαι εσύ ζώο, έτσι βλέπεις και τους άλλους. Και γιατί δεν σκέφτηκες να σκύψεις το κεφάλι κάτω και να πεις, γιατί έφτασα εδώ που έφτασα? Γιατί αν χτες παντρεύτηκες και αύριο χωρίζεις, είσαι το λιγότερο ηλίθιος, αφού δεν ήξερες τι σου γίνεται. Ή στην πραγματικότητα, τώρα που βλέπεις την ευθύνη σου, κάνεις πίσω. Έτσι είναι, αγαπητοί αδελφοί. Βλέπετε τις εύκολες λύσεις. Θα φροντίσω. Τι θα φροντίσεις? Το έχεις, λέει, λατήσει την ψυχούλα του. Τι θέλει ένα παιδί? Να βλέπει τους γονείς του αγαπημένους. Όταν λοιπόν, αντί να σας βλέπει αγαπημένο, σας βλέπει να βρίζεστε, ξέρετε τι τρόμο νιώθει στην ψυχή του και τι ανασφάλεια νιώθει. Βλέπετε λοιπόν ότι οι άνθρωποι, από τη στιγμή που δεν έχουμε πλέον νουν Χριστού, Από εκεί πέρα λέμε με την πιο μεγάλη σοβαρότητα τις πιο μεγάλες ανοησίες. Έτσι λοιπόν, τι σημαίνει υπακοή στο θέλημα του Θεού? Σημαίνει υπακοή στην αλήθεια. Δεν είναι ο λόγος ενός ανθρώπου που μπορώ να πω εγώ διαφωνώ. Είναι ο λόγος του Θεού που είναι αλήθεια. Ο Χριστός τόλμησε και είπε: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εσύ ποιο δρόμο παίρνεις, ποια αλήθεια ακολουθείς, ποια ζωή ζεις?» Αν ήμασταν λοιπόν τόσο έξυπνοι και ικανοί, θα ήταν ο κόσμος μας καλύτερος. Εμείς καταστρέψαμε τον κόσμο μας, γιατί θελήσαμε να πάμε κόντρα στην αλήθεια του Θεού. Και έχω πει και λέω και θα το λέω: όποια αλήθεια παραθεωρούμε, θα τη φάμε κοτρώνα στο κεφάλι μας αργά ή γρήγορα. Κακώς λοιπόν παραπονιόμαστε. Όμως ένας άνθρωπος που έχει ταπείνωση, εμπιστεύεται του Θεού το θέλημα, φωτίζεται από το νουν και το λόγο του Χριστού και πλέον αντιμετωπίζει με ένα τέτοιο φωτισμένο τρόπο τη ζωή του. Κάνει τις επιλογές του όχι εγωιστικά, αλλά τις κάνει εμπιστευόμενος του Θεού το θέλημα, ή αν δεν μπορεί να το ξεκαθαρίσει, ζητάει από το Θεό να του δείξει. Λέει ένας ωραίος ψαλμός: «Γνώρισόν μη Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι». Γνώρισέ μου Θεέ μου το δρόμο που πρέπει να περπατήσω. Εμείς όμως έχουμε πάντοτε απόψεις και γνώμες και ποτέ δεν διερωτηθήκαμε ότι εμείς μπορεί να κάνουμε λάθος. Ακόμα και τότε που είναι φανερό ότι η σκέψη μας είναι αντίθετη στο Θεού το θέλημα, εμείς προχωράμε. Ρωτάω πολλές φορές τους γονείς: «Κάνετε εμβόλια στα παιδιά σας?» Και βέβαια. «Γιατί τα κάνετε?» «Μα για να μην αρρωστήσουν». «Και θα αρρωστήσουν τώρα όλα?» «Μα δεν είναι μόνο για τώρα τα εμβόλια, είναι για όλη του τη ζωή». «Α, μπράβο. Και δεν μου λέτε, πνευματικά εμβόλια του κάνετε?» Και ξαφνικά άρχισα να μιλάω κινέζικα. Τι είναι τα πνευματικά εμβόλια? Το πρώτο τραγικό είναι πως δεν το ξέρετε τι είναι τα πνευματικά εμβόλια. Το πνευματικό εμβόλιο είναι το μπόλιασμα του παιδιού με τη χάρη του Θεού. Το βαφτίσατε, ωραία. Αλλά ένα μπόλι, άμα δεν το φροντίσεις, θα αποτύχει. Έχουν τα παιδιά σας επαφή με τη χάρη του Θεού? Προσεύχεστε κι εσείς μαζί τους στο σπίτι? Σας βλέπουν να ανάβετε το καντήλι στο σπίτι σας? Θα σας ρωτήσουν: «Τι είναι αυτό μαμά? Τι είναι αυτό μπαμπά? Τι είναι αυτό γιαγιά?» Και εσείς θα τους εξηγήσετε. Θα τους εξηγήσετε τι είναι αυτή η εικόνα που υπάρχει στο εικονοστάσι. Γιατί ανάβετε το καντήλι? Μαζί τους θα πάτε στην εκκλησία και θα δουν εσάς και θα είναι και εκείνα. Και θα σας δουν και εσάς να κοινωνείτε και θα κοινωνήσουν και εκείνα. Ξέρετε, υπάρχουν παιδάκια μικρά που έρχονται και είναι τόσο χαριτωμένα, καθώς με πολύ προθυμία ανοίγουν το στόμα τους να κοινωνήσουν. Μερικές φορές μερικοί γονείς φέρουν τα παιδιά τους που είναι κάπως μεγαλωμένα, δεν είναι πια μωράκια, είναι 3-4 ετών, και τα φέρουν και τα παιδάκια χαλάνε τον κόσμο αυτά. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτός ο χώρος τους είναι άγνωστος. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που στέκεται εκεί και πάει να το κοινωνήσει, του φαίνεται ξαφνικά εχθρός. Τι πάει να κάνει αυτός? Γιατί δεν είχαν καμία αγωγή από το σπίτι. Ρεζιλεύονται οι γονείς, προδίδονται οι γονείς, τους προδίδουν τα παιδιά τους. Γιατί έτυχε να γίνει το μνημόσυνο του παππού, της γιαγιάς, του θείου, της θείας? Ας πάμε και το παιδί να κοινωνήσει. Αυτό για το παιδί είναι άγνωστος χώρος. Και γι' αυτό ακριβώς το παιδάκι χαλάει τον κόσμο. Και τα άλλα που είναι πιο μικρούλιακα έρχονται και ανοίγουν το στοματάκι τους, γιατί έχουν μια ζωντανή αγωγή στο ίδιο τους το σπίτι και από το ίδιο τους το σπίτι. Έτσι λοιπόν, ο αγιασμός του ανθρώπου δεν είναι κάτι που του βάζεις από πάνω από αυτό που είναι, είναι ο αυθεντικός τρόπος της ζωής. Θα το πω κάπως αλλιώς, που ίσως σας ξαφνιάσει. Ένας χριστιανός που δεν εξελίσσεται σε Άγιο είναι ανώμαλος άνθρωπος. Δεν είναι η αγιότητα κάτι για τους λίγους. Είναι καταρχήν κάτι που μας χρειάζεται. Ο Χριστός είπε στους ανθρώπους, αυτός που πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω θα τα κάνει και μεγαλύτερα από αυτά. Έτσι εξηγούνται τα θαύματα των Αγίων. Εμείς έχουμε καθημερινά προβλήματα στη ζωή μας. Μπαίνουμε σε σκέψεις. Είναι καλό αυτό, είναι κακό εκείνο, τι είναι, δεν το ξέρουμε. Εάν όμως ζούσαμε μέσα στη χάρη του Θεού, θα το ξέραμε. Γιατί θα μας φώτιζε η χάρη του Θεού και δεν θα φτάναμε σε αδιέξοδα. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι τα αδιέξοδα οφείλονται εκεί που σας είπα. Γι' αυτό λοιπόν ένας άνθρωπος που βαπτίζεται, ο ίδιος προσωπικά καθώς μεγαλώνει, αλλά και εκείνοι που τον βάπτισαν οι γονείς του, είναι εκείνοι που θα πρέπει ακριβώς να τον βοηθήσουν να αναπτυχθεί σε αυτή τη χάρη. Αλλιώς ο άνθρωπος μένει στον εγωισμό του, μένει στην κρίνια του, μένει στο θάνατό του. Η Εκκλησία ακόμα μας προπονεί με όλη της την παιδαγωγική που έχει, μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Κάποτε ήμασταν στην Μητρόπολη μου έξω από ένα ναό, ήρθε λοιπόν ένα παλικαράκι και κάποια στιγμή εκεί λέει, μα γιατί είχε απορία, γιατί θέλει να προκαλέσει, λέει, εγώ θεωρώ βλακεία το να μην τρώω κρέας την Παρασκευή. Του λέω λοιπόν κι εγώ, για πες μου πως θα χαρακτήριζες έναν αθλητή που θέλει να κερδίσει μετάλλιο αλλά δεν κάνει καθόλου προπόνηση. Και το παιδάκι αυθόρμητα μου λέει, αυτός είναι ηλίθιος. Του λέω λοιπόν χαμογελώντας, μόλις αυτοχαρακτηρίστηκες. Με κοιτάει ξαφνιασμένος, γιατί η νηστεία είναι προπόνηση. Δεν είναι αυτός σκοπός. Τι σημαίνει, γιατί νηστεύεις, ξέρεις? Δεν νηστεύεις γιατί είναι κακό το κρέας, αλλά για να δοκιμάσεις αν μπορείς εσύ να πεις όχι σε κάτι που σ' αρέσει. Γιατί αν δεν είσαι ικανός να πεις όχι σε κάτι που σ' αρέσει, αυτό θα σου ρημάξει τη ζωή. Γιατί αύριο θα έρθει ο άλλος και θα σου πει, δοκίμασε να δεις τι ωραία που είναι, και εσύ έτσι έχεις μεγαλώσει και δοκιμάζεις και εκεί τελείωσες. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Ότι το παιδί δεν το απέρριψε, με κοίταξε σκεπτικός, γιατί πραγματικά αντιλαμβανόταν ότι αυτό το οποίο του είπα είχε βάση. Και κάποια άλλη φορά, να σας το πω και αυτό, σε ένα από τα καλύτερα σχολεία των Αθηνών, στο τμήμα το περιβαλλοντολογικό, εκείνη τη χρονιά είχαν σαν θέμα τους νηστίσιμες συνταγές. Όταν πλησίαζε το τέλος, με κάλεσαν στο σχολείο και με ρώτησαν τι είναι η νηστεία, γιατί την κάνουμε, ποιος την είπε, γιατί τρώμε αυτό και δεν τρώμε εκείνο και ούτω καθεξής. Και εγώ τους απάντησα σε όλα τα ερωτήματα. Την επόμενη χρονιά ήρθαν στη δική μου τη Μητρόπολη και μου είχαν πει ότι θέλουν να μιλήσουμε σε ένα άλλο θέμα όμως, η σημασία του άρτου στη λατρεία της Εκκλησίας, γιατί το θέμα τους ήταν για το παραδοσιακό ψωμί. Όταν λοιπόν ήρθανε, σηκώθηκε η κοπέλα που ήταν πρόεδρος της τάξης και μου λέει, πρώτον θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που πέρυσι ήρθατε στο σχολείο μας και να σας πούμε κάτι που θα σας χαροποιήσει. Μετά την κουβέντα που κάναμε στο σχολείο για την νηστεία, οι περισσότεροι από μας τα παιδιά, όταν γυρίσαμε το μεσημέρι στο σπίτι, απαιτήσαμε από τους γονείς μας να νηστέψουμε την υπόλοιπη Σαρακοστή. Και εγώ τότε διερωτήθηκα ποιος είχε το πιο πολύ μυαλό, τα παιδιά ή οι γονείς. Για τα παιδιά αναγνώρισαν ότι αυτά που είπαμε ήταν και σωστά και λογικά, και πολλές φορές το ξέρουν μέσα από τις εμπειρίες τις δικές τους. Βλέπετε λοιπόν, η Εκκλησία μας έχει μια παιδαγωγική. Δεν έχει πρέπει ναι και όχι, έχει αλήθειες ζωής ή αν θέλετε όρια ζωής. Όταν ο Θεός είπε στον άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο, την ημέρα που θα φας από τον καρπό αυτού του έδου θα πεθάνεις, δεν τον απειλούσε, τον ενημέρωνε. Γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος και έχει την ευθύνη της ελευθερίας του. Δεν είμαστε εμείς ελεύθεροι και οι άλλοι υπεύθυνοι, και εγκληματούμε και εις βάρος των παιδιών μας όταν δεν τα μαθαίνουμε να γίνουν αληθινά ελεύθερα, δηλαδή υπεύθυνα. Αν δεν μάθουμε να τους ζητούμε τις ευθύνες. Γιατί η ευθύνη οριμάζει τον άνθρωπο. Έκανες αυτό, ωραία. Γιατί το έκανες? Στο σχολείο. Μου λέει ο μαθητής, στα αστεία πάτερ. Λέω, σε πιστεύω. Είδες τα αποτελέσματα? Ναι, μου λέει. Του λέω, τι νομίζεις ότι πρέπει να γίνει? Μου λέει, πρέπει να τιμωρηθώ. Του λέω, και εγώ ναι, θα τιμωρηθείς. Αλλά πρόσεξε. Όχι να σε εκνικηθώ για λογαριασμό του σχολείου, ούτε του συμμαθητή σου. Αλλά για να σου γίνει η τιμωρία το καρφί, θα καρφώσεις στο μυαλό σου μια μεγάλη αλήθεια. Την προσωπικότητα του άλλου δεν έχεις ποτέ σου το δικαίωμα να την προσβάλλεις, ούτε στα αστεία. Όπως και άλλο στη δική σου. Το παιδί αυτό μου είπε, σας ευχαριστώ, και με ρώτησε αν θα είμαι και του χρόνου στο σχολείο του. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι τελικά εμείς οι μεγάλοι έχουμε τις τρομερές ευθύνες για τον κόσμο που ετοιμάσαμε για τα παιδιά μας. Δεν τους προβάλαμε το ιδανικό και τον τύπο του Αγίου, του ευλογημένου ανθρώπου, του ανθρώπου που στέκεται με σεβασμό και αγάπη στο πρόσωπο και στην αλήθεια του Θεού. Γιατί κάναμε το λάθος να πιστέψουμε ότι θα είμαστε εμείς εκείνοι που θα στηριχθούν τα παιδιά μας. Αλλά τα παιδιά μας πάνε να κουμπίσουν σε εμάς και γκρεμοτσακίζονται. Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να σταθούμε. Γιατί αλαζονευτήκαμε. Διερωτηθήκατε ποτέ γιατί τα παιδιά μας σήμερα μήπως δεν ξέρουνε? Τα πάντα τα ξέρουνε σήμερα. Γιατί λοιπόν συνεχίζουν να παίρνουν ναρκωτικά? Για ένα απλό λόγο. Ψάχνουν για στήριγμα. Το στήριγμα που έπρεπε τους το στερήσαμε. Και εκείνα πρέπει από κάπου να κρατηθούν. Και να το αποτέλεσμα. Ένα παιδί όμως που έχει μέτρο και κριτήριο. Και λέω, παιδί μου, εγώ δεν θα σου πω κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Σου συνιστώ να έχεις ένα μέτρο. Ξέρεις ποιο είναι? Του Θεού το θέλημα. Μπροστά σε όποιο δίλημα βρεθείς, ρώτα, ο Θεός το θέλει αυτό? Και αν η καρδούλα σου σου λέει όχι, μην το κάνεις. Και αν σου πει ναι, κάντο. Και έτσι θα είσαι ασφαλής στην πορεία. Εμείς όμως δεν τους δώσαμε αυτό το μέτρο, τους το στερήσαμε. Γιατί θεωρήσαμε ξεπερασμένο ένας άνθρωπος να εμπιστεύεται το Θεό και να τον έχει οδηγό στη ζωή του. Και τελικά τι κάναμε? Βγάλαμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια. Και ουσιαστικά ψαχνόμαστε και ψάχνουμε να ρίξουμε ευθύνες. Μου έλεγε μία καθηγήτρια το εξής περιστατικό. Γράφουν εξετάσεις. Μπροστά κάθεται η κόρη της και πίσω στο άλλο θρανείο ένας μαθητής. Ο τρόπος που είναι ντυμένη η κόρη της είναι απαράδεκτος σε τέτοιο σημείο που βλέπω, που λέει τον μαθητή, να είναι αναστατωμένος. Και εγώ τότε, λέει, παίρνω και πηγαίνω και παίρνω το κορίτσι και το βάζω σε ένα άλλο θρανείο. Το κορίτσι αυτό το είπε στη μητέρα της, και η μητέρα της την επομένη πήγε στο σχολείο. Όταν της έδειξε λοιπόν η κόρη της ποια ήταν η καθηγήτρια, είπε, εσύ είσαι εκείνη που εχθές έκανες αυτό? Και λέει εκείνη, ναι. Την κοιτά λοιπόν η μάνα, η καθηγήτρια μια καλοβαλμένη κοπέλα, σεμνός άνθρωπος, και της λέει, τα χάλια τα δικά σου, καταλαβαίνω τι μυαλά έχεις. Αυτή είναι μάνα. Αν την πω σκύλα, θα προσβάλλω τις σκύλες. Αυτή είναι το δαιμόνιο που είναι δίπλα στο παιδί της. Κι άλλη μια φορά, μια τέτοια μάνα στεκόταν πάνω από το κεφάλι της κόρης της, που είχε πηδήξει από τον μπαλκόνι και είχε σκοτωθεί, και της έλεγε: «Παιδί μου, γιατί το έκανες αυτό? Τι σου στέρισα? Τι δεν σου έδωσα?» Βέβαια εκείνη την ώρα τι να της πεις? Έπρεπε όμως να της πεις ότι για όσα της έδωσες, γι' αυτό είναι εδώ, και στη θέση αυτή εσύ την έφερες, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, όταν κάποιος χάσει το στόχο του, περπατάει στο σκοτάδι. Τι άλλο θα κάνει στη ζωή σου? Αν το νόημα της ζωής σου δεν είναι υπέρβαση του θανάτου, εάν δεν είναι ο δικός σου αγιασμός, δηλαδή η μετοχή σου στη ζωή του Θεού, τι θα κάνεις? Ποιο στόχο ζωής έχεις? Το μηδέν και το πουθενά. Ποια, από πού θα αντλήσεις έμπνευση? Να σας το πω με άλλο περιστατικό. Κόντευαν μεσάνυχτα όταν χτύπησε η πόρτα του γραφείου μου. Ήμουν λίγο επιφυλακτικός. Άνοιξα την πόρτα και είδα έναν άνθρωπο να μου λέει: «Συγγνώμη πάτερ για την ώρα, αλλά με έστειλε ο τάδε γνωστός σας». Του λέω: «Περάστε». Εκπαιδευτικός ήταν, μετά μου το είπε. Του λέω: «Τι σας απασχολεί και ήρθατε τέτοια ώρα?» Μου λέει: «Πάτερ, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κοντά στην εκκλησία. Έχω τις δικές μου απόψεις. Με αυτές μεγάλωσα την κόρη μου. Καλή μαθήτρια στο δημοτικό, καλή μαθήτρια στο γυμνάσιο, σημεοφόρος στο λύκειο. Τώρα η κόρη μου είναι φοιτήτρια στο τάδε πανεπιστήμιο». Και έρχεται και μου λέει: «Πατέρα, ξέρεις από πρέζα?» «Τι είπες, παιδί μου?» «Σε ρώτησα, ξέρεις από πρέζα?» «Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου?» «Απολύτως», λέει η κόρη. «Και σε ξαναρωτώ», του λέει, «ξέρεις από πρέζα?» «Όχι», της λέει, «δεν ξέρω». Και του λέει η κόρη στον πατέρα: «Τότε δεν έχεις ιδέα από ζωή». «Παιδί μου», λέει, «καταλαβαίνεις τι λες? Έχεις μπλέξει τέτοια πράγματα? Έχεις συνειδητοποιήσει πως θα πεθάνεις?» Και η κόρη απαντά: «Το ξέρω. Αλλά όσο θα ζήσω, θα περάσω καλά». Βέβαια αυτό ήταν το μόνο που δεν ήξερε η κόρη, που θα καταντούσε για να μπορεί να εξασφαλίσει την πρέζα της. Και έρχεται ο ταλέπορος πατέρας και μου λέει: «Πού έκανα το λάθος, πάτερ?» Του λέω: «Παιδί μου, το λάθος είναι όλο δικό σου. Αφού έδωσε στο παιδί σου μία αγωγή και μία μόρφωση που το κάνουν να θεωρεί τη μεγαλύτερη ομορφιά της ζωής στην πρέζα, έχεις αποτύχει. Και αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί εδώ υπάρχει ψευτομαγιά πολλών που λένε: τι είναι ξεπερασμένο, αλήθεια δεν κατάλαβα. Είναι ξεπερασμένος ο Θεός? Είναι ξεπερασμένο πράγμα η αρετή?» Τι λέγανε οι αρχαίοι προγονείς μας? Κάθε επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία και ου σοφία φαίνεται. Αυτή η φράση των αρχαίων ερμηνεύει το κατάδυμά μας σήμερα. Καταστραφήκαμε από εκείνους που έχουν τη γνώση αλλά δεν έχουν την αρετή. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Αλλά ποιος τους επέλεξε όλους αυτούς? Εμείς. Γιατί? Γιατί είμαστε σαν κι αυτούς. Ενοχλούμεθ όταν τα ακούμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια όμως. Έτσι λοιπόν το ξαναρωτώ: τι άλλο στόχο μπορούμε να έχουμε πέρα από τον αγιασμό μας, που έχει δύο συνέπειες? Πρώτον, τη δική μας νίκη απέναντι στο θάνατο, και δεύτερον, την ωραιότητα της ζωής. Τι είναι ένας Άγιος? Είναι η ποίηση της ζωής, η ομορφιά μέσα στον κόσμο. Κάποτε πήγαμε σε ένα μοναστήρι, στο μοναστήρι του πατρός Ιακώβου. Εκεί βρέθηκε ένα ζευγάρι που ο σύζυγος λίγους μήνες νωρίτερα, όταν κάναμε τη λιτανία στη γιορτή ενός Αγίου και περάσαμε μπροστά από το καφενείο, όλοι σηκώθηκαν όρθιοι, αυτός όχι. Βρεθήκαμε λοιπόν στον Άγιο Δαβίδ. Εμείς γνωρίζαμε τον γέροντα, πήραμε την ευχή του και πήγαμε να φύγουμε. Βγαίνουν λοιπόν στην αυλή έξω και εκείνη τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος έρχεται τρέχοντας και μου λέει γεμάτος έκπληξη: «Πρόσεξες την ηρεμία που υπάρχει στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου, πατρός Ιακώβου?» Και εγώ τον κοίταξα και του λέω: «Ναι, εσύ την κατάλαβες?» Από πού πηγάζει αυτή η ηρεμία, η χάρη, η ευλογία? Από το ότι είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Δεν θέλω να σας πω τι συνέπειες είχε αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του μετά και στην οικογένειά του μέσα. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε άλλη επιλογή, αγαπητοί αδελφοί. Ούτε είναι εύκολο, λέμε παραδείγματος, μάλλον να σας το πω, μου το έλεγε προχτές, ταξιδεύοντας για να κατέβω προς την Αθήνα, σταμάτησα στην Καρδίτσα να βάλω βενζίνη. Ένας άνθρωπος που πέρασε μια μεγάλη δοκιμασία, που όμως τον οδήγησε στο Θεό. Και μου λέει: «Πάτερ, όταν παλιά είχα ανοιχτά το μαγαζί μου την Κυριακή, κάθε Κυριακή θα είχα προβλήματα, θα είχα ζημιές. Κάποια στιγμή», λέει, «πέρασε από εδώ ένας γέροντας και του το έλεγα. Και μου λέει: «Παιδί μου, γιατί δουλεύεις την Κυριακή?» «Σήκω, παιδί μου», του λέει, «πήγαινε στην εκκλησία σου, κοίταξε την οικογένειά σου, κοίταξε τα παιδιά σου. Δεν χρειάζονται μόνο λεφτά τα παιδιά σου, χρειάζονται εσένα». Και τον άκουσα, μου λέει. Και σας διαβεβαιώνω ότι από τότε μέχρι σήμερα όλες μου οι Κυριακές είναι πάρα πολύ όμορφες και ευλογημένες. Τι έχουμε εδώ? Την εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού. Για θυμηθείτε το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός, αφού έχει μιλήσει στον κόσμο, λέει στον Πέτρο: «Ανοιχτείτε στη θάλασσα και ψαρέψτε». Και ο Πέτρος του λέει: «Κύριε, όλη τη νύχτα κουραστήκαμε και δεν πιάσαμε ούτε ένα ψάρι». Τι σημαίνει όλη τη νύχτα? Τον κατάλληλο καιρό του ψαρέματος. Τώρα θα πιάσω. Άρα τι λέει στον Χριστό? «Επειδή το ρήματί σου, χαλάσω το δίκτυο. Όμως επειδή το λες εσύ, θα το κάνω». Και γέμισε, λέει, το πλοίο από ψάρια, ώστε ζήτησαν βοήθεια και από ένα διπλανό πλοίο που ερχότανε. Να πω κι άλλο περιστατικό. Έρχεται μια φορά στον Όσιο Δαβίδ ένας που είχε χωράφια στην Πελοπόννησο και του λέει: «Γέροντα, θέλω να μου δώσετε λίγο αγιασμό για να ραντίσω τα χωράφια μου». Και ο πατήρ Ιάκωβος μερικές φορές ήταν πάρα πολύ ωραίος, ενώ φαινόταν λίγο περίεργος, αλλά ήταν μια δοκιμασία. Του λέει: «Και παιδί μου, πιστεύεις ότι άμα θα ρίξεις τον αγιασμό από τον Άγιο στο χωράφι σου θα πάνε καλά?» «Ναι, πάτερ», του λέει, «το πιστεύω και γι' αυτό ήρθα». Και του έδωσε και ράντισε τα χωράφια του. Μέσα στο καλοκαίρι, στην περιοχή αυτή, στην Πελοπόννησο, έπεσε χαλάζι. Όλα, μα όλα τα άλλα, ισοπεδώθηκαν. Αυτό έμεινε ανέγκυχτο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα λοιπόν που λειτουργούν και που είναι πολύ πιο πολύτιμα από τις δικές μας τις εξυπνάδες. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά τέτοια που αποδεικνύουν καθημερινά ότι υπάρχουν εκείνοι που διαλέγουν την καλή μερίδα, δηλαδή να είναι στη ζωή τους ζωντανός ο Θεός. Κάποτε μάθαμε ότι τρεις νεαρές κοπέλες 15χρονες αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν. Όταν πήγα στο σχολείο τους, μετά την συζήτηση με όλο το σχολείο, μιλήσαμε με μια άλλη ομάδα παιδιών, μέσα σε αυτά και οι τρεις. Μου το είπαν μόνες τους. Λέω: «Εσείς είστε?» «Ναι». «Γιατί?» «Θα σας πούμε μετά». Τελειώσαμε λοιπόν και έμειναν οι τρεις. Όταν λοιπόν τους είπα: «Κορίτσια, γιατί πήγατε να αυτοκτονήσετε?» Μου λένε: Μπορείτε να μας πείτε εσείς γιατί να ζούμε? Εγώ έπιασα απόλυτα το λόγο τους και τους είπα, για εξηγήστε μου πώς ζούσατε 15 χρονών μέχρι τώρα. Και μου είπαν, ό,τι θέλαμε κάναμε, όπου θέλαμε πηγαίναμε, ό,τι ώρα θέλαμε γυρίζαμε, με όποιον θέλαμε πηγαίναμε. Και εγώ συμπλήρωσα, και επειδή από όλα όσα κάνατε δεν βρήκατε τελικά τη χαρά, είπατε τι έχει να μας δώσει άλλο η ζωή. Ακριβώς έτσι μου λένε. Τους λέω λοιπόν, εκεί που συζητάχαμε είχε μια τηλεόραση, και λέω, κορίτσια, αν επιχειρήσετε να βάλετε αυτή την τηλεόραση σε ένα κουτί σιδερένιο, το οποίο όμως είναι πιο στενό από τηλεόραση, τι θα κάνετε? Μου λέει, θα τη σπάσουμε. Αυτό κάνατε στη ζωή σας. Γιατί επιχειρήσατε μια ζωή χρόνων να τη χωρέσετε σε ένα μήνα μέσα. Τίποτα δεν ζήσατε σωστά από όσα ζήσατε. Και βλέπετε, σχηματίσατε ψεύτικη εικόνα για το τι είναι η ζωή. Ευτυχώς που ο Θεός σας γλίτωσε. Έτσι είναι, αγαπητοί αδελφοί, σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Έλεγα και αλλού ότι κοντεύει να γίνει της μόδας ότι σήμερα τα νέα ζευγάρια χωρίζουν πριν χρονίσει ο γάμος τους, με όλες τις συνέπειες. Και τους λες, έλατε εδώ ρε παιδιά, ξέρετε τι σας γίνεται? Ξέρετε τι θέλετε? Ξέρετε γιατί παντρευτήκατε? Ξέρετε τι νιώθετε ο ένας για τον άλλον? Τι στα κομμάτια ξέρετε? Εκτός αν είχατε, λέω, τόσα πολλά λεφτά που δεν ξέρατε τι να τα κάνετε και είπατε, ας κάνουμε ένα από αυτούς τους πανάκριβους γάμους και μετά χωρίζουμε. Μόνο έτσι το καταλαβαίνω. Ποια είναι η αιτία? Οι άδειες καρδιές των παιδιών μας. Εμείς τις αφήσαμε άδειες, οι μεγάλοι. Και το λέγω με τα λόγου γνώσεως. Οι άδειες καρδιές των παιδιών μας δεν έχουν τίποτα να πούνε μεταξύ τους. Φοβόνται να καθίσουν μέσα στο δωμάτιο και οι δύο, οι νιώπαντροι, και να μιλήσουν. Δεν έχουν να πούνε τίποτα. Έξω, έξω, ποτό, ποτό. Δεν αντέχεται αυτή η ζωή. Είναι τόσο φτηνή και τόσο ρηχή. Γιατί δεν έχει στόχους. Τρομάζεις με το ότι είναι επίπεδη η ζωή τους. Και είναι επόμενο. Και ξαναγυρίζω για να ολοκληρώσω τις σκέψεις μου. Βλέπετε, όλα αυτά που ζούμε είναι η ζωή μας. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Στο σπίτι μας, στην καρδιά μας, στον τόπο μας, παντού. Τελικά, πού οδηγήσαμε τη ζωή μας? Σε ένα μεγάλο ναυάγιο. Τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας, τον τόπο μας. Γιατί αλαζονευτήκαμε? Γιατί βάλαμε ψεύτικους στόχους? Γιατί επιλέξαμε το θάνατο και όχι τη ζωή? Και γι' αυτό πεθαίνουμε καθημερινά πριν πεθάνουμε. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε από κάπου να κρατηθούμε. Δεν έχουμε ένα στόχο στη ζωή μας. Γιατί αν θεωρείτε στόχο το να μαζέψω λεφτά, το να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, όλα αυτά είναι πράγματα που από τη μια μέρα στην άλλη χαλάνε. Και από την άλλη μεριά, στο καλύτερο σπίτι να ζείτε, εάν δεν έχει περιεχόμενο η καρδιά σας, θα το κάνετε κόλαση. Όμως την ίδια ακριβώς εποχή, αυτή για την οποία μιλάμε, έχουμε οικογένειες που και πάνω στη χάρη του Θεού θεμελιώθηκαν, που έφτασαν στην ηλικία του γάμου με σοφροσύνη και με προσοχή, που έμαθαν να αγαπάνε και να ερωτεύονται, γιατί τα περισσότερα νέα παιδιά σήμερα είναι ανίκανα να ερωτευθούν και να αγαπήσουν. Και φτιάχνουν οικογένειες ευλογημένες, κάνουν παιδιά, τα μεγαλώνουν, τα παιδιά έχουν όμορφες εμπειρίες μέσα στα σπίτια τους, είναι παιδιά της εποχής, πάνε στα ίδια σχολεία, στα ίδια πανεπιστήμια, αλλά είναι άλλα. Και προποντός παιδιά που τα βλέπεις και σε γεμίζουν χαρά μόνο που τα βλέπεις. Και υπάρχουν άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας που βλέπεις τα μάτια τους και είναι γεμάτα σκοτάδι, που η ζωή τους έχει νόημα και ομορφιά. Γιατί έχει χάρη. Γιατί μπολιάστηκαν από τη χάρη του Θεού. Συνήθως όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό, αφήνω το αυτοκίνητο σε ένα σπίτι δύο παιδιών που τα είχα από μικρά στο κατοικητικό. Σήμερα είναι μεγάλοι, έχουν 4 παιδιά. Όμως στο σπίτι τους μέσα δεν υπάρχει τηλεόραση. Και μια φορά που είχα πάει και έβλεπα τα παιδάκια τι ωραία που παίζανε, μου λέει ο σύζυγος που είναι και γιατρός, μου λέει: «Βλέπετε, πάτερ, τι ωραία που παίζουν τα παιδιά και συνεργάζονται και χαίρονται σε ένα σπίτι που δεν έχει τηλεόραση?» Και πραγματικά παίζανε μεταξύ τους, παίζανε επί τραπέζια παιχνίδια, παίζανε άλλα παιχνίδια μεταξύ τους, δημιουργούσανε και κάτι άλλο. Παιδιά είναι. Θα τσακωθούνε, θα παραξηγηθούνε, τρέχουνε στον μπαμπά με κλάματα. Αυτός ο άνθρωπος μου είχε κάνει εντύπωση. Δεν τον άκουσα ποτέ, μα ποτέ, να υψώνει τη φωνή του στα παιδιά του. Εκείνα φωνάζουν και κλαίνουν και εκείνος απαντάει ήρεμα. Αυτά συνεχίζουνε. «Δεν μπορώ να σε ακούσω». «Πρέπει να σταματήσεις να κλαις, να μου πεις τι θέλεις». Σε αυτό το ύφος. Και το παιδάκι τελικά σταματάει να κλαίει. Και μιλάει με τον πατέρα. Και του εξηγεί ο πατέρας. Και εμείς από την άλλη μεριά είμαστε νευρόσπαστα. Και με το παραμικρό τα βάζουμε μαζί τους. Φωνάζουμε, τα δέρνουμε πολλές φορές. Και έχω μια απορία μέσα μου. Αυτός γιατί μπορεί και οι άλλοι δεν μπορούν? Ακριβώς γιατί υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει ζωντανή η χάρη του Θεού στις καρδιές των γονιών, στις καρδιές των παιδιών, στην ατμόσφαιρα του σπιτιού. Άρα λοιπόν, άδικα ταλαιπωρούμεθα, άδικα ψαχνόμαστε, όσο αρνηθούμε το δρόμο των Αγίων μας, τότε θα είμαστε μόνιμα και πάντοτε μπερδεμένοι. Ο αγιασμός του ανθρώπου είναι η λύση στα προβλήματα της ζωής του. Και το ξαναλέω, ο Άγιος δεν είναι κάποιος κακομύρης άνθρωπος, είναι ζωντανός άνθρωπος, γεμάτος χάρη Θεού, που αντιμετωπίζει με δύναμη πνευματική όλα τα προβλήματα, αλλά που ενισχύεται γιατί ζει την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Γιατί έχει κάπου αλλού αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Και ρωτάω πολλές φορές, «Ρε παιδιά, ξαφνικά ο Χριστός έγινε εχθρός σας? Κινδυνεύετε από τον Χριστό? Φοβάστε τον Χριστό? Είστε άρρωστοι? Τι φοβάστε τον Χριστό? Τι φοβάστε από κάποιον που σταυρώθηκε εκείνος στη θέση τη δική σου?» Εάν φοβάστε, τότε είστε άρρωστοι. Δεν θέλετε να φέρετε τα παιδιά σας κοντά στο Χριστό? Πού θα τα πάτε, για πέστε μου. Για σκεφτείτε λίγο, γιατί υπάρχει και κάποιος άλλος. Εκεί τα παραδίδετε. Και μετά γιατί ξαφνιάζεστε που τα παιδιά σας λειτουργούν δαιμονικά και ψάχετε να βρείτε την αιτία? Δεν είναι λοιπόν, δεν προχωράμε στο άγνωστο. Απλά εμείς σβήσαμε τα φώτα. Εδώ μέσα, σε αυτό το χώρο, υπάρχουν όλα όσα βλέπετε. Τα ξέρουμε και τα βλέπουμε. Αν όμως σβήσουμε τα φώτα και μπούμε στο σκοτάδι, θα σκοντάψουμε. Στο κάθισμα, στο εικονοστάσι, στην κολόνα, στο σκαλοπάτι. Γιατί περπατάμε μέσα στο σκοτάδι. Έτσι λοιπόν συμβαίνει στη ζωή μας. Όσο θα περπατάμε στο σκοτάδι, θα σκοντάφτουμε στα αυτονόητα πράγματα. Έθεσα ένα ερώτημα απλό προηγουμένως και είναι αυτό που σας είπα, το θέτω στα νέα παιδιά. Ξέρετε τι θέλετε? Γιατί δεν σας καταλαβαίνω. Εξηγήστε μου τη συμπεριφορά σας. Τι δεν είδατε? Τι δεν καταλάβατε? Χθες παντρευτήκατε, σήμερα χωρίζετε. Και τι θα κάνετε αύριο? Θα ξαναπαντρευτείτε για να ξαναχωρίσετε? Θα αρχίσετε, επειδή δεν είστε ικανοί να πάρετε ευθύνες, να γυρίζετε μια από εδώ και μια από εκεί Και αυτό είναι η ζωή σας. Είστε υπεύθυνοι άνθρωποι. Είστε ικανοί για τίποτα καλό? Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, ο άνθρωπος έχει ενότητα. Και η χάρη του Θεού τι κάνει? Ενώνει όλα τα χαρίσματα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και αναπληρώνει τα ελείποντα και τα ασθενή τα θεραπεύει. Αφήστε λοιπόν το φάρμακο και τι γίνεται? Είστε κομματιασμένοι, είστε μοιρασμένοι, είστε τυφλοί, δεν ξέρετε τι θέλετε, δεν ξέρετε πού προχωράτε. Και θα τελειώσω με ένα περιστατικό πάλι. Κάποτε στην ενορία μας, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, φέραμε πάντοτε την κάρα του Οσίου Δαβίδ. Και αυτό μάλιστα γιατί την είχαμε φέρει σε εποχή ανομβρίας και ενώ στις 5 η ώρα έμπαινε την Κυριακή στο χωριό και την υποδεχθήκαμε πανδήμως, την επομένη στις 5 άρχισε να βρέχει. Αφού κάναμε την υποδοχή, ωραία και καλά. Μια μέρα λοιπόν έρχεται ένας και μου λέει: «Πάτερ, να σας πάω εγώ με το αυτοκίνητο? Να μην οδηγείτε εσείς, να κρατήσετε εσείς την Αγία Κάρα?» Είμαι πολύ ευχαρίστος. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και πηγαίναμε. Εγώ ήξερα ότι ήταν ένα ζευγάρι με ένα παιδάκι, καλοβαλμένοι άνθρωποι, κοντά στην εκκλησία άνθρωποι. Και μου λέει: «Εμάς, Πάτερ, δεν μας ξέρετε καλά. Εμείς πριν από μερικά χρόνια, όταν κουβεντιάζαμε τη γυναίκα μου, πετάγαμε τα τασάκια ο ένας τον άλλον. Και είχαμε και ένα παιδί», λέει, «που διαρκώς έκλαιγε. Αλλά κάποια μέρα ξυπνήσαμε και είπαμε: μα για όνομα του Θεού, γι' αυτό παντρευτήκαμε? Για να κάνουμε και τη ζωή μας και τη ζωή του παιδιού μας κόλαση? Και τότε αποφασίσαμε και πήγαμε σε κάποιο πνευματικό, εξομολογηθήκαμε, μας έδωβαλε στο δρόμο του Θεού και από τότε, δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χαρά». Ειλικρινά, επειδή τους είχε γνωρίσει στην καλή τους ώρα, δεν μπορούσα ποτέ να πιστέψω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι πετάγανε τα σάκια ένας στον άλλον αντί να συνεννοούνται. Όμως από την άλλη μεριά θαυμάζεις τη χάρη του Θεού, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξύπνησαν και εμπιστεύτηκαν τον εαυτό τους και ήρθε το αποτέλεσμα, η χάρη και η ευλογία. Αγαπητοί αδελφοί, στον καιρό μας παραγίναμε έξυπνοι. Μιλήσαμε με ανέδεια και αφθάδεια, αλλά με τρόπο που φανέρωνε ότι ήμασταν κούφιοι. Και δυστυχώς μπολιάσαμε και τα παιδιά μας με αυτή τη χαλασμένη νοοτροπία μας. Σήμερα απολαμβάνουμε τους καρπούς της τότε αληθινής κρίσης σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Μακάρι, αφού δεν πιστήκαμε από την αλήθεια, να πιστούμε από την αποτυχία μας και να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη να αλλάξουμε τους στόχους της ζωής μας και να κατανοήσουμε ότι ο στόχος είναι ένας. Το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Η πρόσκλησή του σαφής: «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι». Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό. Όποιος το δέχεται θα προχωράει μέσα από τις δοκιμασίες και όποιος το απορρίπτει θα σκοντάφτει. Και δια του λόγου το αληθές θα κλείσω με ένα επίσης περιστατικό πολύ χαρακτηριστικό. Γνωρίζω μία κοπέλα νέα η οποία είναι τυφλή. Ένα κομμάτι το έχω ξαναπεί, αλλά είχε συνέχεια ιστορία. Όταν λοιπόν πήγα να τη δω, μου είπε: «Πατέρ, ντρέπομαι να προσευχηθώ στο Θεό για να με κάνει καλά». Σημειώστε, έβλεπε κάποτε, άρα ήξερε την ομορφιά του φωτός, του ήλιου, του κόσμου. «Ντρέπομαι να προσευχηθώ στο Θεό για να με κάνει καλά. Ο Θεός μου έχει δώσει τόσα αγαθά, τι να του ζητήσω άλλο?» Και εγώ έκανα το σταυρό μου και ντρεπόμουν για μένα πρώτα και για όλους εμάς που έχουμε τα μάτια μας αλλά τα βγάζουμε μόνοι μας, που δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα, που είμαστε μια μόνιμη γκρίνια. Είχαν περάσει κάποιος καιρός και επειδή της αγαπώσει τον Θεόν πάντα συνεργεί εις αγαθόν, βρέθηκε ένα νέο παλικάρι που την αγάπησε για αυτό που ήταν και την παντρεύτηκε. Είχε περάσει λοιπόν κάποιος καιρός από το γάμο τους και με παίρνει στο τηλέφωνο και μου λέει: «Θέλω να σας δω γιατί πιέζομαι». Λέω: «Μόλις κατέβω θα έρθω να σε δω». Και πήγα. «Τι σου συμβαίνει, παιδί μου?» «Κοιτάξτε», μου λέει, «δεν έχω ακόμα αποκτήσει παιδί». «Και πολύ καλοπροαίρετοι άνθρωποι», μου λέει, «εγώ δεν τους κατηγορώ, ευσεβείς άνθρωποι. Πήγανε στο Άγιον Όρος, πήγανε στα Ιεροσόλυμα και μου έφεραν διάφορα αγιωτικά να τα πάρω με την ελπίδα να αποκτήσω παιδί. Και ακούστε τι μου λέει: «Γιατί, πάτερ, πρέπει να τα κάνω όλα αυτά? Ο Θεός δεν ξέρει αν εγώ μπορώ να έχω ή να μην έχω παιδί. Αν ο Θεός ξέρει ότι εγώ μπορώ να έχω παιδί και να το μεγαλώσω, θα μου δώσει. Αν ο Θεός κρίνει ότι λόγω του προβλήματός μου δεν μπορώ να μεγαλώσω ένα παιδί, δεν θα μου δώσει. Εγώ θα πω στο Θεό τι θα κάνει». Και ξανά έκανα το σταυρό μου δεύτερη φορά και ξαναθαύμασα για αυτή την εμπιστοσύνη που την έκανα ζει μέσα στη χαρά. Εμείς ακόμα και για ένα τέτοιο θέμα χαλάμε τον κόσμο. Δεν εμπιστευτήκαμε ποτέ το Θεό. Δεν μας πέρασε ποτέ από το νου ότι ο Θεός μπορεί να μην μας δίνει, γιατί αυτό το παιδί θα μας πονέσει αύριο ή για πολλούς άλλους λόγους που δεν είναι του παρόντος. Ήταν της Παπαντής και ήμουνα στη μεγάλη γιορτή στην Καλαμάτα όταν χτύπησε το τηλέφωνο μετά τη λειτουργία. Και ήταν πάλι η κοπελίτσα αυτή η οποία μου λέει: «Έχω, πάτερ, την ευλογία του Θεού στα σπλάχνα μου, είμαι έγκυος. Της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθόν». Αυτό το χάσαμε εμείς. Δεν εμπιστευόμαστε. Μα πώς, μα γιατί, με αδικεί ο Θεός, με κάνει, με ράνει. Και διάβαζα αυτές τις μέρες από έναν Άγιο που λέει: «Όταν αρρωστήσεις και πας στο γιατρό, τον εμπιστεύεσαι απόλυτα. Ο γιατρός σε κόβει, σε σκίζει, σου αφαιρεί, σου προσθέτει, αλλά εσύ δεν έχεις κανένα δισταγμό. Τον εμπιστεύεσαι και καλά κάνεις. Γιατί», λέει, «διαμαρτύρεσαι όταν ένας άλλος γιατρός που σε ξέρει πολύ καλύτερα από τον γιατρό και το παρόν και το χθες και το μέλλον σου, σε παιδαγωγεί και σου κόβει και σου ράβει και. Αλήθεια, το γιατρό τον εμπιστευόμαστε, το Θεό γιατί όχι? Και να σκεφτώ ότι ξέρει ο Κύριος. Βλέπετε λοιπόν ότι εμείς μπερδευτήκαμε γιατί χάσαμε το στόχο μας. Μακάρι λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε, έστω και μέσα από τις αποτυχίες μας, το γιατί ζούμε και να καταλάβουμε ότι μια ζωή μέσα στη χάρη του Θεού, μια ζωή γεμάτη ταπείνωση και εμπιστοσύνη, μια ζωή που ζητάμε μέσα από την προσευχή μας το Πνεύμα το Άγιο να έρθει και να σκηνώσει μέσα μας, μια ζωή που είναι μέσα στο σώμα του Χριστού, που μας κάνει να κοινωνούμε το σώμα Του, να ακούμε το Λόγο Του, να Τον εμπιστευόμαστε, είναι η ζωή που φέρνει την αληθινή ευλογία και μας κάνει μετόχους της αγιότητος του Θεού. Και τότε η ζωή του Χριστού φανερώνεται μέσα στη δική μας καθημερινότητα και έχουμε την αληθινή χαρά και την αληθινή ευλογία. Να ευχηθούμε λοιπόν με την πρεσβεία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, που είναι προστάτες και έφοροι του ναού σας εδώ και της ενορίας σας, αυτός ο τόπος που χθες τον εγγενιάσαμε να είναι ο δικός σας τόπος, να είναι ο χώρος τον οποίον σας χωράει όλους, ανήκετε όλοι και από τον οποίον θα αντλείτε φως, ζωή και χάρη σε όλες τις μέρες της ζωής σας. Η χάρη του Κυρίου μας να είναι μετά πάντων ημών.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Λοιπόν, Είστε έτοιμοι, φάγατε, ήπιατε, χρόνια πολλά. Η Παναγία να είναι βοήθειά μας. Το καλοκαιρινό Πάσχα της Ορθοδοξίας είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Γι' αυτό και σειραίει πολλοί κόσμος στις εκκλησίες, όπως το Πάσχα. Και επειδή βρίσκεται ο κόσμος σε περίοδο καλοκαιριού και συνήθως στις εκδρομές και στις παραθερήσεις, όπου βρίσκουν προσκύνημα της Παναγίας, τρέχουν να προσκυνήσουν την Παναγία. Αυτό δείχνει πόσο η παράδοση της Εκκλησίας μας έτσι ετοίμησε την Παναγία μας και της έδωσε τα δευτερία, όπως λέει ένας Άγιος, της Αγίας Τριάδος. Είναι η Θεός μετά Θεών, έτσι την ονομάζουν. Και παντού όπου θα στραφεί κανείς στα κείμενα της Ορθοδοξίας, από την Καινή Διαθήκη μέχρι τα σύγχρονα κείμενα των Πατέρων των Αγίων της Εκκλησίας μας, μιλάνε για την Παναγία. Θα δούμε σήμερα, έτσι μια που το λέει και η μέρα, μερικά χαρακτηριστικά από την πρώτη αναφορά που γίνεται μέσα στην πατερική πείρα για την Παναγία. Είναι από τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, που όπως ξέρετε μαζί με τον Ιερόθεο, τον πρώτο επίσκοπο Αθηνών, ήσαν εκείνοι οι οποίοι γνώρισαν την πίστη κατευθείαν από τον Απόστολο Παύλο. Ήταν σαν οι μόνοι οι οποίοι επίστευσαν στο κήρυγμα του Παύλου πάνω στον Άριο Πάγο που κήρυξε. Οι υπόλοιποι ορθολογιστές δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν το θέμα της Αναστάσεως του Χριστού και της Αναστάσεως των νεκρών, γιατί δεν τους το έλεγε η λογική τους. Γι' αυτό και εμικτήρισαν και ειρωνεύθηκαν τον Απόστολο Παύλο. Αλλά βγήκαν όμως δύο ψυχές, τρεις ψυχές που άκουσαν το κήρυγμα και το εμπέδωσαν μέσα τους. Γι' αυτό ο Θεός τους χάρισε την ουράνια, θα λέγαμε, φωτοχυσία και έγιναν και εκείνοι, όπως ο Απόστολος Παύλος, ο δάσκαλός τους, έγιναν θεοφόροι, γνώστες του αοράτου και κτιστού, αλλά και κυρίως άκτης του κόσμου, που είναι Αγία Τριάδα. Να δούμε τι γράφει ένα μικρό απόσπασμα, θα σα διαβάσω. Έμεσα αναφέρει για την Παναγία ο Άγιος Διονύσιος, περισσότερο μιλάει για την Αγία Τριάδα. Είναι ο πρώτος θεολόγος μετά τον Απόστολο Παύλο, που γράφοντας μια επιστολή στον μαθητή του τον Τιμόθεο, γράφει για τη Θεοτόκο τα εξής. Ο Ιερόθεος, ο δάσκαλός του δηλαδή, πάντων εκράτη μετά τους θεολόγους ως ίστα των άλλων ιερομισθών. Ήσαν οι δυο που μαζί με τους Αποστόλους βρέθηκαν στην κοίμηση της Παναγίας. Και ξέρετε, κατά θαυμαστό τρόπο βρέθηκαν. Ψάλλουμε το τροπάριο «Απόστολοι εκπεράτων, συναθριστέντες εν θάδε». Τότε δεν υπήρχαν αεροπλάνα, δεν υπήρχαν συγκοινωνίες που να μεταφέρουν τους Αποστόλους από τα πέραντα της Οικουμένης που μίλαγαν και κήρυταν το Ευαγγέλιο του Χριστού στην κοίμηση της Παναγίας. Γι' αυτό ο Θεός φρόντισε από τότε να φτιάξει ειδικά αεροπλάνα. Και ποια ήταν αυτά τα αεροπλάνα? Ήταν οι νεφέλες. Λέει Άγιος Νικόδημος, άρπαξαν οι νεφέλες στους Αποστόλους, από όποιο μέρος της γης και αν βρίσκονταν, τους άρπαξαν σαν αεροπλάνα και τους μετέφεραν στην Ιερουσαλήμ. Και έπεφταν, λέει, σαν βροχή από τα νέφη οι Απόστολοι στην περιοχή της Γεθσημανή, για να τιμήσουν την Παναγία. Μαζί με αυτούς λοιπόν ήταν και ο Ιερόθεος, ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών, και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Και γράφει, όταν αναφέρει για το δάσκαλό του, το εξής ο Άγιος Διονύσιος. Εκεί λέει στην ιεροτελεστία που κάνανε στην κηδεία της Παναγίας, πάντων εκράτη μετά τους θεολόγους ως ίστα των άλλων ιερομιστών, όλος εκδημών, όλος εξιστάμενος εαυτού και την προς τα υμνούμενα κοινωνίαν Πάσχων και προπάντων ον οικούιετο και εωράτο και γινώσκετο και όχι γινώσκετο, θεόληπτος είναι και

σαν να ήταν ένας ο οποίος ενώ μπροστά του είχε το αισθητό σώμα της Παναγίας, ταυτοχρόνως ήταν και ένας που είχε έκσταση, σαν να είχε αρπαχθεί ο νους του στον ουρανό και λάμβανε από εκεί πληροφορίες, ψαλμωδίες και τις μετέφερε στην Παναγία. Εκδημών, όλος εκδημών, όλος εξιστάμενος σε αυτό, σαν να βγήκε από τον εαυτό του και άρχισε να ψάλει για την Παναγία. Υμνούμενα κοινωνίαν Πάσχων. Είχε ψάλματα τέτοια, ύμνους τέτοιους, που όταν λένε οι πατέρες ότι κάποιος πάσχει τα θεία, εννοεί ότι υφίσταται από την θεία, ας πούμε, κοινωνία, μία ειδική ενέργεια. Όσο όταν λέμε βαστάζω ένα βάρος, πάσχω το βάρος, έτσι, το βαστάζω το βάρος. Αυτή την έννοια έχει το πάσχει εδώ πέρα, πάσχων, όπως λέει, κοινωνίαν. Τα υμνούμενα, αυτά τα οποία υμνούσε την Παναγία ο Άγιος Ερώθεος, τα υμνούσε πάσχων τα θεία, δηλαδή έχοντας μία έκσταση, μία κοινωνία με την Αγία Τριάδα, με τον κόσμο των αγγέλων, και ήταν πρώτος που ακουόταν στην δοξολογία και στην υμνολογία και πρώτος εγινόσκετο και ούτε εγινόσκετο. Δηλαδή, ενώ ορατά ξέρανε ποιος ψάλλει, ήταν γνωστό ποιος ψάλλει, ήταν ο πρώτος επίσκοπος των Αθηνών, ο Ερώθεος, αλλά ταυτοχρόνως αόρατα δεν ξέραν ποιος ψάλλει, ούτε γινόσκοτο. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτός είναι που ψάλλει, ανθρωπίνος, ή υπάρχει κάποιος άλλος πίσω από αυτόν που οι άλλοι δεν τον βλέπουν και τον βλέπουν μόνο οι αόρατες δυνάμεις. Γι' αυτό εδώ τον ονομάζει ο Άγιος Διονύσιος Αεροπαγίτης θεόληπτον και θείον υμνολόγων. Τον έκρινε δηλαδή ότι ήταν θεόληπτος και θείος υμνολόγος. Θεόληπτος σημαίνει αυτός που προσλαμβάνεται από το Θεό, δηλαδή αυτός που αναλαμβάνεται από το Θεό. Το που σας είπα προηγουμένως, είχε μια έκσταση, προσλήφθηκε η ύπαρξή του όλη από το Θεό, γι' αυτό και ό,τι έβγαζε από το στόμα του ήταν θεία υμνολογήματα και τον ονόμασε θείον υμνολόγων. Βέβαια αργότερα τα κείμενα αυτά του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου τα ερμήνευσε ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, ο οποίος έζησε τον 7ο αιώνα. Ο Άγιος Διονύσιος έζησε τον 1ο αιώνα, και επειδή τα κείμενα του Αγίου Διονυσίου είναι πάρα πολύ δύσκολα να τα κατανοήσει κανείς και χρειάζονται ειδικοί μύστες, δηλαδή που να ξέρουν από τα θεία για να μπορέσουν να καταλάβουν αυτά τα θεία νοήματα που έβγαζαν οι Άγιοι από το στόμα τους. Να δούμε τώρα τι λέει ο Άγιος Μόδεστος Ιεροσολύμων. Έχει μια διήγηση κι αυτός, ο Άγιος Μόδεστος Ιεροσολύμων είναι σύγχρονος με τον Άγιο Μάξιμο και ήταν Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Και έχει μια εξιστόρηση για την κοίμηση της Παναγίας και την ιεροτελεστία. Μετά την κοίμηση, λέει, της Θεοτόκου και την τοποθέτηση του σώματός τους στον τάφο, αναστήθηκε το σώμα με την ενέργεια του Θεού και η Θεοτόκος αναλύθηκε στους ουρανούς. Στην ανάλυση που κάνει ο Άγιος Μόδεστος φαίνεται καθαρά η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Η Θεοτόκος ζωοποιείται υπ' αυτού, δηλαδή του Χριστού. Σύσσωμος εν αυθαρσία εις αιώνας. Προλαμβάνεται όχι μόνο η ψυχή της Παναγίας, αλλά και το σώμα, σύσσωμη. Και βρίσκεται πλέον εν αυθαρσία, ψυχοσωματικά, εις τους αιώνας. Την προσέλαβε λοιπόν ο Χριστός κοντά

0: του με τέτοιο τρόπο με τον οποίο μόνον αυτός γνωρίζει. Ως αυτό μόνο έγνωστε. Μόνο ο Χριστός γνωρίζει πώς παρέλαβε τη μητέρα του στον ουρανό. Και την ενέδυσε, λέει, αυθαρσίαν, σύσσωμον, σώμα και ψυχή δηλαδή, την ενέδυσε αυθαρσία, και υπερενδόξωσε, δόξασε, και την δόξασε πάνω από όλους. Γι' αυτό και ονομάζεται τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα των σεραφείμ. Δηλαδή έλαβε τη μεγαλύτερη δόξα που θα λάβει που στο μέλλον οποιοδήποτε άλλος Άγιος ή άνθρωπος. Έτσι αυτή που γέννησε τη ζωή, δηλαδή τον Χριστό, σήμερον προς αυτήν την ζωή πεπόρευτε. Σήμερα, λέει, αυτή που γέννησε τη ζωή του Χριστού πορεύεται και προχωρεί προς αυτή τη ζωή τον Υιό της. Οδηγουμένην και δωροφορουμένην από ουράνια στρατεία Αγίων Αγγέλων. Έχει και ένα άλλο ρήμα εδώ που λέει ο Άγιος Μόδεστος για την Παναγία, που είναι πολύ ωραίο. Μετεφυτεύθη, λέει, ως αν αποδόξες εις δόξαν, γιατί και εδώ είχε δόξα η Παναγία μετά την Ανάσταση Κυρίως του Χριστού, αλλά έχει γίνει μια μεταφύτευση σε μια άλλη δόξα, τη δόξα του ουρανού, επίσης βρήκαν πάρα πολύ ωραίες λέξεις για την Παναγία. Την ονομάζουν Φαεσφόρο Ανατολή. Φαεσφόρο Ανατολή. Και οικία του Υιού αυτής. Οικία. Κατοικία δηλαδή του Υιού της. Όπως έγινε ο Υιός της κατοικία της Παναγίας πριν γεννηθεί, έτσι τώρα γίνεται αυτή κατοικία του Υιού της. Και αυτή η Φαεσφόρος Ανατολή, Φάος ξέρετε είναι το φως, Φάος σημαίνει φως, Φαεσφόρος Ανατολή είναι αυτή η Ανατολή που φαίνει πριν έρθει ο ήλιος. Πώς το λέμε αυτό στην ελληνική γλώσσα? Λυκαυγές, έτσι, λυκαυγές. Η αυγή που λέμε. Αυτό το φως που ανατέλει πριν ανατέλει ο ήλιος είναι η Παναγία μας. Όπως επίσης φαίνεται εδώ ο Άγιος Μόδεστος ότι εκφράζει πολύ καλά την παράδοση της Εκκλησίας και παρουσιάζει με γλαφυρό, μάλιστα με θεολογικό ποιητικό τρόπο, παρουσιάζει λεπτομέρειες από την κατάσταση της κηδείας της και γράφει για τη μετάσταση ότι ήταν μια ευσεβής μετόκιση, άλλαξε μια κατοικία από την ένδοξη εδώ της γης, πήγε στην ενδοξότερη του ουρανού. Από τον τίδε μετεφυτεύθη, μετοκίστη εν τη Άνω Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, από εδώ πάρθηκε η Παναγία και μεταφυτεύθηκε και μετόκισε στην Άνω Ιερουσαλήμ. Να δούμε τώρα πώς λέει ο Άγιος Ανδρέας, ο επίσκοπος Κρήτης, που έγραψε για την Παναγία πολλά ωραία πράγματα και την ύμνησε και στους ύμνους της. Λέγει λοιπόν τα εξής: πράγματι προκαλούσε δέος αυτό που έβλεπαν, η ζωηφόρος νεκροφόρος. Η ζωηφόρος νεκροφόρος. Από μια μεριά ήταν νεκρά και από μια μεριά ανέπεμπε ζωή. Η Θεόμηλος άφωνος. Αυτή που μίλαγε τα θεία, και μια στιγμή τη βλέπουν άφωνη. Αυτή που δέχθηκε σαν σε κυβωτό μέσα στη μήτρα της τη ζωή, νεκρή και άπνος κειμένη επικλίνης. Φανταστείτε τώρα τους Αποστόλους, την πείρα που είχαν για την Παναγία, να τη βλέπουν τώρα σε μια άλλη μορφή, να αντιλαμβάνονται μια άλλη πείρα, την ζωή να τη βλέπουν νεκρά. Αυτά, αν και ξένα για τη φύση, όχι όμως μια άξια θαυμασμού. Υπήρχαν νοητά μυστήρια, γι' αυτό μπορεί να βλέπει κανείς με αυτόν τον τρόπο νοερό στα θεία. Την ώρα που βλέπει κανείς ένα νεκρό, αμέσως πρέπει να μπει ο νους του ότι αυτός ο νεκρός δεν μπορεί να είναι εκείνος ο οποίος προλίγο ήταν κοντά του και να κατήντησε σε τέτοιο, ας πούμε, κατάντημα. Αμέσως ο νους του πάει στην ελπίδα της Αναστάσεως. Όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, εδώ είναι τα τσόφλια και από τα τσόφλια βλέπουμε ότι πέταξε ένα πουλί στον ουρανό. Βλέποντας λοιπόν ένα νεκρό, ο νους μας αμέσως πάει στην άλλη ζωή, δηλαδή στη μεταφύτευση του ανθρώπου στην άλλη ζωή. Αυτά είναι ξένα και παράδοξα και είναι μυστήρια τα οποία δεν μπορεί εύκολα να τα αντιληφθεί κανείς παρά μόνο νοερός και κυρίως καρδιακά με την πίστη του στο Θεό. Και έχει εδώ μερικές αντιθέσεις που αναφέρει στην Παναγία. Τόκος και Παρθενία. Ξένων της ανθρώπους, όπως λέει, η παιδοποιία σε σένα, Παναγία μου. Γιατί ήσουν Παρθένος. Ξένων της Παρθένης η παιδοποιία. Επίσης, έχει και μερικές άλλες αντιθέσεις. Λόγοι προνοίας και κρίσεως, υπεροχής και υφέσεως, μεγέθους και ταπεινώσεως. Ενώ βλέπουμε μια Παναγία που η πρόνοια του Θεού την έβγαλε στα ύψη, για μια στιγμή τη βλέπουμε να έρχεται σε τέτοια ταπείνωση όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, στο φέρετρο. Εκεί μορφή σώματος που απομαυρώνει, που αμαυρώνει τις ακτίνες του ηλίου. Εκεί αΐζω ως νητό της. Στην Παναγία βλέπουμε μια συνεχή αΐζωη, δηλαδή ζωντανή θνητότητα. Περιβάλλωσα με φως τις όψεις αυτών που την βλέπουν. Πλούτος εκεί που πληρεί τον ουρανό και τα επίγεια. Θέαμα κενών και πάντων θεαμάτων αξιολογότατων. Τι είναι αυτό το μητρό θεοσκήνωμα που κοίτα επάνω σε στρώμα, εκ του οποίου έχει προέρθει Θεός, φέρον με χαρά την δική μας φύση και την μορφή ανθρώς, και ανακεφαλαιώνοντας μέσα στο οποίο θεώθηκε, αφού αναμορφώθηκε το φύραμα της απαλλαγμένης από τα αγίαινα φύσεως. Και το θέαμα βέβαια, λέει ο Άγιος εδώ, είναι αυτό. Και έτσι έχει. Και ίσως ανώτερο από ότι εμείς με μετριότητα διαπραγματευόμαστε. Ο ύμνος όμως ποιος ήταν και τα εμνούμενα πια. Ο Χριστός ας έρθει και ας μας δώσει λόγο, ως λόγος και σοφία και δύναμης, και ας οδηγήσει το νου μας στα φωτεινά των θείων εμνοδιών αποβγάσματα. Με αυτά ας ισχυροποιείται διαπαντός η διάνοιά μας και από αυτά ας φωτιστούμε και ας συγκρατηθούμε κοντά σε Αυτόν τον Χριστό, τον Κύριό μας. Ο Άγιος λοιπόν, βλέποντας αυτές τις αντιθέσεις, αφήνει τον νου του στον ουρανό για να μπορέσει να κατανοήσει αυτά τα μυστήρια τα οποία καμιά λογική δεν μπορεί να τα κατανοήσει. Να δούμε τι λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο Άγιος λοιπόν ο Ιωάννης Δαμασθηνός καταγράφει σε μια ομιλία του την παράδοση αυτή της εκκλησίας μας. Και με το κύρος του, όντας ένας μεγάλος δογματικός θεολόγος, ερμήνευσε την παράδοση των πατέρων και χρησιμοποιεί και στον ομαλό και στον ποιητικό του λόγο γεγονότα που έγιναν κατά την εξώδια ακολουθία της Παναγίας. Κάνει λόγο για τελεστέντα θαύματα που έγιναν πάνω στην Ιερά Μητέρα του Θεού. Αυτά λέει τα οποία, όπως κοινώς λέμε, πες εκ πατρός άνωθεν παρελήφαμεν. Αυτά τα οποία παραλάβαμε εμείς τα παιδιά από τον πατέρα μας. Πρόκειται για την παράδοση που παραδίδεται από τον πατέρα στα παιδιά. Δηλαδή την παράδοση από στόμα σε στόμα. Και σαφώς εδώ αναφέρεται στην παράδοση που υπήρχε στα Ιεροσόλυμα για την κοίμηση της Θεοτόκου, όπως διασώζεται στους ερευνητές Αγίους Πατέρες, κυρίως τον Άγιο Σοφρόνιμο των Ιεροσολύμων και τον Άγιο Μόδος των Ιεροσολύμων και εν συνεχεία τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης. Η παράδοση λοιπόν της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων είναι παράδοση ολοκλήρου της Εκκλησίας μας. Εκείνοι που κατέληξαν αυτή την παράδοση ήταν οι Προτεστάντες. Επειδή δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τα Θεία Μυστήρια, δεν μπορούσαν να τα προσεγγίσουν με την ορθοφροσύνη τους, εντός εισαγωγικών, δηλαδή με την επιστημονική τους έρευνα στις γραφές, αντιμετώπισαν στα Θεία Μυστήρια μια λογική ανεπάρκεια. Δεν υπήρχε λογική που να ερμηνεύσει τα Θεία αυτά Μυστήρια που αναφέρονται και στις γραφές, αλλά κυρίως στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Δεν αρνούνται μόνο την παράδοση της Εκκλησίας μας οι Προτεστάντες, αρνούνται και όλη την παράδοση των Θείων Μυστηρίων της Καινής Διαθήκης. Δεν δέχονται και μπορεί να κατανοήσουν τη μεταμόρφωση, δεν μπορεί να κατανοήσουν την Θεία Αποκάλυψη στον Ιορδάνη ποταμό, τη Φωνή του Πατέρα, το Άγιο Πνεύμα περιστερά. Δεν μπορεί να κατανοήσουν αυτά τα Θεία Μυστηρία και την Ανάσταση ακόμη, την αναφέρουν επειδή την αναφέρει το Ευαγγέλιο. Το βάθος δεν την τιμούν οι ειδικοί πολύ την Ανάσταση, γιατί προσκρούει τη λογική τους. Μετά το διαφωτισμό κυρίως, που όλα τα προβλήματα προσπαθούν στη Δύση να τα λύσουν με τη λογική και με την επιστήμη, έχουν αστοχήσει ως προς την πίστη στα μυστήρια του Θεού. Η Ορθοδοξία όμως δέχεται αυτά τα μυστήρια και τα απολαμβάνει μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και η Παναγία είναι εκείνη η οποία δρά μέσα στην Ορθοδοξία μέχρι σήμερα θαυματουργικά. Για να δούμε τι θαύματα μας λέει εδώ ο Άγιος Δαμασθηνός. Το πρώτο θαύμα που αναφέρει εδώ είναι ότι στην εξώδιο ακολουθία παρευδέθηκαν όλοι οι Απόστολοι από τα πέρατα της Οικουμένης. Ως αλλοιείς είχαν πάει να αλλιεύσουν ψυχές αντί για ψάρια, όπως τους είπε ο Κύριος, και κατά την ώρα της κοιμήσεως του Θεοτόκου ήρθαν με θαυματουργικό τρόπο, ήρθαν στην Ιερουσαλήμ. Οι δίκαιοι και οι προφήτες Παλαιάς Διαθήκης, οι άγγελοι, και πως όλοι αυτοί ημνούσαν τον Θεό και την Θεοτόκο. Ποιος και τι έβλεπαν οι Απόστολοι εκείνη τη στιγμή? Δεν ήσαν μόνο οι Απόστολοι που ήρθαν από τα πέρα της Οικουμένης, αλλά και οι προφήτες και οι άγγελοι ήσαν κατά την εξώδιο ακολουθία της Παναγίας. Περιγράφει τους λόγους που έλεγαν ο Αδάμ και η Εύα οι προπάτερος του γένους, που την ευχαριστούσαν γιατί τους ελευθέρωσε από την παρακοή που έκαναν. Οι προφήτες γιατί επαλήθευσε τις προφητείες τους και τους ελευθέρωσε από τα δεσμά του θανάτου. Το πλήθος των Αγίων, μεταξύ των οποίων και οι Απόστολοι, που την παρακαλούσαν να μείνει κοντά τους. αφού αυτή είναι η παρηγοριά τους. Όμως επειδή έβλεπαν την Θεομήτωρα προς την εκβίωση σπέβδουσαν, δεχτεί ωραίες εκφράσεις, επειδή έβλεπαν την Παναγία λέει σπέβδουσα προς την εκβίωση, δηλαδή να βγει από αυτό το βίο, έσπευδε, ήθελε να μπει σε ένα άλλο βίο. Ότι δηλαδή έσπευδε για την εξοδό της από τη γη, άρχισαν να την υμνούν συνεχώς, με έκσταση. Όχι απλώς όπως κάνουμε εμείς ένα νεκρό, με φυσικές έτσι εκδηλώσεις που κυρίως επικρατεί η λύπη. Αλλά δεν λέει με έκσταση, που σημαίνει με μια μορφή ενότητος ορατής και ορατού κτήσεως, που την αισθάνονται μόνο αυτοί που έχουν μέσα τους το Θεό. Βλέπουν δηλαδή την ενότητα της ορατής και της ορατού φύσεως. Επίσης, μιλάει εδώ ο Δαμασκηνός για την ειλικρινή και άμωμον ψυχήν που την παραλαμβάνει ο ίδιος στα χέρια του. Και έχει ένα διάλογο εδώ μεταξύ Παναγίας και Χριστού. Ο Θεοτόκος λέει ότι με παραδίδει το πνεύμα της στα χέρια του και του ζητά να δεχθεί την αγαπητική σε αυτόν ψυχή της, την αγαπητή σε αυτόν ψυχή της, που την διατήρησε άμεμπτη, αλλά και του παραδίδει και το σώμα της και δεν θέλει να το αφήσει στη γη. Και λέει ας πούμε η Παναγία, «Συ το αιμόν σώμα και ούτη γη παραδίδομαι». Εγώ λέει σε σένα παραδίδω το σώμα μου, όχι στη γη. Και του ζητά να πάρει κοντά του το σώμα της που το έκανε κατοικία του και το φύλαξε παρθένο από τότε που γεννήθηκε, ώστε να συγκατοικήσει μαζί του. Και έχει μια λέξη εδώ, για να είναι μαζί του συναίσθιον, το σώμα να έχει την ίδια αιστεία, συναίσθιον. Είδατε ωραίες λέξεις έχει η ελληνική γλώσσα, με μια λέξη φτιάχνει μια ολόκληρη κατάσταση. Του λέει ότι βιάζεται να πάει κοντά του. Προσέγαρε πήγομαι. Τον προσεμέα διαστάτος του πατρός καταφυτίσαντα. Εγώ λέει επήγομαι, βιάζομαι να έρθω σε σένα κοντά. Σε ποιον? Αυτόν, προς αυτόν που έστειλε εσένα αδιαστάτος. Δηλαδή με ένα τρόπο χωρίς διαστάσεις. Ο αχώρητος παντή, πώς εχωρεί θα εργαστεί. Η διάσταση του αχωρήτου δεν μετριέται. Και πώς χωρείται όμως σε μια μικρή διάσταση σε μια γαστέρα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο. Και τέλος λέει τον παρακάλεσε τον Χριστό προτού την πάρει να κουμπίσει τα χέρια της επάνω στους Αποστόλους και να προσθέτει ευλογία στην ευλογία. Ο Παρθένος λέει ψώνοντας τα χέρια της ευλόγησε τους παρευρισκομένους και είπε τα ανωτέρω λόγια, αλλά και άκουσε τα εξής λόγια από τον Χριστό. Δεύτε είναι του Ψαλμού τα λόγια. Δεύτε η ευλογημένη μου μήτυρ εις την ανάπαυσή σου. Ανάστα, ελθέ η πλησίον μου, η καλή εν γυναιξή, ότι ιδού ο χειμών παρήλθεν, ο καιρός της τομής έφθασε, καλή η πλησίον μου, και μόμος σου και έστειν εσύ, ως μη μύρον σου υπέρ πάντα τα αρώματα. Αυτό είναι από ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Άσμα Ασμάτων, που προφητεύει για την Παναγία. Τότε εξελίχθηκαν λέει τα γεγονότα που περιγράψουμε πιο πάνω και άρχισαν να ακούγονται όλες οι υμνοδίες των αγγέλων που ανέβηκαν αυτοί και αυτοί μαζί με την ψυχή της Θεοτόκου μέχρι τον βασιλικό θρόνο και κύκλωσαν το Άγιο Σώμα με ύμνους αγγελικούς. Όσοι εκείνη την ώρα παραστέκονταν στο θείο και ερώτατο σώμα με φόβο, πόθο και δάκρυα γαλιάστος, αγκάλιαζαν το πανόλβιο στήνομά της. Κατασπάζονταν με όλα τα μέλη του σώματός τους το ιερό στήνομα και το έβαζαν στο σώμα της. Τότε γέμιζαν από αγιασμό και ευλογία. Έγιναν και πολλά θαύματα, θεραπείες ασθενειών και απελάσεις δαιμόνων. Οι Απόστολοι τύλιξαν το σώμα της με καθαρά σενδόνια, έβαλαν μοίρα και με κεριά και άσματα μαζί με τις αγγελικές υμνοδίες το πήγαν στη Γεθσημανή όπου και το ενταφίασαν. Αλλά έχει και ένα άλλο θαύμα εδώ που έγινε κατά την ώρα της μεταφοράς του σώματος στη Γεθσημανή. Καθοδόν λέει προς τη Γεθσημανή, ένας Εβραίος, δούλος της αμαρτίας και της πλάνης και όργανο του διαβόλου, θέλησε να ατιμάσει το μακάριον σώμα της Θεομήτωρος. Αλλά τα χέρια του, λέει, κόπηκαν. Όμως, αφού μετάνιωσε και πίστευσε, έγινε υγιής. Όταν η Ιερή Πομπή έφτασε στη Γεθσημανή, υπήρξαν πάλι ασπασμοί, περιπτύξεις και εγκόμια, ιεροί ύμνοι, χαιρετισμοί, δάκρυα και υδρότες, τα οποία συναγωνίζονταν τα ποτάμια και από την αγωνία και από το φόβο. Και αφού το Πανάγιον Σώμα τέθηκε στο μνήμα, από εκεί, τρεις ημέρες μετά, προς ουρανίους δόμους μετεωρίζεται. Λέγοντας αυτή την ιστορία, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμαστηνός, που την παρέλαβε, όπως λέει, από την παράδοση των Ιερουσαλημιτών πατέρων, στη συνέχεια αναφέρει όλους τους θεολογικούς λόγους που, για τους οποίους έπρεπε να αναστηθεί η Παναγία και να οδηγηθεί εκεί που οδηγήθηκε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη θεολογία της Εκκλησίας μας η μετάσταση της Θεοτόκος στους ουρανούς. Δεν την αναφέρουν όμως οι γραφές για να μην υπάρχει σύγχυση μεταξύ Αναστάσεως Χριστού και Παναγίας. Γι' αυτό και την τύλιξαν την Ανάστασή της μέσα στη λέξη μετάστασης. Η μετάσταση κρύβει κοίμηση, ανάληψη, κοίμηση, Ανάσταση, ανάληψη. Έπρεπε να γίνει οπωσδήποτε αυτό το σώμα που δέχθηκε το θεοφόρο σώμα του Χριστού, να γίνει αυτή η πράξη πριν έρθει το τέλος του κόσμου. Είναι το πρώτο αντίτυπο, που σας έλεγα κι άλλοτε, το πρώτο αντίτυπο της Αναστάσεως του Χριστού σαν πρώτη επαλήθευση της Αναστάσεως για μας. Αυτό τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει ο καθένας από μας όταν θα έρθει η ημέρα του Κυρίου, η Δευτέρα Παρουσία. Αν μην σας κουράζω περισσότερο, πολλά έχει να πει η πατερική θεολογία και παράδοση για την Παναγία μας και όποιος θέλει να βρει βιβλία να διαβάσει, αλλά δεν χρειάζεται, μου φαίνεται, να διαβάσει. Την έχουμε τιμήσει τόσο πολύ την Παναγία που ο καθένας από μας, όταν μας συμβαίνει κάτι, πρώτα την Παναγία επικαλούμαστε και μετά την υπόθεση του Χριστού. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν όσο μπορούμε αυτή την παράδοσή μας. Ας τιμήσουμε τη Μητέρα του Θεού μας όσο τιμάμε τον ίδιο τον Χριστό και δεν έχουμε να πάθουμε τίποτα, όχι μόνο δεν έχουμε να πάθουμε, αλλά έχουμε και ελπίδα σωτηρίας. Γιατί η Παναγία ως άνθρωπος κατανοεί πιο πολύ εμάς και είναι έτοιμη να σώσει κάθε έναν από εμάς με όλη την διάθεσή της και την αγάπη της που διαθέτει για το ανθρώπινο γένος. Αυτά. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες και σε όλη την οικουμένη της Ελλάδας.
1: Νομίζω μόνο οι 12 Απόστολοι.
0: Γιώργο, χρόνια πολλά. Καλά είσαι. Έχεις καμιά Παναγιώτα εσύ?
1: Όχι, μάνα μου.
0: Μάνα μου και δεν έχεις.
1: Θέλεις τίποτα?
0: Όχι, δεν
1: τρώγεις,
0: θα μην το βρεις. Θέλεις από αυτά τίποτα? Γράφει την Παναγία, το βλάχο είναι το. Να πάτε.
2: Για την προσφυρό του βλάχου.
0: Ναι. Πολλά βράδυ, δεν είναι πολλά.
2: Ότι
0: άγιος
2: Ρίγης εξαπελίστηκε σύγχρονο στον Αυγουστό, δεν το ξέρω, τώρα θα
3: και δουλεύσαν σήμερα με τα πρακτικά σου παιδιά, φωτογραφίες και εμείς χάσαμε το γέροντά μας γρήγορα.
0: Ποιον?
3: Το πατέρα Παναγιώτη Καραγιάννη. Στα Ξάρτησε πάνω με τα μνημονικό μας.
0: Α, τον απάψε αυτό.
3: Ζήσαμε μαζί με εσάς και...
0: Άστε καλά, άστε καλά. Καλό, άστε καλά. Παναγιά μαζί σας. Καλή δύναμη. Άντε Μαρία, χρόνια πολλά και εμείς χαρήκαμε. Καλή
1: δύναμη.
0: Θα μας δείτε, ναι. Καλό Γιάννη, άστε καλά. Δημήτρη, πώς είσαι, γερός, εντάξει, αντέχεις ακόμα.
4: Ξέρουμε ακόμα. Δεν το χρόνο πολλά.
0: Άντε, να είστε καλά.
4: Ειδικά μα ρωτήσαν τα παιδιά ελεύθερα από την Τουρκία που τους κρατούσαν.
0: Ναι, ναι, ναι. Άφησα, τάμα. Καλό, για τον χρόνο, καλή δύναμη. Το καλό, πώς σε λένε. Κωνσταντίνο, μπράβο, Κωνσταντίνο, να είστε καλά. Άντε, Γιαντάνια, καλό να περάσετε τις υπόλοιπες μέρες.
5: Θα σας το επιθυμίσουμε πάλι να πείτε έτσι.
0: Ναι, μια μέρα να θα είναι απόγευμα. Άντε, σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά για όλα, για όλα. Να είστε καλά. Καλό, καλή δύναμη, να είστε καλά. Καλό, να είστε καλά. Όχι μαζί.
6: Αου, είπαμε.
5: Είμαι το
0: παιδί. Τι θα φας? Πάρε, τι θα φας?
4: Δεν θα φας κάτι.
0: Για πολλά βαγγελία, να είστε καλά. Τι λέει το παπιόν, καλά, εντάξει. Καλό, χρόνια πολλά, να είστε καλά, Παναγία μαζί. Πολλά, να είστε καλά.
6: Αυτά που μας είπατε τα διαβάζω, τι τα λέγατε εσείς από...
0: Άλλο διάβαζα, λένε, εγώ.
6: Αν τα είχατε γραμμένα, θα ήθελα πολύ να τα έχετε.
0: Υπάρχει αυτό το βιβλίο, θα τα βρείτε.
6: Πάρα πολύ μ' άρεσαν και πάρα πολύ. Θέλω να είσαι ψυχή.
0: Δεν παράδεισαι, δεν ξέρω.
6: Πάρα πολύ.
0: Εσύ παντρεύεσαι. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Άντε με το καλό. Με το καλό, με το καλό να ζήσεις. Άντε. Και στα δικά σου, στα δικά σου. Και στα δικά σου, να είστε καλά. Πώς είστε καλά? Ετοιμάζεστε όλες?
7: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 13. Ψαλμός 91. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνοματί σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα εν δεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δεις εν κιθάρα. Ότι εφρανάς με Κύριε εν της ποίημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομαι. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Αν ήρα άφρον ου γνώσετε και ας είναι το σου συνήσει ταύτα. Εν το ανατήλε αμαρτωλούς ο συχόρτων και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Όπως αν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος. Σύ δε ύψιστος εις τον αιώνα Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπιστήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν και υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίο πίονι και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθροίς μου και εν της επανισταμένης επ' εμέ που ονειρευωμένης ακούσατε το ους μου. Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως ικέδρος ή εν το λιβάνο πληθυνθήσετε. Πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου, εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσι. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίονι και ευπαθούντες έσονται, του αναγγείλε ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστην αδικίαν εν αυτό. Ψαλμός 92. Ο Κύριος ευασίλευσε εν ευπρέπειαν εν εδίσατο. Εν εδίσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Και γάρε στερέωσε την οικουμένην ή τη σου αλευθύσετε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από του αιώνος σύη. Επήραν οι ποταμοί Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών. Αρούσιν οι ποταμοί επιτρίψεις αυτών, από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστή η μετεωρισμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 93. Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο. Υψώθητοι οκρίνουν την υγιήν, απόδωσαν τα απόδοση της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται, φθέξονται και λαλίσουσιν αδικίαν, λαλίσουσι πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Των λαών σου Κύριε ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηραν και προσήλυτον εφώνευσαν και είπων, ου κόψετε Κύριος, ουδέ συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ους χι ακούει ή ο πλάσας των οφθαλμών ουχή κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ουχή ελέγξει. Ο διδάσκων άνθρωπων γνώση. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι εισή μάταιοι. Μακάριος άνθρωπος ό να παιδεύσεις Κύριε και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνε αυτόν αφημερών πονηρών έως ου οριγεί το αμαρτωλό βόθρος. Ότι ου καπώσετε Κύριος των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού ουκ εγκαταλείψει. Έως ου δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίση και εχόμενη αυτής πάντες η ευθύστη καρδία. Τις αναστήσετε έμοι επί πονηρευωμένης ή τις συμπαραστήσετε έμοι επί της εργαζομένης την ανομίαν. Είμαι ότι Κύριος ευοήθησέ μοι παραβραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου. Ή έλεγον, σε σάλευτε ο πούς μου το έλεος σου Κύριε βοήθημη, κατά το πλήθος των οδυνών μου, εν την καρδία μου, επαρακλήσεις σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστο σι θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επιπρόσταγμα. Τηρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου και αίμα αθώων καταδικάσονται. Και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 94. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομε το Θεό το Σωτήρι ημών. Προφθάσομε το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει Και ψαλμής αλλαλάξομεν αυτό, ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γην, ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ, ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό και κλάψομεν εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο, ότι επείρασάν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου 40 έτη. Προσόχθησα τη γενεά εκείνη και είπα, αείπλανόνται την καρδία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμωσα εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Ψαλμός 95. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, άσατε το Κύριο πάσα η γη, άσατε το Κύριο ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνης ή την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, ότι Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερ πάντα στους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγία αυτού, σαλευθείτο από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ότι Κύριος σε βασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένην ή τη σου σαλευθήσετε κρινή λαούς εν ευθύτητη. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα πεδία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε την γην. Κρινή την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ψαλμός 96. Ο Κύριος ευασίλευσε να γαλιάστο η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ, νεύη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρεν όποιον αυτού προπορεύσεται και φλογιεί κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφωναν εαστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη, τα όριος οι κυρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και εφράνθη Σιών και οι γαλιάσοντο εθιγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου, Κύριε. Ότι σύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπεριψώθης υπερ πάντα στους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά. Φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκχειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράνθητε δίκαιεν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 97. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού. Εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη. Άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κύριο εν κιθάρα. Εν κιθάρα και φωνή ψαλμού. Εν σάλπιξιν ελατές και φωνή σάλπιγκος κερατίνης. Αλλά αλλάξατε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμοί κροτήσουσι χειροί επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, ότι οίκη κρίνε την γην, κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς ενευθύτητη. Ψαλμός 98. Ο Κύριος ευασίλευσεν, οργισδέστοσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ σαλευθεί το ηγή. Κύριος εν σιώ μέγας και υψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς, εξομολογήσαστοσαν το όνομα σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί, και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ τίμασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ, σύ επίησας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών, και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι άγιος εστί. Μωυσής και Ααρών εν της ιερεύσιν αυτού, και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούντον τον Κύριον και αυτός εισήκουσεν αυτόν. Εν στήλον εφέλησε λάλη προς αυτούς, ότι εφύλασον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σύ επίκουσας αυτόν. Ο Θεός, σύ ευήλατος εγίνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ψαλμός 91. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη. Δουλεύσατε το Κύριο εν ευφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάς. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν, ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ούχ ημείς. Ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης. Εξομολογήστε αυτό, ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Ψαλμός 100. Έλεος και κρίσιν άσω μέση Κύριε. Ψαλώ και συνήσω εν οδό αμό μου. Πότε ήξεις πρός με, διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Ού προετιθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ού και κολλήθημη καρδία σκαμβή, εκλίνοντος απεμού του πονηρού, ού και γίνοσκον. Τον καταλαλούν τα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία τούτο ου συνίστιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης. Τους συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη ελιτούργη. Ου κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν, λαλών άδικα, ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύς εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 14. Ψαλμός 101. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσέλθέτω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Ενίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνον προς με το ού σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επακουσών μου. Ότι εξέλιπον ως η καπνό σε ημέρε μου και τα οστά μου ως η φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγην ως η χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθόμην του φαγήν των άρτων μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το οστούν μου τη σαρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγεννήθην ως συνικτικόραξ εν οικοπαίδω. Υγρύπνησα και εγενόμην ως τρουθίων μονάζων επιδόματος. Όλην την ημέραν ονίδιζόν με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού όμνιον, ότι σποδόν ως οι άρτων έφαγον και το πόμα μου μετακλαφθμού εκείρνων, από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου, ότι επάρας κατέραξάς με. Ημέρε μου ως η σκιά εκλήθησαν, καγός η χόρτος εξηράνθη. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ Αναστάς εκτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν, ότι οίκη καιρός, ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και τον χούν αυτής εκτηρήσουσι, και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου, ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού, επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφεί το αύτη εις γενεάν ετέραν και λαός, ο κτιζόμενος ενέσει τον Κύριον, ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε. Του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Του αναγγείλε εν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεσεν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήνε λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύειν το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγυλών μου. Μη αναγάγισμε εν ημίση ημερών μου, εν γενεάν γενεών τα έτη σου. Καταρχάς, Κύριε, την γίνε θεμελίω σα και έργα των χειρών σου εσύ είναι η ουρανή. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις. Και πάντες ως ημάτιον παλαιοθήσονται και ως υπερηβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σύ δε ο αυτόσι και τα έτη σου ούκε κλείψουσι. Ιή των δούλων σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται. Ψαλμός 102. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινισθήσεται ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου Χριστέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ου κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσαν ανατολέ αποδισμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος εημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Του δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό, ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 103. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως ιδέρην, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθεί ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σε λίνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και στας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αύτη η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ο νουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς επροσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουση, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εγλείπει εν αμαρτωλή από της γης, και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Ψαλμός 104. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνηση τα έργα αυτού. Άσατε αυτό και ψάλατε αυτό. Διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια αυτού. Επενείστε εν το ονόματι του Αγίου αυτού. Εμφραθεί το καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Νίσθητε των θαυμασίων αυτού, όν επίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη αυτού, Ιακώβ εκλεκτή αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού. Εμνίσθη στον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου ου εν ετήλατο εις χιλίας γενεάς. Ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου αυτού το Ισαάκ, και έστησεν αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλης διαθήκην αιώνιον, λέγον, σι δώσω την γην Χαναάν, σχήνισμα κληρονομία ημών. Εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ολιγοστούς και παρήκουσεν αυτοί, και διήλθεν εξ έθνος εις έθνος, και εκ βασιλείας εις λαών έτερων, που καφήκεν άνθρωπο να δικήσε αυτούς, και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεστε των Χριστών μου, και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και εκάλεσε λοιμόν επί την γην, παν στήριγμα άρτου συνέτριψε. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον, εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εμπέδες τους πόδας αυτού, σίδερον διήλθεν η ψυχή αυτού, μέχρι του ελθύν το λόγον αυτού. Το λόγιον του Κυρίου επίρωσεν αυτόν, απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτίσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτο και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ. Και ύφξησε τον λαόν αυτού σφόδρα, και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε τον λαόν αυτού, του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν τον δούλον αυτού, Ααρών ον εξελέξατο εαυτό. Έθετο εν αυτή τους λόγους, των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος, και σκότασε, ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα, και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν η γη αυτών βατράχους εν της ταμιείης των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν. Πύρκα τα φλέγων εν τη γη αυτών. Και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρίσει και βρούχος ουκ είναι αριθμός. Και κατέφαγε πάντα χόρτον εν τη γη αυτών και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών απ' αρχήν παντός πόνου αυτών και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο, και ούκ είναι εν τες φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν διεξόδου αυτών, ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών από αυτούς. Διεπέτασε νεφέλην η σκέπην αυτής και πύρ του φωτισμού αυτής τη νύκτα. Ήτησαν και ήλθεν ορτιγομήτρα και άρτων ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ερείησαν ύδατα, επορεύθησαν έναν ίδρυς ποταμί, ότι εμνήστη του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ των δούλων αυτού, και εξήγαγε των λαών αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη, και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν, όπως αμφυλάξωση τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτού εξητήσωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Η πάσα στα σενέσει αυτού. Μακάρι οι φυλάσσοντε κρίσιν και ποιούντε δικαιοσύνη εν παντή καιρό. Νίστη τιμών, Κύριε, εν τη ευδοκία του λαού σου. Επίσκεψε ημά εν το σωτηρίο σου. Του ειδίνεν τη χριστότητη των εκλεκτών σου. Του εφρανθήν εν τη εφροσύνη του έθνου σου. Του επενίστε μετά τη κληρονομία σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν. Οι πατέρε ημών εν Αιγύπτο. Ού συνήκαν τα θαυμάσια σου και ού κεμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσσα και έσωσεν αυτούς ένεκεν του ονόματος αυτού του γνωρίσε την δυναστείαν αυτού και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσσα και εξηράνθη και οδήγησεν αυτούς ένα βύσο ως εν ερήμου και έσωσεν αυτούς εκ χειρός μισούντος και ελυτρώσα το αυτούς εκ χειρός εχθρών εκάλυψεν είδωρ τους θλίβοντας αυτούς εις εξ αυτών ούχ υπελήφθη. Και πίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεσιν αυτού. Ετάχυναν, επελάθοντο των έργων αυτού, ούχ υπέμειναν την βουλήν αυτού. Και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο και επείρασαν τον Θεόν έναν ίδρο. Και έδωκεν αυτοί στο αίτημα αυτών και εξαπέστειλε πλεισμονήν στας ψυχάς αυτών και παρόργησαν τον Μωυσήνε την παρεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίου. Ινύχθη η γη και κατέπει εδαθάν και κάλυψαν επί τη συναγωγή ναυυρών. Και εξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξαν αμαρτωλούς, και επίησαν μόσχον εν χορύβ και προσεκίνησαν το γλυπτό, και ηλάξαντο την δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχου εστίοντος χόρτων, και επελάθοντο του Θεού του σώζοντος αυτούς, του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτο, θαυμάσια εν γη Χαμ, φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς, και είπε του εξολοθρεύσε αυτούς, ήμι Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστι εν τη θράφς ενώπιον αυτού, του αποστρέψε τον θυμόν αυτού, του μη εξολοθρεύσε αυτούς. Και εξουδένωσαν γίν επιθυμητήν, ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού, και γόγγισαν εν τη σκηνόμασιν αυτών, ουκ εισήκουσαν τη φωνή Κυρίου, και επήρε την χείραν αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο, και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν τη έθνεση, και διασκορπίσε αυτούς εν τες χώρες. Και ετελέστησαν το Βελφεγόρ, και έφαγον θυσίας νεκρών, και παρόξηναν αυτών εν τη επιτιδεύμασιν αυτών, και επληθύνθη εν αυτής η πτώσης και έστι φινεές και εξυλάσατο και κόπασεν οι θράψεις και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος και παρόργησαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας και εκακόθη Μωυσής δι' αυτούς ότι παρεπίκραναν το πνεύμα αυτού και διέστειλεν εν τις χείλες εν αυτού ούκ εξολόθρευσαν τα έθνη α είπε Κύριος αυτής και εμίγησαν εν τις έθνες και έμαθον τα έργα αυτών. Και δούλευσαν τις γλυπτής αυτών και γεννήθη αυτής εις σκάνδαλον. Και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονίης. Και εξέχιαν αίμα αθώων, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, ονέθισαν τις γλυπτής Χαναάν. Και φωνοκτονήθη γη εν της έμαση και μιάνθη εν της έργης αυτών. Και πόρνευσαν εν της επιτιδεύμασιν αυτών. Και οργίστη θυμό Κύριος επί των λαών αυτού. Και ευδελίξατο την κληρονομίαν αυτού. Και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εχθρών. Και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς, και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών, και ταπεινώθησαν υπό τα σχήρας αυτών. Πλεονάκησε ρίσα το αυτούς, αυτοί δε παρεπίκραναν αυτών εν τη βουλή αυτών, και ταπεινώθησαν εν τες ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς, εν το αυτόν εισακούσε της δεήσεως αυτών. Και εμνίστη της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού, και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς. Σώσον ημάς Κύριε ο Θεός ημών και επισυνάγαγε ημάς εκ των εχθνών του εξομολογήσαστε το ονόματί σου του Αγίου του εγκαυχάστε εν τη ενέση σου ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος και ρυπάς ο λαός γέννητο γέννητο δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 106. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, υπάτωσαν οι λελυτρωμένοι υπό Κυρίου, ού σε λυτρώσατε χειρός εχθρού και εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης, επλανήθησαν εν τη ερήμο εν γη ανίδρο, οδόν πόλεως κατοικητηρίου Χεύρων, πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών ερίσατο αυτούς και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν του πορευθύνες πόλην κατοικητηρίου
εξομολογησάστοσαν το Κυρίο.

0: τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν κενήν και ψυχήν πεινώσαν ενέπλησεν αγαθών, καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, πεπαιδημένους εν πτωχία και σιδήρο, ότι παρεπίκραναν τα λόγια του Θεού και την βουλή του υψίστου παρόξηναν, και ταπεινώθη εν κόπηση καρδία αυτών εισθένησαν και ου κίνο βοηθών. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς, και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξε. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής ανθρώπων, ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλού σιδηρού συνέθλασε. Αντελάβετο αυτών εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν. Παν βρώμα ευδελίξατο η ψυχή αυτών και ίγγισαν έως των πυλών του θανάτου. Και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς. Απέστειλε των λόγων αυτού και ιάσατο αυτούς και ερίσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων. Και θυσάτωσαν αυτό, θυσίαν εν έσεως και εξαγγειλάτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής. Αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής, αναβαίνουν συνέως των ουρανών και καταβαίνουν συνέως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών εν κακής ετίκετο, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν όσο μεθείων και πάσα η σοφία αυτών κατεπόθη. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξε την καταιγίδη και έστι εις άβραν και εσήγησαν τα κύματα αυτής και φράνθησαν ότι ησύχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων. Υψωσάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων ενεσάτωσαν αυτό. Έθετο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν, γιν καρποφόρων εις άλμην, από κακίας των κατοικούντων εν αυτή, έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γιν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων, και κατόκισεν εκεί πεινώντας, και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας και έσπηραν αγρούς και εφύτευσαν αμπελώνας και επίησαν καρπών γεννήματος και ευλόγησαν αυτούς και επληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνη αυτών ούκες μίκρινε και ολιγόθησαν και εκακώθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένωσης επάρχοντας αυτών και επλάνησαν αυτούς ένα βάτο και ούχοδο και εβοήθησε πένιτη εκπτωχίας και έθετο ως πρόβατα πατριάς. Όψονται ευθύς και εφρανθίσονται και πάσα ανομία εμφράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 107. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα. Εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω με έσυ εν λαΐς Κύριε, ψαλώσι εν έθνεση. Ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου. Όπως αν ριστώσιν η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού. Υψωθήσω με και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ αντίληψης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ λέβης της ελπίδας μου, επί την Ιδουμαίαν επιβαλώ το υπόδημά μου, εμί αλόφιλοι πετάγησαν. Τις απάξι με εις πόλην περιοχής, ή τις οδηγήσει με έως της Ιδουμαίας, ουχής ή ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Δώσει μην βοήθειαν εκ θλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσω μεν δύναμην και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ψαλμός 108. Ο Θεός, την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα αμαρτωλού και στόμα δολίου επεμέει νύχθη. Ελάλησαν κατ' εμού γλώσση, δολία και λόγης μίσους, εκύκλωσάν με και πολέμησάν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με διέβαλόν με εγώ δέπρωση ευχόμην. Και έθεντο κατ' εμού κακά αντί αγαθών και μίσος αντί της αγαπήσεώς μου. Κατάστησον επ' αυτών αμαρτωλών και διάβολος τίτο εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνεστε αυτόν εξέλθει καταδεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Γεννηθήτωσαν η ημέρα αυτού ολίγε και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτωσαν η ιή αυτού ορφανή και η γενή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν η ιή αυτού και επετισάτωσαν. Εκβληθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησάτω δανειστής πάντα όσα υπάρχει αυτό και διαρπασάτωσαν αλότριοι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξάτω αυτό αντιλήπτορ, μη δε γεννηθεί το εκτήρμον της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευσιν, εν γενεά μοιά εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί το σαν εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολοθρευθεί η εγγύη στο μνημόσυνον αυτών. Αθών ουκ εμνήστη ποιήσε έλεος και κατεδίωξεν άνθρωπον πένιτα και πτωχών και κατανενιγμένων την καρδία του θανατώσε. Και ηγάπησε κατάραν και ήξει αυτό και ουκ ηθέλησεν ευλογίαν και μακρυνθήσετε από αυτού και ενεδίσατο κατάραν ως ημάτιον και εισήλθεν ως η είδωρη στα έγκατα αυτού και ως η έλεον εν της οστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό ως ημάτιον ο περιβάλλεται και ως η ζώνη είναι διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των ενδιαβαλώντων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ Κύριε, Κύριε, ποιήσον με τεμού, ένεκεν το ονόματό σου, τη Χριστόν του έλεός σου. Ρίσε με ότι πτωχός και πένιση μη εγώ και η καρδία μου τετάρακτε εντός μου. Οσί σκιά εν το εκλίνε αυτήν αντανηρέθην, εξετινάχθεν ως οι ακρίδες. Τα γόνατά μου εισθένησαν από νηστείας και η σάρξ μου ηλιώθη διέλεον. Καγού εγεννήθην όνειδος αυτής, είδος αν με εσάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησόν με, Κύριο Θεός μου, και σώσον με κατά το έλεος σου. Και γνώτωσαν ότι η χείρ σου αυτή και εσύ, Κύριε, ποιήσας αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις. Οι επανιστάμενοι μου εσχυνθήτωσαν, ο δε δούλος σου εφρανθήσεται. Ενδυσάστοσαν οι ενδιαβάλλοντες με εντροπή και περιβαλέστοσαν ως διπλοίδα ισχύνην αυτών. Εξομολογήσω με το Κύριο σφόδρα, εν το στόματί μου και εν μέσω πολλών εν έσω αυτών, ότι παρέστη εκ δεξιών πένιτος, του σώσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού Ορθόδοξη Παρουσία στα 106,8 FM της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης. Είναι η βραδινή παρέα, είναι η εκπομπή με αριθμό 74, στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο πατήρ Σταύρος Παπαδόπουλος. Έχουμε φύγει από την μεγάλη εορτή, την δεσποτική, αυτήν της μεταμορφώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και πλησιάζουμε προς το Πάσχα του καλοκαιριού, την 15η Αυγούστου, όπου θα γιορτάσουμε την κοίμηση της Θεοτόκου. Θα ήθελα σήμερα λίγο να μιλήσουμε για τη μεταμόρφωση. Τι έγινε, ίσως να δώσουμε μια εξήγηση γιατί έγινε ή γιατί γίναν κάποια πράγματα και να δούμε πώς αυτό το μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του Κυρίου μας, η μεταμόρφωσή του πάνω στο όρο Σταβόρ, μπορεί να επηρεάσει λίγο την σκέψη μας και να μας βοηθήσει να δούμε στη δική μας ζωή πώς δουλεύουν τα πράγματα. Αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτα από τη διήγηση. Η διήγηση υπάρχει σε διάφορα Ευαγγέλια. Εμείς θα διαλέξουμε ένα στο κατά Ματθαίον, στο κεφάλαιο 17. Και λέει λοιπόν το κεφάλαιο 17, και μεθημέρας εξ, δηλαδή ύστερα από 6 ημέρες, παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν. Τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό, λέει, ιδιαιτέρως, μόνο αυτοί οι τρεις. και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος. Τα δε μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Δεν νομίζω να χρειάζεται εδώ μετάφραση. Και ειδού όφθησαν αυτής, δηλαδή και εμφανίστηκαν σε αυτούς τους μαθητές, Μωυσής και Ηλίας, ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας. Μεταυτού συλλαλούντες, οι οποίοι συνομιλούσαν μαζί με τον Κύριο. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε το Ιησού, Κύριε, καλόν εστίν ημάς, όδε είναι. Τότε έλαβε το λόγο ο Πέτρος και είπε στον Ιησού, Κύριε, καλόν είναι να μείνουμε εδώ. Ή θέλεις ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς, αν θέλεις λέει, να μπορούμε να κάνουμε τρεις σκηνές, σημείαν και Μωυσή μίαν και μίαν Ηλία. Μία για σένα λέει και μία για τον καθένα από τους άλλους δύο συνομιλούντες. Έτι αυτού λαλούντος, ειδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτού ακούεται. Ενώ λοιπόν αυτός μιλούσε, ο Πέτρος δηλαδή, ένα σύννεφο φωτεινό τους εσκίασε και μία φωνή από το σύννεφο έλεγε, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστούμε. Αυτόν ακούτε. Και ακούσαντες οι μαθητές, έπεσον επί πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα. Και προσελθόν ο Ιησούς ύψατο αυτόν και είπε. Έτσι. Και ο Ιησούς αφού τους επλησίασε, τους άγγιξε και είπε, σηκωθείτε μη φοβάστε. Εγέρθητε λέει και μη φοβήστε. Επάραντες δε τους οφθαλμούς αυτών, ουδέν αείδων ημί τον Ιησούν μόνον. Και καταβαινόντων αυτών από του όρους, ενετήλατο αυτής τους έδωσε εντολή, ο Ιησούς λέγον, μηδενή ύπητε το όραμα, σε κανένα να μην το πείτε αυτό που είδατε, έως σου ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστή. Δίνει λοιπόν πληροφορία στους τρεις Αποστόλους αυτούς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, ότι θα αναστηθώ και μην το πείτε σε κανέναν άλλον. Ο δε... Όχι, θα το συνεχίσουμε άλλη φορά αυτό το παρακάτω το κομματάκι. Αυτή είναι βασικά η διήγηση της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού. Η μεταμόρφωση του Κυρίου έγινε λίγον καιρό πριν το πάθος του. Αυτό έχει τεράστια σημασία, διότι ήξερε ο Κύριος και είναι και ανθρώπινο ότι όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία θα συνέβαιναν εντός λίγου καιρού εκεί στην Ιερουσαλήμ, οι εντάσεις, οι συγκινήσεις, ο θρήνος, η φυλάκιση, τα δικαστήρια, το πάθος, η ανάβαση στο Γολγοθά, η σταύρωση, αφενός μεν είναι ασύλληπτα γεγονότα εξαιτίας και μόνο του ποιος ήταν ο Κύριος, αφετέρου για όλους που τον ακολουθούσαν και τον αγαπούσαν ήταν πάρα πολύ δύσκολο, φαντάζομαι, να το χωνέψουν αυτό που βλέπαν ή αυτό που άκουγαν, γιατί συνήθισαν έναν διδάσκαλο ο οποίος επί τρία χρόνια έδινε εντολή στους ανέμους, έδινε εντολή στις λίμνες, στα νερά, έδινε εντολή στους νεκρούς να σηκώνονται, έδινε εντολή στα δαιμόνια να σηκώνονται, να φεύγουν, και όλα αυτά τα είδαν και φτιάξαν στο μυαλό τους, ίσως όπως όλοι οι άνθρωποι όταν δεν έχουν επίγνωση, απλά έχουν μια θρησκευτικότητα, φτιάχνουν στο μυαλό τους ένα μοντέλο Θεού, το οποίο μοντέλο Θεού είναι ένα μοντέλο που ο Θεός είναι κάτι στο υπερπέραν, κάτι το τρομακτικά μεγάλο, δυνατό, πάνσοφο, απρόσιτο, ανίκητο, έτσι, ιδίως ανίκητο. Δεν υπάρχει θρησκεία σε τούτο τον κόσμο που να μην θεωρεί τον Θεό ανίκητο, να μην δεν θεωρεί τον Θεό ότι μπορεί να και μπορεί και όλα και ότι κάνει τα πάντα ώστε να περάσει το μήνυμα στους ανθρώπους, μη παίζετε μαζί μου, θα σας πατήσω, θα σας λιώσω κτλ. Εντός λίγων ημερών, μετά από λίγο καιρό, αυτός ο ίδιος ο οποίος ανέστησε και νεκρούς μπροστά στα μάτια των Αποστόλων, θα δέχονταν εκουσίως με δική του θέληση να περάσει ατιμωτικό και εξευτελιστικό θάνατο και βάναυσο θάνατο μπροστά στα μάτια τους. Και πώς μπορεί ένας ανθρώπινος νους να παντρέψει αυτά τα δύο? Το να πούμε ότι για τους Αποστόλους αυτή η εικόνα του τι είχαν πιο πριν και τι θα βίωναν και θα βλέπαν και θα ακούγαν μετά, ότι είναι κάτι το οξύμορο, είναι το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε. Είναι ένα γκρέμισμα απίστευτο, είναι ένα σοκάρισμα. Πώς αυτός ο οποίος, τον οποίον έχεις μέσα στο μυαλό σου ως ο τα πάντα πληρών και αυτός που μπορεί να κάνει τα πάντα, πώς αφήνει κάποια ανθρωπάκια να τον μεταχειριστούν κατά αυτόν τον τρόπο, ιδιαίτερα όταν δεν έχει φταίξει και σε τίποτα για, από τα οποία τον κατηγορούσαν. Και να αφήνει λοιπόν αυτά τα ανθρωπάκια να τον μεταχειρίζονται έτσι και στο τέλος να επιφέρουν και τέτοιο πλήγμα στο σώμα του Κυρίου, στο σώμα του διδασκάλου τους, και εκείνος να μην αντιδρά. Λοιπόν, ο Κύριος τα ήξερε όλα αυτά, γιατί εκτός του ότι ήξερε τους καλά τους τρεις Αποστόλους, την καρδιά τους, τα πάντα, το είναι τους, ξέρει πολύ καλά ότι και εμείς οι άνθρωποι όλοι μας δεν πολύ διαφέρουμε σε αυτό το θέμα από τους Αποστόλους. Αυτό το οποίο εμείς χτίζουμε στο μυαλό μας ως το ανίκητο, ως το απλησίαστο, ως το φοβερό και τρομερό που δεν πρέπει να το κάνεις να θυμώσει κτλ. Κτλ. Πώς όταν γκρεμίζεται αυτό το είδωλο, γκρεμίζεται μέσα μας και ένα κομμάτι του εαυτού μας το οποίο επένδυσε στο να τα έχει καλά εντός εισαγωγικών με αυτό το είδωλο. Έτσι λοιπόν και οι Απόστολοι πολλά σκέφτηκαν, πολλά είχαν, για πολλά είχαν προσδοκία, ίσως φτιάχναν όνειρα με το μυαλό τους πως θα κυλήσει η ζωή όταν θα χάσουν τον διδάσκαλο από κοντά τους και ποια πορεία και δόξα θα έχουν. Και ίσως κάποιοι σκέφτηκαν ότι κοίτα και μας μπορεί ο διδάσκαλος να μας δώσει κάποια χαρίσματα, να τελούμε και εμείς αυτά τα φοβερά και θαυμαστά στο όνομα του Κυρίου. Έρχεται λοιπόν αυτή η κλιμάκωση αυτών των γεγονότων του πάθους και μένουν οι Απόστολοι άναυδοι, γιατί πλέον δεν ξέρουν και τι να κάνουν. Βλέπουν αυτή τη χιονοστιβάδα του θυμού των Ιουδαίων και κρύβονται κι αυτοί. Και όταν αργότερα ο Κύριος ανασταίνεται και ανεβαίνει στους ουρανούς, οι τρεις, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, διηγούνται τα γεγονότα πάνω στο όρος Θαβόρ, διηγούνται τα γεγονότα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Και νομίζω ότι και με τις εμφανίσεις του Αναστάντος Κυρίου και με τα γεγονότα της Πεντηκοστής έρχεται λοιπόν και σφραγίζεται πλέον η βεβαιότητα της πιστότητας του Κυρίου, ότι ο Κύριος τους έλεγε καθόλου αλήθειες. Τώρα, αυτό τι σημαίνει για μας σήμερα? Τότε για τους Αποστόλους σήμαινε ότι ο Κύριος μερίμνησε ακόμα και για την ψυχική κατάσταση των Αποστόλων όταν θα περνούσε αυτά τα οποία βίωσε κατά το πάθος του. Μερίμνησε για το γεγονός ότι ναι, θα λίγο ψυχούσαν. Το ήξερε. Και έδωσε αυτό το σημάδι σε αυτούς τους ανθρώπους, τους Αποστόλους, διαμέσου των τριών, του Πέτρου, του Ιακώβου και του Ιωάννου, ότι αυτό το οποίο εγώ πέρασα σε εκείνους τους τρεις, αυτό το οποίο εγώ θα περάσω στους υπόλοιπους που το μάθαν αργότερα, αυτό το οποίο εγώ πέρασα είναι κάτι το οποίο εγώ αποφάσισα, κάτι το οποίο εγώ θέλησα, και πάλι για σας, για τη ζωή σας, για τις ψυχές σας και για όσους πιστεύσουν σε εσάς. Και δεν είναι μία νίκη του κόσμου πάνω μου. Δεν με νίκησε ο κόσμος, διότι εγώ άφησα τον κόσμο να με νικήσει. Εμείς σήμερα, παρασυρμένοι πολλές φορές από τις εσχατολογίες, τις μελλοντολογίες, κυρίως επειδή υπάρχει μια τρομερή αβεβαιότητα και μια ανησυχία στον κόσμο όλων, και δεν είναι μόνο ίδιων των σύγχρονων Ελλήνων ή σύγχρονων χριστιανών Ελλήνων να ψάχνουμε σημάδια, διότι μας πληροφόρησαν φερρυπίν ότι έρχεται τούτο, έρχεται εκείνο, έρχεται τ' άλλο. Είναι πλέον, όποιος λίγο παρακολουθεί τα πράγματα, τώρα υπάρχει το διαδίκτυο, το οποίο εν μέρει έχει και θετικά στοιχεία, βέβαια έχει και πολλά αρνητικά. Όποιος λοιπόν παρακολουθεί την αγωνία των ανθρώπων στον κόσμο ολόκληρο, κυρίως στον δυτικό κόσμο, γιατί από εκεί έρχεται η πληροφορία, διαπιστώνει ότι η αγωνία αυτή του τι θα γίνει, η αγωνία που ξεκινάει από τις πάρα πολλές εντάσεις και σειράξεις πολεμικές που συμβαίνουν σε διάφορα μέρη του κόσμου, και η αγωνία η οποία προκύπτει από τις φωνές εκείνες που λένε ότι η τεχνολογία πάει να ξεφύγει πλέον, η αγωνία που προκύπτει από όλες τις φωνές εκείνες, από τους οικονομικούς κύκλους και χρηματιστηριακούς κύκλους, ότι τα πράγματα είναι έκριθμα και οι οικονομίες μοιάζουν σαν μια ορολογιακή βόμβα την οποία πρέπει να προσέξουμε. Όλα λοιπόν αυτά συνθέτουν μια εικόνα που κάνει τον οποιοδήποτε, όχι μόνο χριστιανό ορθόδοξο και όχι μόνο Έλληνα, να ψάχνει μοτίβα, να ψάχνει συνδυασμούς γεγονότων και καταστάσεων που μπορεί να σημαίνουν κάτι για επερχόμενες καταστάσεις ή για τα μέλλοντα. Έτσι λοιπόν είμαστε σήμερα βυθισμένοι λίγο σε αυτή την αγωνία. Όχι όλοι οι άνθρωποι, αλλά πάρα πολλοί τελικά. Είναι πολύ περισσότεροι από αυτό που νομίζουμε. Έρχεται λοιπόν η μεταμόρφωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στο κομμάτι αυτό να μας πει ένα πράγμα, ότι εσείς αν νομίζετε ότι είστε παιδιά μου, και όποιος έχει βαθιά στην καρδιά του την πεποίθηση ότι εγώ τον προσέχω, τον σκεπάζω, τον συγχωρώ, καμιά φορά και πολύ πριν μου ζητήσει αυτός συγγνώμη, και τον αγαπώ γιατί με αγαπάει, όλους αυτούς λοιπόν εγώ, για ό,τι είναι να έρθει, στον βαθμό που θα έρθει, στη διάρκεια τη χρονική που θα έρθει και στη στιγμή που θα έρθει, εγώ θα πράξω ό,τι έπραξα στον Πέτρο, στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη και στους άλλους Αποστόλους. Δηλαδή τι, προειδοποίησα, θα δώσω την κατάλληλη πληροφορία στον κατάλληλο καιρό, με τον κατάλληλο τρόπο, στον κάθε ένα και στην κάθε μία που πιστεύουν σε μένα, πραγματικά πιστεύουν σε μένα, θα τους δώσω μια σφραγιδούλα στην καρδιά, ένα σημάδι το οποίο θα πιστοποιεί ότι έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα και ότι πίσω και πάνω και πέρα από όλα είμαι εγώ. Εγώ ελέγχω τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Και δεν είμαι εγώ αίτιος, λέει ο Χριστός, αίτιοι είστε εσείς οι άνθρωποι που κάνετε τα πάντα για να επιτρέψω στον διάβολο να σας τσαλαπατάει. Εγώ δεν σας τσαλαπατώ, μόνοι σας τσαλαπατιέστε, μόνοι σας φαγώνεστε και τρώει ο ένας τον άλλον, αλλά δεν μου αφήνετε καμία άλλη επιλογή με τη ζωή που κάνετε. Όμως σε αυτούς που είναι παιδιά του, λέει ο Κύριος, ότι εγώ θα σας δείξω λίγο πριν το μεγάλο πειρασμό σας, λίγο πριν τον δικό σας ίσως Γολγοθά, λίγο πριν τη γενική, το γενικό διωγμό, τη γενική κατακραυγή, γενική βλασφημία κατά το ονόματός μου και κατά της Εκκλησίας μου, θα σας δείξω σε ποιον πιστεύετε και τι είναι αυτός και τι μπορεί να κάνει αυτός τον οποίον λέτε ότι αγαπάτε, για να είστε στέρεοι μέσα σας σε αυτό που κάνετε. Αυτό είναι το ένα μήνυμα της μεταμορφώσεως του Σωτήρους, το οποίο ξεκινάει από το γεγονός του πότε έγινε αυτό το σπουδαίο γεγονός. Το δεύτερο, επικεντρωνόμαστε στο ότι τους ανεβάζει τους Αποστόλους σε ένα ψηλό βουνό ιδιαιτέρως. Τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Άρα η μεταμόρφωση έγινε στο όρος Θαβόρ, το οποίο για τα δεδομένα της Ιουδαίας είναι ένα ψηλό βουνό. Είναι απότομο, είναι λίγο μυτερό. Δεν είναι όμως ψηλό με την έννοια που καταλαβαίνουμε εμείς εδώ στον ελλαδικό χώρο, το ψηλό βουνό, όπως θα ήταν ο Όλυμπος, η κορυφή του Άθωνα κτλ. Για τα δεδομένα όμως της γης της Ιουδαίας και του Ισραήλ είναι ένα ψηλό βουνό. Τους ανεβάζει λοιπόν εκεί πάνω. Λαχανιάζουν, πονάνε τα πόδια τους, ανεβαίνουν αργά, οπλίζονται με υπομονή για να ανέβουν εκεί πάνω. Και εκεί πάνω ο Κύριος μεταμορφώνεται. Και σε άλλες διηγήσεις μεταμορφώσεις, άλλους Ευαγγελιστές, λέει ότι ήταν και κουρασμένοι, θέλαν να κοιμηθούν. Τους έπιασε ο ύπνος πάλι. Πάλι, γιατί είπα πάλι? Γιατί ακριβώς πάλι τους είχε πιάσει ο ύπνος στον κήπο της Γεθσημανής, όταν ο Κύριος ελάχιστες στιγμές πριν τον συλλάβουν και αρχίζουν και τον βασανίζουν, πήγαινε και έλεγε μόνος του παρακεί, πιο εκεί προσευχόμενος στον πατέρα του, οι Απόστολοι τι κάνανε? Κοιμόντουσαν πάλι. Έτσι και τώρα στο βουνό Θαβόρ κουράστηκαν και ήθελαν να κοιμηθούν. Είναι αυτό το συνέστημα που έχουμε όλοι μας, ότι όταν νιώθουμε το Θεό δίπλα μας, λες και κάτι μέσα μας σαν να μας λέει ρίξε τώρα την ασπίδα, ας την κάτω, εντάξει, δεν χρειάζεται να την κρατάς τώρα, εδώ έχεις τον προστάτη σου. Έμπειραζε, χαλάρωσε λίγο εδώ. Έμπειραζε, πάει κοιμήσου, μα πρέπει να κάνω αυτή τη δουλειά, πρέπει να ολοκληρώσω εκείνο το καθήκον. Εντάξει, τώρα έχεις την πληρότητα της χάριτος μέσα, την χαρά. Έτσι είμαστε και εμείς οι άνθρωποι, ξέρετε. Και οι Απόστολοι, απόλυτα βέβαιοι για το τι μπορεί να κάνει ο Κύριος και τι ήταν τα ματάκια τους μέχρι εκείνη τη στιγμή. Βέβαια δεν είχαν δει ακόμα αλλοιωμένη τη μορφή του Χριστού, αλλά για όλα τα άλλα είχαν μια απόλυτη βεβαιότητα, έχοντας ήδη δει ακόμα και τα κύματα να δίνει εντολή και να ερεμεί η θάλασσα και τους ανέμους και τους δαίμονες και τις ασθένειες να φεύγουν και το θάνατο να φεύγει. Ήτανε εντελώς σαν μωρά παιδιά στην αγκαλιά του μπαμπά ή της μαμάς, και δεν τίποτα, ούτε εγρήγορση, ούτε προσευχή, ούτε αγωνία για το νέο, για το καινούριο, για το ότι τους πήγε πάνω στο βουνό. Τι να κάνω πάνω στο βουνό? Βέβαια ο Κύριος πολλές φορές ανέβαινε στους λόφους, απομακρυνότανε να προσευχηθεί. Ίσως περίμεναν και αυτοί μια παρόμοια εμπειρία. Αλλά σαν μικρά παιδιά κάθονται και ρίχνουν τις ασπίδες τους, τις πνευματικές, γιατί είναι μαζί τους ο Χριστός. Αυτό είναι λάθος. Από πού φαίνεται αυτό? Δεν φαίνεται από τη διήγηση της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Είναι λάθος, το οποίο είναι προφανές λάθος, γιατί ο ομιλών και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι κάναμε αυτό το λάθος. Στα χάι μας, όπως λέμε μια κάποια πράγματα, χαλαρώνουμε. Γιατί έχεις αυτήν την αίσθηση ότι το αφεντικό είναι εδώ, το οποίο σου δίνει χαρά και σου δίνει και ασφάλεια απίστευτη. Χαλαρώνεις και αναγκάζεις το Κύριος και πάλι φεύγει. Γιατί σου λέει, εγώ δεν ήρθα για να χαλαρώνεις. Εγώ ήρθα γιατί αγωνίζεσαι, ταπεινώνεσαι, μάχεσαι και μ' αρέσει και σου δείχνω ότι είμαι εδώ με τον έναν τον άλλον τρόπο. Και εσύ από τη χαρά σου ξαπλώνεις, βάζεις τον πόδι πάνω στο άλλο, κοιτάς το ταβάνι και χαμογελάς. Τι ωραία που έχω τον Χριστό, αλλά έχεις παρατήσει τον αγώνα σου. Λοιπόν, κάπως έτσι και οι Απόστολοι πάνω στο βουνό με κάθευδον. Κάτσαν εκεί, βαμπραβάνε και κάνα στάχι πάνω στο στόμα να το μασουλήσουν, κοιτούσαν τον ουρανό και χαίρονταν και κλείναν τα ματάκια τους από την κούραση. Λοιπόν, γιατί πήγε ο Κύριος στο βουνό? Γιατί η μεταμόρφωση έγινε στο όρος? Μια ερμηνεία θα δώσουμε. Μπορεί να είναι διάφορες, δεν γνωρίζω. Ο Κύριος μετεμορφώθη. Πήρε μια ουράνια μορφή. Με ποια έννοια ουράνια μορφή? Θα το πούμε και σαν επόμενο σημείο αυτό. Πήρε μια μορφή όπου λέει έλαμπε σαν τον ήλιο. Το πρόσωπό του, τα ενδύματά του ήταν λουσμένο στο φως. Αυτό είναι κάτι το ουράνιο με την πνευματική έννοια. Διότι τι σχέση έχει ο ουρανός με τη γη πνευματικά? Δηλαδή τι σχέση έχει η βασιλεία των ουρανών με τον κόσμο τον οποίον διοικεί ο άρχον του κόσμου τούτου? Τι σχέση έχει αυτά τα οποία ήρθε ο Κύριος να μας ζητήσει και μας ζητάει συνέχεια με υπομονή με αυτά τα οποία εμείς αγαπάμε και θέλουμε, τα οποία είναι χώμα, τα οποία είναι σάρκα, τα οποία είναι τροφή που άμα δεν τη φας θα σαπίσει και ούτω καθεξής? Καμία σχέση. Μετεμορφώθη λοιπόν, άρπαξε κοντά του τους τρεις αυτούς αποστόλους, τους ανέβασε πάνω ψηλά, μακριά από τη γη, μακριά από την άρουρα. Άρουρα είναι η γη. Και από εκεί βγαίνει και ο αρουραίος. Και άμα δείτε και την λέξη αρά, που σημαίνει κατάρα, ίσως κανείς κάνει τον συνειρμό ότι η λέξη κατάρα και η λέξη γη ενιολογικά παντρεύονται, έτσι, η αρά, η κατάρα. Ο διάβολος έπεσε από τον ουρανό στη γη. Οπότε η γη, όσο ευλογημένη και να είναι υπό την έννοια την βιολογική και τη φυσιολογική, πνευματικά αν τη σκεφτείς, η κατάσταση της γης, η γη, είναι η κατάρα, είτε για τα πνεύματα, τα ουράνια που πλάστηκαν, είτε και για τον άνθρωπο. Και η δουλειά μας είναι να φύγουμε από αυτήν την γη. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος τους ανεβάσει ένα βουνό για να τους δείξει ότι, και να δείξει και σε όλους εμάς, ότι αυτή η κατάσταση στην οποία είμαι και είναι οι Άγιοι μου και πρέπει και εσείς να πάτε, είναι μια κατάσταση μακράν της γης. Της γης με την έννοια την χωική, με την έννοια την πνευματική. Και ανεβαίνει στο βουνό, διότι θέλει με τον τρόπο αυτό ο Θεός να μας πει ότι για να υπάρξει μεταμόρφωση πρέπει να υπάρχει ανέβασμα πνευματικό. Και όταν κανείς ανεβαίνει στο βουνό, ανεβαίνει ένα λόφο, ένα ύψωμα, μπορεί στην αρχή να είναι εύκολα. Το δύσκολο είναι όταν πλησιάζει την κορφή, όπου έχει αποκάμει πλέον από δυνάμεις. Και επίσης το οξυγόνο της ατμόσφαιρας έχει μειωθεί και είναι ακόμη πιο δύσκολο, ανεβαίνοντας ψηλά, να εισπνεύσεις αέρα με αρκετό οξυγόνο για να σου δώσει την ενέργεια να ανέβεις πιο εύκολα. Άρα λοιπόν αυτό το ανέβασμα που έχει ένα λαχάνιασμα, ένα πόνο στα πόδια, ένα ζόρι στο σώμα ολόκληρο, δηλώνει ότι αυτή η υπέρβαση και αυτή η μεταμόρφωση δική σας απαιτεί ανέβασμα. Και όταν βάζουμε μια αφετηρία για αυτό που λέμε Χριστό ζωή, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι γενικώς η ζωή μας πρέπει να μοιάζει με ένα ανέβασμα. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Πρακτικά σημαίνει ότι εάν τώρα με ενοχλούν 100 πράγματα, μετά από λίγο καιρό θα πρέπει να με ενοχλούν 80. Όσο περνάνε τα χρόνια να με ενοχλούν 40 και να φτάσω να με ενοχλούν 5-6 πράγματα, 2 ή 3 πράγματα. Δηλαδή να νιώθω αυτό το ανέβασμα, να νιώθω ότι καρποφορεί η χάρη του Θεού μέσα μου. Αυτό επίσης πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν ας πούμε βάλω τον εαυτό μου στη διαδικασία του να έχω ένα πνευματικό και να εξομολογούμε, σημαίνει ότι πρέπει να βλέπω τον εαυτό μου να αλλάζει σιγά σιγά, έστω και σιγά σιγά. Πρέπει να βλέπω τον εαυτό μου καθώς εξομολογούμε και λέω με τον πνευματικό τι με ενοχλεί και από ποιες φάσεις περνάει η ζωή μου. Πρέπει να διαπιστώνω ότι σιγά σιγά αλλάζω. Και αν τον πρώτο καιρό την κουβέντα με τον πνευματικό τη μονοπολούσε η κουνιάδα μου, η γυναίκα μου, το παιδί μου, ο σύζυγος ή η σύζυγος, η κακοδαιμονία γιατί χαλάει συνέχεια τα μάξι μου, ή ο παράξενος ο γείτονας ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο, που έχουμε πολλά τέτοια, μετά από χρόνια ας πούμε θα πρέπει η κουβέντα να μην έχει τέτοια μέσα. Γιατί αν έχει τέτοια, σημαίνει ότι ακόμα η κουνιάδα σου ενοχλεί, ακόμα η κακοδαιμονία του αυτοκινήτου σου ενοχλεί, ακόμα το ότι δεν έχεις όσα λεφτά θα ήθελες σε ενοχλεί. Εάν συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχει ανέβασμα. Έτσι, η μεταμόρφωσή μας δεν είναι κοντά. Δεν έχει σημασία, δεν βαράμε κάρτα, δεν μαζεύουμε ένσημα με το να πηγαίνουμε στο πνευματικό και όταν συμπληρώσουμε τις 500 φορές ξαφνικά θα γίνει κάτι άλλο. Πρέπει να υπάρχει πνευματικό ανέβασμα. Άρα η μεταμόρφωση θέλει τούτο. Πάμε λοιπόν στο τρίτο σημείο του γεγονότος της μεταμορφώσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και μεταμορφώθηκε, λέει η διήγηση, μπροστά στους τρεις Αποστόλους και έλαμψε το πρόσωπό του όπως ο ήλιος. Τα δε ενδύματά του έγιναν άσπρα σαν το φως. Μπορεί κανείς να κοιτάξει τον ήλιο με τα γυμνά μάτια? Ελάχιστα. Ελάχιστα, κλάσμα του δευτερολέπτου. Έτσι λοιπόν έλαμψε και το πρόσωπο του Κυρίου σαν τον ήλιο. Αυτό είναι μια φράση ανθρώπινη, γιατί πώς αλλιώς ένας συγγραφέας άνθρωπος θα μπορούσε να περιγράψει κάτι τέτοιο? Με ποια άλλη εικόνα θα μπορούσε να το παρομοιάσει ώστε ο αναγνώστης να το διαβάσει. Μπορεί το πρόσωπο του Κυρίου να έλαμψε και περισσότερο από τον ήλιο. Θα μου πείτε τώρα, από καλόν ζήλο μπορεί να υπερβάλλεις. Δεν ξέρω αν υπερβάλλω από καλόν ζήλο, αλλά αν κανείς διαβάσει τη διήγηση του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όταν ήταν να δώσει τη μάχη έξω από τη Ρώμη και εμφανίστηκε ο Σταυρός στον ουρανό, το εν τούτο Νίκα, εμφανίστηκε ο Σταυρός, φωτεινός Σταυρός, πάνω από τον ήλιο. Πώς ήταν ο ήλιος? Από πάνω. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να κοιτάξουν προς την κατεύθυνση του ηλίου ο στρατός ολόκληρος, άπαντες, και φυσικά και ο Μέγας Κωνσταντίνος, και να διακρίνουν τον Σταυρό? Πώς έγινε δηλαδή το φως του ηλίου να μην έκρυψε αυτό το φωτεινό σημάδι του Σταυρού? Άρα λοιπόν ο Σταυρός έλαμπε περισσότερο από ότι έλαμπε ο ήλιος. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω αν είναι υπερβάλλον ζήλος αυτό που είπα, ότι το πρόσωπο του Κυρίου έλαμψε και περισσότερο από τον ήλιο. Πάντως αυτό το φως είναι το φως της Αναστάσεως, είναι το φως της Βασιλείας των Ουρανών, είναι το φως της Χάριτος του Θεού. Και κάποιοι άνθρωποι, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, και όχι μόνο, αλλά λίγοι άνθρωποι, έχουν αξιωθεί της εμπειρίας αυτής, να δουν αυτό το φως, το οποίο είναι και γνωστό ως άκτιστο φως. Αυτό το φως όμως δεν είναι μόνο φως το οποίο μπορεί κανείς δια των οφθαλμών να δει, μπορεί να νοηθεί και ως και πνευματικά ως και νοητό φως. Είναι το φως αυτό που μπορεί να μεταφράζεται ως χαρά, να μεταφράζεται ως ενθουσιασμός, να μεταφράζεται ως αγάπη προς όλους. Αυτό το φως συνδέεται και με τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το φως μπορεί να μεταφράζεται ως ανδρεία. Αυτό το φως μπορεί να είναι το φως που ανοίγει το νου του ανθρώπου και ο άνθρωπος αρχίζει και καταλαβαίνει. Απλά όταν ο Θεός θέλει, για τους λόγους που θέλει και σε εκείνον ή εκείνη που θέλει, μπορεί να δώσει αυτό το χάρισμα, έστω για λίγο, να δουν αυτό το άκτιστο φως. Αυτό το φως το άκτιστο προφανώς το είδαν πολλοί Άγιοι μας, τη γράψαν περί αυτού. Ένας εξ αυτών, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και το άκτιστον αυτό φως, το φως του Θαβόρ, είναι εκείνο το οποίο αποτελεί για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς ίσως ένα τέλος, ίσως μία δικλίδα ασφαλείας ότι είμαστε στα χωράφια της Αγιότητος. Και γι' αυτό ο Κύριος δεν το δίνει έτσι. Διότι η εμπειρία αυτή, αν τη ζήσει άνθρωπος, πρέπει αυτός ο άνθρωπος να έχει και την απαιτούμενη πνευματική κατάσταση εκείνη τη στιγμή να κρατήσει αυτό το πράγμα, να το κρατήσει, να μην το σπαταλήσει, να μην το λερώσει, να μην τον διασύρει. Και ποιος άνθρωπος είναι αυτός? Δύσκολα βρίσκεται τέτοιος άνθρωπος, γι' αυτό και δύσκολο ο Θεός δίνει αυτή την εμπειρία στους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν το φως, το θαβόριο, το υπέρλαμπρο αυτό φως, το οποίο ζήσαν οι Άγιοι και για το οποίο έγραψε ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, έγινε αφορμή να επισημοποιηθεί τελικά το σπάσιμο μεταξύ Δύσης και Ανατολής, Δυτικού Χριστιανισμού και Ανατολικού Χριστιανισμού. Είχε ξεκινήσει από πολύ πριν. Αν θέλει ο Θεός θα κάνουμε εκπομπές, πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές, όπου θα δείτε εκεί πράγματα που δεν ξέρετε, που κι εγώ δεν ήξερα, αλλά έτυχε να τα μελετήσω, να τα δω μπροστά μου. Και δεν περίμενα πολλά από αυτά που μελέτησα πρόσφατα για τη ζωή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και τι σήμαινε η μορφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και πώς ο δυτικός χριστιανισμός χρησιμοποίησε τη μορφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Πώς λοιπόν τα σχίσματα και διαιρέσεις δεν ήταν θέμα του 1300 ούτε του 1000, ήταν από πολύ πριν τα μαγειρέματα σε θέση τέτοια ώστε να αρχίσει πλέον η Δύση με την Ανατολή να ραγίζει η σχέση τους. Αυτό λοιπόν το φως το οποίο έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι δίνεται από τον Θεό στον άνθρωπο, αλλά δίνεται και ότι ο άνθρωπος μπορεί να το δει και υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις πνευματικές. Ερχόταν λοιπόν ο Βαλάμ και οι δυτικοί και λέγανε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τι είναι αυτά που λες, αυτά είναι ανοησίες. Αν κανείς δεν μελετήσει τον Χριστό, δεν σπουδάσει, δεν εντρυφήσει στα συγγράμματα και τα βιβλία, δεν σκεφτεί, δεν καθίσει να σκεφτεί, λέγανε οι Άγιοι της Δύσης ότι μπορώ να σας αποδείξω, έλεγε ο ποιος ήταν της Ασίζης μου φαίνεται, Φραγκίσκος, έλεγε, αν δεν κάνω λάθος, έλεγε μπορώ με 5 τρόπους να σας αποδείξω ότι υπάρχει Θεός. Ρε μεγάλε, σοφιστής είσαι? Δηλαδή, αν προσευχόμενος ένας χριστιανός, μια χριστιανή, εκείνη την ώρα το δωμάτιό του γεμίσει από αυτό το φως και μετά έρθεις και του πεις, α, πες μου τώρα σε παρακαλώ, απόδειξέ μου ότι υπάρχει Χριστός, θα έρθει και θα σου πει, εγώ χθες προσευχόμουν στο δωμάτιό μου και ξαφνικά όλο το δωμάτιο γέμισε φως. Θα πεις, τρελός είναι ο άνθρωπος, γιατί Σταυρούπολη είναι, για το ψυχιατρίο χάζεψε ο φίλος μου. Μα δεν έχει να σου πει κάτι άλλο, τι άλλο να σου πει? Α, σου κάνει τι θεολογίες τώρα? Πήρε τη σφραγίδα του Άγιου Πνεύματος. Τελειώσαμε. Εκεί, αυτό. Θα σου πει αυτό. Εγώ έζησα αυτό. Άμα θες με πιστεύεις, άμα θες με πιστεύεις. Κάτι τέτοιο λοιπόν, η ανικανότητα και η επιπολαιότητα και η επιφανειακή έτσι νομικίστικη νοοτροπία της Δύσης δεν τους άφηνε τους ανθρώπους να καταλάβουν τι τους έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος μιλούσε για αυτό το άκτιστο φως και πώς κανείς μπορεί, με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ζήσει, αν το θέλει, να αγαπήσει με όλη την ψυχή τον Κύριο και δείξει με τη ζωή του ότι όντως αυτή η αγάπη είναι υπαρκτή και είναι όπως ακριβώς λέει ότι τη νιώθει, μπορεί να αξιωθεί αυτού του γεγονότος. Και μην νομίζετε ότι πρέπει να είναι κανείς χρόνια ιερεύς ή αρχιερεύς ή τέλος πάντων να διακονεί την Εκκλησία για να έχει κάποιες προϋποθέσεις να ζήσει αυτό το άκτιστο φως. Τι εννοώ με τούτο? Ας σας πω μια δική μου εμπειρία ως πνευματικός. Πριν πολλά χρόνια με κάλεσε ένας κύριος εδώ στο Λαγκαδά, λέει, η μητέρα μου θέλει να εξομολογηθεί. Και πήγα σε μια γιαγιούλα, με το ζόρι μπορούσε να σηκωθεί από την καρέκλα να κάτσει, και καθόμαστε μέσα σαν κουζινάκι ήταν, αν θυμάμαι καλά, δεν θέλω να πω πού γιατί δεν έχει σημασία, και μου είπε κάποια πράγματα τέλος πάντων και είχε ένα προσκυνητάρι από αυτά τα παλιά τα εκεί στη γωνία που είναι μεταξύ των δύο τείχων τα κρεμαστά, και λέει, πάτερ, λέει, μια φορά, λέει, εκεί που έκανα προσευχή είδα, λέει, από το προσκυνητάρι φως να βγαίνει, φως όμως, λέει, πολύ φως. Λοιπόν, αυτή η γιαγιά μου περιέγραψε κάποια πράγματα και επειδή με το καλημέρα καταλάβαινε ότι είναι αγράμματη γυναίκα, δεν είναι μορφωμένη, δεν είναι ψαγμένη, δεν έχει μάλλον προσλαμβάνουσε παραστάσεις από εικόνες, από βιβλία, να αρχίσει να φαντάζεται πράγματα. Από την περιγραφή της κατάλαβα ότι κάτι ιδιαίτερο είδε. Και ήταν μια γιαγιά στη μέση του τίποτα, μέσα στην πόλη του Λαγκαδά, σε μια γειτονιά που δεν πάει το μάτι σου και το μυαλό σου ότι μπορεί σε αυτή τη γειτονιά να ζει ένας τέτοιος άνθρωπος. Και όμως ένας τέτοιος άνθρωπος μου είπε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Άρα λοιπόν το αν ο Βαρλάμ, οι δυτικοί χριστιανοί και οι όποιοι άλλοι κοροϊδεύουν και θεολογούν αρλούμπες για το ότι δεν μπορείς έτσι να γνωρίσεις τον Θεό, αλλά μόνο μέσα από το πτυχίο του Πανεπιστημίου. Νομίζω ότι πλέον στη συνείδηση των Ελλήνων, οι οποίοι Έλληνες έχουμε ζήσει πράγματα και ζούμε πράγματα, αυτά είναι πράγματα αστεία. Και το να παντρέψουμε Δύση και Ανατολή ξανά δεν είναι θέμα να κάτσουμε μαζί ανάμεσα σε τέσσερα ντουβάρια και μια σκεπή και να λέμε δόξα τω Θεώ. Δεν είναι αυτό. Αυτό το προσπερνάμε. Αυτό που δεν μπορούμε να προσπεράσουμε είναι τούτο το πράγμα. Δηλαδή θα πρέπει να κάψουν τα βιβλία τους οι δυτικοί χριστιανοί, σχεδόν όλα όσα αναφέρονται στη δική τους θεολογία για το πώς κανείς μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Διότι όχι. Εγώ είδα μια γιαγιά σε έναν τυχαίο δρόμο στα περίχωρα του Λαγκαδά, η οποία μου λέει το και το πάτερ. Το είδα με τα μάτια μου. Τι να λέμε τώρα, να κάτσω να κουβεντιάσω με τον ιωδήποτε μου αρχίσει να μου θεολογεί για το αν ο Ορθόδοξος Χριστιανός είναι λάθος ή δεν είναι λάθος. Αφήστε το. Βαρεθήκαμε με αυτά. Ένωση δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, διότι δεν υπάρχει περίπτωση η Δύση να πει συγγνώμη για όλα όσα κάνανε και πιστέψανε και μέσα από αυτή τους την πίστη προκαλέσαν. Το κακό που προκάλεσαν, υπάρχει καμία περίπτωση να ζητήσουν συγγνώμη. Μακάρι, χίλια μακάρι να το κάνουν. Εύχομαι από την καρδιά μου, αλλά δεν θα το κάνουν. Γιατί έχουν δαιμονικό πνεύμα. Εντάξει, όπως και εγώ μπορεί να έχω δαιμονικό πνεύμα, όταν εννοώ με το στόμα μου ομολογώ τον Ιησού Χριστό, υπηρετώ τον Ιησού Χριστό και κλεισμένο το θυρών πίσω από, τους τοίχους κάνω τα δικά μου. Έτσι, λοιπόν, είναι πολύ απλό το ζήτημα. Αυτά λοιπόν τα τρία σημεία προκύπτουν από την διήγηση της μεταμορφώσεως του Σωτήρου. Θα μου πείτε, μόνο αυτά τα τρία σημεία προκύπτουν? Όχι, είναι κι άλλα. Αυτά τα άλλα, επειδή πέρασε η ώρα και πρέπει να σας καληνυχτήσουμε, θα τα κουβεντιάσουμε στην επόμενη βραδινή παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ κοντά και που ακούτε το Λόγο του Θεού. Ήταν η βραδινή παρέα. Στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο πατήρ Σταύρος Παπαδόπουλος. Είναι η Ορθόδοξη Παρουσία στα 106,8 FM, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης. Καλό σας βράδυ.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στους 106,8 FM.

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά συπτέσαντι δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώτιμιο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ού και έχω μετάνοιαν, ού και έχω κατάνοιξην, ού και έχω δάκρυων παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ού κι ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμήτας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πείμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την σύν γάρ μήτραν θρόνων επίησεν και τη σύν γαστέραν, πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου, ο Γαβρίλ καταπλαγής ευώαση Θεοτόκε, ποιον σι εγκόμιον προσαγάγω επάξιον, τι δε ονομάσωσε, απορώ και εξίσταμε, διό ως προσετάγιν βοώση, χαίρε και χαριτωμένη. Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη υπήν τη Θεοτόκο το χέρι, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη υπήν τη Θεοτόκο το χέρι, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χέρι, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Και σύντι ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, του παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις, κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο, ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστίτεχθη είναι δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτος αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφωσε κίνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων,
ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε. Μαθών δε σου τη σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου

Α των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων του ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνον κρατούντες αυτών, δι' αυτού ερεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια. Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρες θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την γάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαν δέσου των χρησμών και κηρύξαν δέσε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψασιν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάριδολα ταύτης σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλαι οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια. Ναι, ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περινάφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων οι φουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλόμπτεών των συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια. Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω δόλος απείνω περίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εσταυτού αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρ ως Θεόν, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημί με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
ρήτορας πολυφθόν.

0: Όσο συχθεία σαφώνου σωρώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυ σας. Εμείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού τα μοιείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλον τον κόσμον ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια. Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, εκείσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σύ γάρ ανεγέννησα στου συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σιγάρ ενουθέτησα στου συλληφθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα σπόρου νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ήμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυκτηρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμου ο δάς αν προσφέρομεν σι βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξεον αν δέδοκα σημείν τη σι βοώσιν αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανή σαν ορώ με την Αγία Παρθένων, το γάρ άειλον άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοή του ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου, χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα. Χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δια αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια. Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σύ γάρη κίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας του απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμής σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσος του σιβώντας αλληλούια. Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω σύ η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία. στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 16. Ψαλμός 101. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθω εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εκ Σιών και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου. Εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησάσαι όμως η Κύριος και ού μεταμεληθήσετε. Σι ερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχίσεδεκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής. Κρινή εν της έθνεση πληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλάς επί γης πολλών. Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν. Ψαλμός 110. Εξομολογήσω μέση Κύρια εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια το έργον αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μνήαν επί ίσατο των θαυμασίων αυτού. Ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος. Τροφήν έδωκε τις φοβουμένες αυτών. Νηστήσεται εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργον αυτού ανήγγειλε το λαό αυτού. Του δούνε αυτή κληρονομίαν εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης. Πιστέ πάσε εντολέ αυτού εστηριγμένε εις τον αιώνα του αιώνος. Πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη. Λύτρωσιν απέστειλε το λαό αυτού. Ενετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού. Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Σύνεσης δε αγαθή πάση της ποιούσιν αυτήν. Η ένεσης αυτού μένει εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 110. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, γενναία ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν εν σκότη φως της ευθέσιν, ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος. Χριστός ανήρω εκτήρων και κυχρών. Οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση, ότι στον αιώνα ούσα λευθήσετε. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος, από ακοής πονηρά σου φοβηθήσετε. Ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον. Εστήρικτε η καρδία αυτού μη φοβηθεί, έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν, έδωκε της πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη. Αμαρτωλός όψετε και οργισθήσετε, τους οδόντας αυτού βρίξει και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 112. Εν είτε παιδες Κύριον, εν είτε το όνομα Κυρίου. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών εν ετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τις ως Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών εν το ουρανό και εν τη γη. Ο εγείρον από γης πτωχών και από κοπρίας ανυψών πένιτα. Του καθίσε αυτόν με τα αρχόντων, με τα αρχόντων λαού αυτού, ο κατοικίζων στήραν ενίκο, μητέρα επί τέκνης εφρενωμένη. Ψαλμός 113. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη Ιουδαία αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού, η θάλασσα είδε και έφυγεν, ο Ιορδάνης εστράφιστα ο πίσω, τα όρια σκύρτησαν ως ήκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων, τι σιεστή θάλασσα ότι έφυγες, και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφησες τα οπίσω, τα όρια ότι εσκυρτήσατε ως ήκριή και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Του στρέψαντο την πέτραν εις λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μη μην Κύριε, μη μην, αλλή το ονόματί σου δώσ' δόξαν επί το ελέη σου και τη αληθεία σου. Μη ποτε ύποση τα έθνη, πού εστίν ο Θεός αυτόν. Ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα η θέλησεν επίησε. Τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ου λαλίσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται. Πότα έχουσι και ου κακούσονται, ρήνας έχουσι και ου ως φρανθίσονται. Χείρας έχουσι και ου ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και ου περιπατήσουσιν, ου φωνήσουσιν εν το λάριγγι αυτών. όμοι αυτής γέννητο, οι ποιούντες αυτά και πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτής. 20 Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. 20 Ααρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Ααρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών. Ευλογημένοι εμείς το Κυρίο το ποιήσαντι των ουρανών και την γην, ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην έδωκε της ιής των ανθρώπων. Ούχι νεκρή ενέσους είσαι Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδω, αλλά εμείς οι ζώντες ευλογήσομεν τον Κύριον από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 114. Ηγάπησα ότι εις ακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλεινε το ους αυτού εμή και εν τες ημέρες μου επικαλέσομαι. Περιέσχομαι οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδου εύρωσάν με, θλίψην και οδύνην εύρων, και το όνομα Κυρίου επικαλεσάμην, ο Κύριε ρίσε την ψυχήν μου. Ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ημών ελεεί. Φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευηργέτης έσαι. Ότι εξήλετο η ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 115. Επίστευσα διό ελάλησα εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και υιός της παιδίσκη σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθισο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 116. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ψαλμός 117. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτο δι 20 Ισραήλ ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτο δι 20 Ααρών ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτωσαν δι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εκθλίψεως επεκαλεσάμι των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλατισμών. Κύριος εμή βοηθός και ού φοβηθήσω με τι ποιήσει μη άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός καγώ επόψω με τους εχθρούς μου. Αγαθών πεπιθένε επί Κύριων ή πεπιθένε επ' άνθρωπον. Αγαθών ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επάρχουση. Πάντα τα έθνη κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Κυκλώσαντες εκύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Εκύκλωσάν με όσοι μέλησε Κυρίων και εξεκάφθησαν ως πήρεν ακάνθες και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Ως στήσανε τράπην του πεσίν και ο Κύριος αντελάβετό μου. Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και εγένετό μου η σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη, δεξιά Κυρίου ύψωσέ με, δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη. Ούκ αποθανούμε, αλλά ζήσομε και διηγήσομε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος και το θανάτο ού παρέδοκέ με. Ανοίξατε μη πύλας δικαιοσύνης, εισελθών εν αυτές εξομολογήσομε το Κύριο. Αύτη πύλη του Κυρίου δίκαιοι εισελεύσονται εν αυτοί. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσά μου και εγένουμε η σωτηρία. Λίθον όνα παιδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτω εγεννήθη κεφαλήν γωνία. Παρακυρίου εγένε το αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμή Σιμών. Αύτη η ημέρα είναι ποιησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Ω Κύριε σώσον δι, ω Κύριε ευόδωσον δι, ευλογημένο ο ερχόμενο εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξίκου Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Συστήσαστε εορτήν εν της πικάζουσιν έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και υψώσωσε. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένουμι η σωτηρία. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξασι. Κάθισμα 17. Ψαλμός 118. Μακάρι άμμομη εν οδό, υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γάρι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σι εν ετήλωτας εντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπησε ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημε από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επί παντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίες μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αλήθειας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη την καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρυμάτα σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεος σου Κύριε το σωτήριον σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζου σήμι λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εμπλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και μελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα από δε του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απ' αιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ενικτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκης άλμη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην, του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ εμεί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα. Δια τούτο το λόγιο σου εφύλαξα. Χριστός εισι, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη εμπεμπέ αδικία υπερηφάνου. Εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας, χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψονται με και φρανθίσονται, ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αλήθεια εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου, του παρακαλέσε με, κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη, ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστο σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λόγιον σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδιωξάν με βοήθησόν μη, παραβραχή συνετέλεσάν με εν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός μου, εις τον αιώνα, Κύριο, λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, ου μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσει μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με, τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Ως ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντα στους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσίμων όμως σου και φως τες τρίβης μου. Όμωσα και έστησα, του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου ούκε πλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλειναν την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψη. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με, και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. παραβαίνοντας ελογισάμνη πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου σου τα σάρκα μου, από γάρτων κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμε τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντήτω σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσω μετά του δούλου σου κατά του έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διεσκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσά το μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ουκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου, ότι επελάθοντο το λόγο σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με, εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσαι Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου και ξεζήτησα. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντές με και θλίβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδων ασυνετούντας και εξαιτικόμην, ότι τα λόγια σου ούκε φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμι, το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά τον λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά τον λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνον ότι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου Κύριο και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 18. Ψαλμός 100. 19. Προς Κύριον εν το θλίβεστέ με και έκραξα και εισήκουσέ μου. Κύριε ρίσε την ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Τι δοθήσει και τι προστεθήσει προς γλώσσαν δολίαν. Τα βέλη του δυνατού εικονημένα, σύ της άνθραξη της ερημικής. Ήμοι ότι η παρικία μου εμακρύνθη κατεσκήνωσα μετά των σκηνωμάτων κιδάρ. Πολλά παρόκησαν η ψυχή μου. Μετά των μισούντων την ειρήνην, ήμην ειρηνικός, ότι ελάλουν αυτής επολέμουν με δωρεάν. Ψαλμός 120. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, πόθεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξου δε υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείραν δεξιάν σου. Η μέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού. Φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 121. Εφράνθην επί της ηρικός ημής οίκων Κυρίου πορευσόμεθα. Εστότε ήσαν υπόδες ημών εν τες αυλές σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ως πόλη η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανέβησαν εφιλέ φιλέ Κυρίου. Μαρτύριον το Ισραήλ του εξομολογήσαστε το ονόματι Κυρίου. Ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι εις κρίσιν θρόνοι επί οίκων Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα εις ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσισε. Γενέστο δι ειρήνη εν τη δυνάμη σου και ευθυνία εν τες πυργοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δι ειρήνη περί σου. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτησα αγαθάση. Ψαλμός 122. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδώς οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών. Ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής. Ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών έως ου εκτηρήσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημεν εξουδενώσεως, επιπλέον επλήστη ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούση και η εξουδένωσης της υπερηφάνης. Ψαλμός 123. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίνη πάτο δι Ισραήλ. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίνη το επαναστήν ανθρώπους εφημάς, άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς. Εντοργιστήνε το θυμόν αυτών εφημάς, άρα το είδωραν κατεπώντησεν ημάς. Χήμαρον δήλθε η ψυχή ημών, άρα δήλθεν η ψυχή μου το είδωρ το ανυπόστατον. Ευλογητός Κύριος, όσου κέδωκεν ημάς εστήραν της οδού συναυτών. Η ψυχή ημών ως τρουθείον ερίστη εκ της παγίδος των θηρευόντων, η παγή συνετρίβη και ημείς ερίστημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 124. Υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Σιών, ους αλευθίστε στον αιώνα κατοικών Ιερουσαλήμ. Ορί κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού από του νυν και έως του αιώνος. Ότι ου καφίσει Κύριος την αράβδον των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν η δίκη εν ανομίες χείρας αυτών. Αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέσει την καρδία. Τους δε κλείνοντας τα στραγγαλιάς, απάξει Κύριος μετά τον εργαζομένο την ανομίαν ειρήνη επί τον Ισραήλ. Ψαλμός 125. Εν το επιστρέψε Κύριο την εχμαλωσίαν Σιώνε γεννήθημενος ύπαρα και κλειμένη. Τότε επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ρούσιν εν της έθνης είναι μεγάλη είναι Κύριος του ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλη είναι Κύριος του ποιήσε με θυμών. Εγεννήθημεν εφρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσίαν ημών ως χυμάρους εν τον νότο. Εισπύροντες εν δάκρυσιν εν αγαλιάσει θεριούσι. Πορευόμνοι επορεύοντο και έκλεον βάλλοντες τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δε ύξουσιν εν αγαλιάσει έροντες τα δράγματα αυτών. Ψαλμός 126. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην εις μάτιν εγρύπνησαν ο φυλάσσον. Εις μάτιν ημίν εστί το ορθρίζειν εγύρεστε μετά το καθίστε οι εστίοντες άρτων οδύνης. Όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων ιδού η κληρονομία Κυρίου ή ο μισθός του καρπού της γαστρός. Ο Σιβέλη εν χειρή δυνατού ούτως η ή των εκτετιναγμένων. Μακάριος ως πληρώς την επιθυμίαν αυτού εξ αυτών που κατεσχυνθήσονται όταν λαλώσει τις εχθρείς αυτών εμπύλες. Ψαλμός 127. Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων διπορευόμενοι εν τες οδείς αυτού. Τους πόνους των καρπών σου φάγησε. Μακάριος ή και καλός ή έστε. Η γινής ως άμελος ευθυνούσα εν της κλήτηση της οικία σου. Η ίσως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδούτος ευλογηθήσετε άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξ Σιών και είδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ πάστα σήμερα στη ζωή σου και είδη Ιού των Υιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 128. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου υπάτο δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου και γάρου και δυνήθησάν μη. Επί των ότων μου ετέκτενον οι αμαρτωλοί, εμάκρυναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψε να φχένα αμαρτωλών. Εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, πάντες οι μισούντες Σιών. Γεννηθήτωσαν ως ηχόρτος δωμάτων, ως πρώτου εξπαστή είναι εξηράνθη. Ούκ επλήρωσε την χείραν αυτού θερίζων και τον κόλπον αυτού τα δράγματα συλλέγων. Και ούκ είπων οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 121. Εκβαθέων εκέκραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθήτω τα ότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ένε και το όνοματό σου υπέμεινα σε, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις το λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά το Κύριο του έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Ψαλμός 100-300. Κύριε, ούχι ψώθη η καρδία μου, δε μετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου. Ουδέ πορεύθυνεν μεγάλη σου, δεν θαυμασίσει υπέρ εμέ. Είμαι ταπεινοφρόνου να λείψα την ψυχή μου, ως το απογεγαλακτισμένον επί την μητέραν αυτού, ως ανταποθώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 100-301. Νίσθητη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού, ο σώμωσε το Κύριο ύφξατο το Θεό Ιακώβ, ή σε λεύσω με σκήνομα οίκου μου, ή αναβήσω με επικλίνης στρωμνής μου. Ή δώσω ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυσην της κροτάφης μου. Έως σου εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδείς του δρυμού. Ή σε λευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν υπόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Ιερεί σου ενδύσονται δικαιοσύνη και όσοι ίσου αγαλιάσονται. Ένε και Δαβίδ του δούλου σου, μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως η Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν και ομοια θετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσω με επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ίσου την διαθήκη μου και τα μαρτύρια μου ταύτα διδάξω αυτούς και ή αυτόν έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου, ότι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αυτή κατάπαυσής μου εις αιώνα αιώνος, όδε κατοικήσω ότι ηρετησάμιν αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων, τους ιερείς αυτής ο ενδύσω σωτηρίαν και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρα στο Δαβίδ, η τίμα σα λίχνον το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήνιν, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου. Ψαλμός 100-302. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνόν, αλλήν το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό, ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνον επί πόγωνα, τον πόγωνα του Ααρών, το καταβαίνον επί την όαν του εδήματος αυτού, ως δρόσους αερμόνι καταβαίνουν επί τα όρησιών, ότι εκεί ενετήλα το Κύριο στην ευλογίαν, ζωή νέος του αιώνος. Ψαλμός 100-303. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών, εν τες νυξίνε πάρατε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσε σε Κύριος εξ Σιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση ημών Κύριε δόξα σοι.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στου 106,8 FM.
0: Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του

Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών

0: Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 19. Ψαλμός 100, 34. Ενείτε το όνομα Κυρίου, ενείτε δούλη Κύριον, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Ενείτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το ονόματι αυτού ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξατο εαυτό Κύριος Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνοκα ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παρά πάντα στους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις. Ανάγων νεφέλας εξεσχάτου της γης, αστραπάς εις ιετών επίησεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού. ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, των Σιών βασιλέα των Αμοραίων και των Όγ, βασιλέα γης Βασάν και πάσης τας βασιλείας Χαναάν, και έδωκε την γήν αυτών κληρονομίαν, κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού, Κύριε το όνομά σου στον αιώνα και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν, ότι κρινεί κύλος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε, τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ού κόψονται, ότα έχουσι και ού κενοτισθήσονται, ουδέ γάρεστη πνεύμα εν το στόματι αυτών, όμοι αυτοίς γέννηντο υπηούντες αυτά και πάντες υπεπιθώντες επ' αυτής. 20 Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Ααρών ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 135. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κύριο των Κυρίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσαντι θαυμάσια μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσαντι τους ουρανούς εν συνέση ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το στερεώσαντι την γην επί των υδάτων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσαντι φώτα μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Την σελήνη και τους αστέρες εξουσίαν της νυχτός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαντι Αίγυπτον σύ της πρωτοτέκης αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσω αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εγχειρή κρατεά και εμβραχίον υψηλό ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το καταδιελώντι την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και διαγαγώντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εκτινάξαν τη Φαραώ και τη δύναμη αυτού εις θάλασσαν ερυθράν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το διαγαγώντι τον λαόν αυτού εν τη ερήμο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαντι βασιλείς μεγάλους ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και αποκτείναντι βασιλείς κρατεούς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Των Σιών βασιλέα των Αμοραίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και δόντι την γην αυτών κληρονομίαν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ότι εν τη ταπεινώσει ημών εμνίστη μόνο ο Κύριος ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και λυτρέσω το ημάς εκ των εχθρών ημών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ο διδούς τροφήν πάση σαρκή ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ψαλμός 136. Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν εν το μνηστήνε ημάς της Σιών. Επί τες ιταίες εν μέσω αυτής εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών, ότι εκεί επιρώτησαν ημάς ή εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομε την οδήν Κυρίου επί γης αλωτρίας, εάν επιλάθω μέσω Ιερουσαλήμ επιλυστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της ευφροσύνης μου. Μνήστητη Κύριε των Ιών εδώμ την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε εκενούτε έως των θεμελίων αυτής. Θυγάτηρ Βαβυλώνος η ταλέπορος μακάριος ως ανταποδόσιση του ανταπόδομά σου ο ανταπέδοκας ημίν. Μακάριος ως κρατήσει και εδαφή ήταν ήπιά σου προς την πέτραν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 137. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει ότι ήκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναών Άγιών σου και εξομολογήσω με το όνοματί σου επί το ελέη σου και τη αληθεία σου ότι εμεγάλινας επί πάν το όνομα το Άγιών σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επάκουσών μου. Πολιορίσεις με εν ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογησάς το σάνση Κύριε πάντες οι βασιλείς της γης ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου. Και ασάτωσαν εν τες οδείς Κυρίου τη μεγάλη δόξα Κυρίου, ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά απομακρώθεν γινώσκει. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεως ζήσεις με, εποργήν εχθρόν μου εξέτεινας χείρα σου και έσωσέ με η δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει υπερ εμού, Κύριε το ελαιός των αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Ψαλμός 100-38. Κύριε δοκίμασάς με και έγνος με, Συ έγνος την καθέδρα μου και την έγερσή μου, Συ συνήκας τους διαλογισμούς μου από μακρόθεν. Την τρίβω μου και την σχήνω μου Συ εξιχνία σας και πάσα στα σοδούς μου προείδες, ότι ουκ έστι δόλος εν γλώσση μου. Ιδού Κύριε Συ έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, Συ επλασάς με και έθηκα σε πεμέ την χείραν σου. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού εκρατεώθη, ου μη δίνομαι προς αυτήν. Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου πού φύγω. Εάν αναβόει των ουρανών Συ εκεί, εάν καταβόει τον άδειν πάρει. Εάν αναλάβει μη τα πτέρυγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης και γάρε εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου. Και είπα, άρα σκότος καταπατήσει με και νίξ φωτισμός εν τη τρυφή μου. Ότι σκότος ου σκοτιστήσετε από σου και νίξ ως ημέρα φωτιστήσετε, ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής. Ότι σύ εκτίσω τους νεφρούς μου Κύριε, αντελάβου μου εγκαστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέση ότι φοβερό σε θαυμαστώθεις. Θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκει σφόδρα. Ούκε κρύβει το οστούν μου από σου, ο επίησας εν κρυφή και η υπόστασή μου εν της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστό μου είδον η οφθαλμή σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται. Ημέρας πλαστήσονται και ουδείς εν αυτής. Εμή δε λίανε τιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίανε κρατεώθησαν οι αρχαία αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμουν πληθυνθήσονται, εξηγέρθην και έτοιμοι μετά σου. Εάν αποκτείνεις αμαρτωλούς ο Θεός άνδρες αιμάτων, εκλίνατε απ' εμού ότι εριστέ εστέ εις διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου. Ουχή τους μισούντας σε Κύριε μίσησα και επί τους εχθρούς σου εξετικόμην, τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένεντόμι. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασόν με και γνώθη τα στρίβους μου. Και είδε ή οδός ανομίας εν εμή και οδήγησόν με εν οδό αιωνία. Ψαλμός 100-39. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού από ανδρός αδίκου ρίσε με. Ή την εσελογήσαν το αδικίαν εν καρδία όλη την ημέραν παρετάσσον το πολέμους. Εικόνησαν γλώσσαν αυτών ως ή όφεος, ή ως ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξον με Κύριε εκ χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ή την εσδιαλογήσαντο του υποσκελίσε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μη και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσή μου, εχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθεντόμη. Είπα το Κύριο, Θεός μου εισι, ενώτησε Κύριε την φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε δύναμη της σωτηρίας μου, επεσκίασας επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσμε, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλό. Διελογήσαν το κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με μήποτε υψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλέων αυτών, καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εμπειρή καταβαλής αυτούς, εν ταλαιπωρίες ου μη υποστώσει. Ανήρ γλωσσώδης, ου κατευθυνθήσετε επί της γης, άνδρα άδικων κακά θυρεύσεις διαφθοράν. Έγνων ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκη εξομολογήσονται το ονόματί σου και κατοικί σου συνευθείς συν το προσώπο σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 100-40. Κύριε, κι έκραξα προσέ εις άκουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου στη μία με ενώπιόν σου, έπαρση στον χειρό μου θυσίαν εσπερινήν. Θου Κύριε φυλακήν το στοματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπους εργαζομένοι στην ανομία και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσι με δίκαιος εν ελέη και ελέγξι με. Έλεον δε αμαρτωλού, μη λυπανάτω την κεφαλή μου. Ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου, ότι ιδύνθησαν, ως υπάχος γης εράγει επί της γης, διασκορπίστε τα οστά αυτών παρά τον άδειν. Ότι προσέ Κύριε, Κύριε η οφθαλμή μου, επί σε ήλπισα, μη αντανέλει στην ψυχή μου. Φύλαξον με από παγίδος ή συναισθείς αντόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτόν οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημείο εγώ έως αν παρέλθω. Ψαλμός 141. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, φωνή μου προσκύρωνε δεήθην. Εκχαιώ ενώπιο αυτού την δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπειν εξ εμού το πνεύμα μου και σι έγνωστα στρίβους μου. Εν οδό ταύτη ή επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη, κατενόουν στα δεξιά και επέβλεπον και ουκ είνου επιγεινώσκον με. Απόλετο φυγή απ' εμού και ουκ έστεινου εξητών την ψυχή μου. Εκ' έκραξα προς ε, Κύριε, είπα, σι ελπίς μου μερίς μου ή εν γη ζώντων. Πρόσχεις προς τη δέησή μου ότι εταπεινώθεις φόδρα. Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνοματί σου. Εμέ υπομενούς οι δίκαιοι έως σου ανταποδόσμη. Ψαλμός 142. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέδεσες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργη σου, εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόσει. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψεω την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου, και απολύ πάντα σου λίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στου αιώνε των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
3: Κάθισμα 20, Ψαλμός 100, 43. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξην, τους δακτύλους μου εις πόλεμον. Έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτωρ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα, ο υποτάσσον των λαών μου είπε με, Κύριε, τι εστιν άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου ότι λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, ημέρε αυτού ως σκιά παράγουση. Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνισθήσονται, άστραψον αστραπήν και σκορπιείς αυτούς, εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς, εξαπόστειλον την χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσε με εξυδάτων πολλών, εκχειρός ιών αλωτρίων, όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός, ο δίν και νυν άσο μέση εμψαλτηρίο δεκαχόρδου ψαλώσει, το διδόντι τη σωτηρία τη βασιλεύση, το λυτρουμένο Δαβίδ των δούλων αυτού, εκρομφέας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε εκ χειρός ιών αλωτρίων, όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Όν οι ίος νεόφυτα ιδρυμένα εν την νεότητη αυτών, εθιγατέρες αυτών και καλοπισμένε, περί και κοσμημένε ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη, εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτο. Τα πρόβατα αυτών πολύτοκα, πληθύνοντα εν τες εξόδης αυτών ευώες αυτών παχής. Ουκ έστι κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών. Εμακάρισαν των λαών, ο ταύτα εστί μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού. Ψαλμός 144. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και εστι πέρας. Γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και τη δύναμή σου απαγγελούσι. Την μεγαλοπρέπεια της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται. Και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμη του πλήθους της Χριστότητός σου εξερεύξαντο και την δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος στη σύμπαση και εκτιρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησάστο σάνση, Κύριε, πάντα τα έργα σου και ιώσι ίσο ευλογησά τον σάσε. Δόξαν της βασιλείας σου ερούσι και τη δυναστεία σου λαλήσουσι. του γνωρίσετε εσείς των ανθρώπων τη δυναστεία σου και τη δόξα της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντας τους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντας τους κατεραγμένους. Η οφθαλμή πάντων εισέ ελπίζουσι και εσύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγει εσύ την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάσης της οδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντας τους αγαπώντας αυτών και πάντας τους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσιν Κυρίου λαλεί στο στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 145. Εν η ψυχή μου τον Κύριον εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γήν αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριο σου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γήν την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούνται κρίμα της αδικουμένης διδόντα τροφήν της πεινώση. Κύριος λύει πεπαιδημένους, Κύριος σοφεί τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανιεί, βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός ουσιών εις γενεάν και γενεάν. Ψαλμός 146. Ενείτε τον Κύριον τη αγαθών, ψαλμός, το Θεό ημών ιδυνθεί η ένεσης. Οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος τας διασποράς του Ισραήλ επί συνάξει, ο ιόμενος του συντετριμένου στην καρδία και δεσμεύοντα συντρίμματα αυτών, ο αριθμών πλήθη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλό, μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού ουκ έστιν αριθμός. Αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος ταπεινών δε αμαρτωλούς έως της γης, εξάρξατε το Κύριον εξομολογήσει ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα. Το περιβάλλοντι των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζοντι τη γη η ετών, το εξανατέλλοντι εν όρεση χόρτων και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, διδόντι τις κτίνες η τροφήν αυτών και τις νεωσείς των κοράκων της επικαλουμένης αυτών, ούκ εν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέ εν τες κνήμες του ανδρός ευδοκεί, ευδοκεί Κύριος εν τις φοβουμένους αυτών και εν πάση της ελπίζουσιν επί το έλεος αυτού. Ψαλμός 147. Επένει Ιερουσαλήμ τον Κύριον ένι τον Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν σύ, ότι θύ στα όρια σου ειρήνην και στέαρ πυρού εμπιπλώνσε. Ο αποστέλων το λόγιον αυτού τη γη, έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού, διδόντος χιώνα αυτού οσί αίριον, ο μίχλιν οσί σποδών πάσοντος. Βάλλοντος κρίσταλον αυτού οσί ψωμούς κατά πρόσωπον ψύχους αυτού τις υποστήσετε. Εξαποστελεί των λόγων αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ριήσετε αίδατα. Ο επαγγέλων το λόγιον αυτού το Ιακώβ δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ. Ούκε ποίησεν ούτω παντή έθνη και τα κρίματα αυτού ούκε δήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 148. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψής της. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλαζα χιόν κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της ίση Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Ψαλμός 100.49. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, οι ένεσες αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών και ίσιον αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τυμπάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαΐς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ψαλμός 100.50. Εν είτε των Θεών, εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εστερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτών εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτών εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνο, εν είτε αυτών εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτών εν κυμβάλης αλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης. Ορθόδοξη παρουσία. Στους 106,8 FM.